0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
3: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
2: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
3: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
2: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
3: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.
4: Διαθέσιμη η συνέντευξη και στο YouTube του σταθμού μας.
5: Τι

0: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

I just can't.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Και τώρα ο τελικός των τελικών. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός στην αναμέτρηση της χρονιάς που θα κρίνει τον πρωταθλητή Ελλάδας με απευθείας μετάδοση από τη Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά. Σάββατο, 13 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
2: Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
3: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μια τροφική σκλήρυνση ALS.

0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
3: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
2: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
3: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
2: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
3: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.
4: Διαθέσιμη η συνέντευξη και στο YouTube του σταθμού μας.

0: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή. 12 με 1. Κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Θα πάμε!
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε. Καλύτερα.

Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1, 90,4.

0: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφική σκλήρυνση ALS.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
3: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
2: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
3: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
2: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρα. Που αλλού, στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
3: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.
4: Διαθέσιμη η συνέντευξη και στο YouTube του σταθμού μας.

0: Την Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά Κώστας Αγέρης, Κώστας Θεοδοσιάδης, Ανέστης Ιωακιμίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, Δημήτρης Καρασαβίδης, Αδερφή Κοπαλά, Στάθης Νικολαίδης, Πέλα Νικολαίδου, Αρσένης Ορφανίδης, Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παυλίδης, Θεόφιλος Πουταχίδης, Γαβρίλος Ιδηρόπουλος, Σολίστ, Γιώργος Ατματζίδης, Φάνης Κουρουκλίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος. Παρουσίαση Σάκης Τανιμανίδης. Προπόληση στο more.com. Δευτέρα, 22 Ιουνίου. Ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας.
1: Κανάλι 1. 90,4.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Και τώρα ο τελικός των τελικών. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός στην αναμέτρηση της χρονιάς που θα κρίνει τον πρωταθλητή Ελλάδας με απευθείας μετάδοση από τη Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά. Σάββατο, 13 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
2: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με τον Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μια τροφική σκλήρυνση ALS.

0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
3: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
2: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
3: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
2: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
3: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.
4: Διαθέσιμη η συνέντευξη και στο YouTube του σταθμού μας.

0: άλλαξε.
1: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
5: Την Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά Κώστας Αγέρης, Κώστας Θεοδοσιάδης, Ανέστης Ιωακιμίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, Δημήτρης Καρασαβίδης, Αδερφή Κοπαλά, Στάθης Νικολαίδης, Πέλα Νικολαίδου, Αρσένης Ορφανίδης, Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παυλίδης, Θεόφιλος Πουταχίδης, Γαβρίλος Σιδηρόπουλος, Σολίστ Γιώργος Ατματζίδης, Φάνης Κουρουκλίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος. Παρουσίαση Σάκης Τανιμανίδης. Προπόληση στο more.com. Δευτέρα, 22 Ιουνίου. Ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας.
6: Πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή. 12 με 1. Κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια Ταραμπάνκο, Κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Τα πάμε.
7: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
8: Πρέπει όμως να σηκωθείς πρωί. Ξέρεις τι ώρα αρχίζουμε?
9: Α, εμένα δεν με νοιάζει. Εγώ ξυπνάω πρωί.
8: Τι ώρα?
9: 9. Δηλαδή στις 8.30. Μένω καμιά φορά στο κρεβάτι άμα δεν έχω δουλειά.
8: Τι 8.30, παιδί μου?
9: 8.
8: Τι 8?
9: 7.
8: 7. Τι 7? Στις 6. Και σε μένα αρθείς, πρέπει να ξυπνάς στις 5.
9: Μήπως θα διευκόλυνε να μην κοιμάμαι καθόλου?
10: Θα κάνεις εκπομπή?
9: Ό,τι θέλω θα κάνω.
10: Κάνεις ανακαταμητάδωση εις ρυθμών απαγορέψεως?
9: Ό,τι θέλω θα πω.

0: Έλα, έλα, Κατερίνα. Good morning. How are you και τι μου κάνεις. Ελπίζω να είναι όλα καλά. Άνοιξες για το λαμπατέρ, έτσι. Μπράβο, βρε Κατερίνα. Χαμήλωσε λίγο το τέτοιο να ακούω. Γιατί έτσι, μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, σήμερα Παρασκευή. Αν και λέει ότι θα χαλάσει ο καιρός από σήμερα και όλο το Σαββατοκύριακο και αυτά, εμάς δεν μας νοιάζει καθόλου. Ό,τι είναι να κάνουμε, θα το κάνουμε. Θα καταλήξουμε και χειμερινοί κολυμβητές, θα καταλήξουμε και όλα. Ότι, όχι. Είσαι χειμερινή κολυμβήτρια. Όχι, ούτε εγώ είμαι. Το δοκίμασα μια φορά, δεν ήταν καλό. Λοιπόν, είναι η εκπομπή με τζιν και μαύρα γυαλιά. Την εισφαντή στο μικρόφωνο, την επιλογή της μουσικής. Τα another. Να σας ξυπνήσουμε εδώ. Η Κατερίνα, Εκατερίνη Ακοκαλίδου. Δεν πας χωρίς AI πουθενά. Today, έτσι. Εκατερίνη Ακοκαλίδου. Αλφα-αλφα δηλαδή. Η εκπομπή, να προειδοποιήσουμε, είναι κατάλληλη για όλους. Αλλά δεν είναι κατάλληλη για αυτούς που έχουν αιμονή με τα πολιτικά. Έτσι, διότι είναι απολυτική η εκπομπή μας. Βέβαια, θα σας πούμε ειδησούλες. Don't worry, να μην σας αφήσουμε έτσι. Αλλά η εκπομπή, είπαμε, δεν ασχολείται, δεν είναι κόμμα, είναι απόκομμα. Διότι δεν είναι Πασόκ, είναι Σοκ. Καταλαβές. Δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ, είναι ΤΣΥΡΙΖΑ. Και παρολίγων και ξιστά. Δεν είναι. Τι άλλο δεν είναι. Έχει ούτε πλεύση, έχει ούτε τίποτα. Ναι. Επίσης έχω να σου πω, δεν είναι νου δου, διότι είναι νι ύψιλον, όπως δίνει ο συμφαντής σε κούκλος. Δεν το έχεις δει σε μπλούζες, σε καπελάκια, σε οπουδήποτε. Όχι. Τι διαβάζεις, ρε Κατέρινα. Μάλιστα, χαίρομαι. Λοιπόν, πρωί το κορίτσι. Λοιπόν, καλά, εντάξει, άσχετα πράγματα μου εισβάλλει, βέβαια, αλλά δεν έχει σημασία. Θα το προσπεράσω. Λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται στον Τουνιά. Έτσι ξεκινάει η μέρα μας. Να δούμε εδώ στην Ελλάδα. Σφάξαμε κανέναν, κάναμε το ένα. Οι εκλογές, λέει, θα γίνουν την άνοιξη του 27. Δεν υπάρχει περίπτωση, ναι. Για να έχουμε και μια για να γελάσουμε και λίγο. Που βγαίνουν στα πάνελ, βρίζουν ένα τον άλλον. Εν τω μεταξύ, όλη τη χρονιά μεταξύ τους είναι, ξέρεις, τα τσιμιτσικότια. Ναι. Είναι. Πώς το λένε, κλείνουν μικρόφωνα, κλείνουν τέτοια και έχουμε από την άλλη. Θα σου κάνω να μου κάνεις, έτσι. Ρουσβέτια, ρε. Λοιπόν, ρε γκρεζίλα που έχει πέσει εδώ πέρα. Λοιπόν, δεν μιλάω για όλους, μιλάω για μερικούς. Έτσι, να το ξεκαθαρίσω αυτό το πράγμα. Διότι καταλαβαίνεις, είπαμε, μην την πατήσουμε εκεί που λέμε απολιτικ ξαφνικά να γίνουμε και πολιτικ. Συμφωνείς? Χαίρομαι πάρα πολύ. Διότι όλοι λένε και μέσω της άτυρας και ο Πέστονα που έκανε αρχαία κομμωδία, εσύ, κόλλησε το μυαλό. Θα μου έρθει. Αριστοφάνης, να μου έρθει. Είναι και πρωί. Λοιπόν, 8 λεπτά μετά τις 6 εδώ στο κανάλι Ένα του Πειραιά. Ο στόχος μας είναι να σας κάνουμε να είστε πιο χαρούμενοι. Αν γελάσετε, καλό είναι, διότι αυτό στέλνει μια θετική ενέργεια. Πώς σου φαίνομαι? Είναι και το ψυχή. Πώς το λένε. Θέλεις να νιώσεις DJ με το κόκκινο, έτσι. Και μια λάμπα δισκοτέκ θα βάλουμε εδώ πέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ. Λοιπόν, τι άλλο έχω, Κατερίνη. Αυτό το Κατερίνη πάντα μ' άρεσε. Λοιπόν, πάμε να δούμε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης. Έλα ρε στην πουρίνια και ιστορίες. Να είναι για σήμερα, όχι μόνο για το Σαββατοκύριακο. Άντε για σήμερα να κάτσω σπίτι μου. Λοιπόν, τι λέει εδώ. Ναι, βροχές, καταιγίδες, έλα, και μπουρίνια. Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν? Κάτσε να δω. Λοιπόν, μιλάει για Μακεδονία. Ναι. Μιλάει για Χαλκιδική. Στις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου. Σποραδικές βροχές θα έχουμε την Παρασκευή και το Σάββατο. Τις βραδινές ώρες, ναι, εντάξει. Εντάξει, την ψιλογλιτώνουμε, γιατί Σάββατο απόγευμα και βράδυ θα κάτσουμε να δούμε τον αγώνα. Έτσι. Τελευταίος τελικός, Κατερίνα. Τελευταίος τελικός στο μπάσκετ. Εχθές είδες Μέχικο. Ναι, εντάξει. Ψιλοσούπ ήτανε. Ψιλοσούπα ήτανε. Είχε τρεις αποβολές, τρεις κόκκινες. Ναι. Πού το ίδιο. Πού το πήρες. Άντε ρε. Ναι. Άρα, Κατερίνα. Χαίρομαι, λοιπόν. Χαίρομαι που είμαστε μαζί σήμερα. Λοιπόν, είναι. Πώς το λένε, η Κατερίνα, θα τη δώσω τώρα. Κάθε πρωί, το πρώτο τέταρτο θα σας κάνω πώς είναι. Το υπόλοιπο μετά το πρώτο τέταρτο είναι μια χαρά, κορίτσι. Το καλύτερο παιδί στον κόσμο. Λοιπόν, είναι. Γιατί με ξυπνήσατε? Έλα τώρα, μην λες και πολλά. Να ανοίξει το άλλο το μάτι. Είναι στο. Έλα τώρα. δεν μπορεί να τη πει κουβέντα. Αρχίζει, έχει την ατάκα, ξέρεις, αυτή τη. κοίταξε να δεις. Ναι, α σε βάλω στη θέση σου. Λες και εγώ δεν κάθομαι, δεν έχω θέση. Την έχετε σακατέψει όμως. Ξέρω ποιος την έχει κάνει. Δημήτρης είναι το μικρό, μορφές το μεγάλο. Τους δίνει όλους εδώ. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Η Ελλάδα θα αγοράσει, λέει, αεροσκάφη. Τι είναι αυτό. Εμπρέαρ σε 390 μίνι. Γιατί δεν έχουμε μάξι. Όλα έξω θέλεις να τα βγάλεις πάλι με τα μίνια. Είναι, τι είναι αυτά. Πω. Λοιπόν, είναι το συνολικό κόστος των αμυντικών συστημάτων θα είναι από 1 έως 1,2 δισεκατομμύρια. Ναι, σημειώνει το Reuters. Θα λέω, να πάνε τα λεφτά σου. Στα αεροπλανάκια, στα μπαμπούμ και δεν συμμαζεύεται. Σου λέει ο άλλος, κοίταξε να δεις. Για μια από ο απέναντι, δες τι κάνει. Θα κάτσω εγώ με σταυρωμένα χέρια. Κονομάει ο, πώς το λένε, ο Αμερικάνος, ο Γάλλος, ο Γερμανός, ο Ρώσος. Αυτά είναι. Ο Κινέζος, σε λίγο φίλε, αγοράζεις, φιλενάδα, θα αγοράζεις κινέζικη τεχνολογία όσον αφορά τους πολέμους και αυτά. Βέβαια. Ναι. Γιατί είναι ο Κινέζος, δεν σου κάνει στα χέρια κάτι λάμπες, κάτι τέτοιες. Θα σκάει όμως όποτε πρέπει. Έτσι, ναι. Λοιπόν, επιδείνωση, πάμε να δούμε. Μια και φτάσαμε με τον καιρό, κάτσε θα αντελάξω το πρόγραμμα λίγο και θα ασχοληθώ με τον καιρό αυτή την ώρα. Να δω τι καιρό θα σου κάνει σήμερα. Για να ετοιμαστείς, να ξέρεις τι γίνεται, γιατί κάνεις και ένα προγραμματισμό, αδερφέ. Έτσι δεν είναι, Λοιπόν, κάτσε να σου πω τι καιρό θα σου κάνει σήμερα. Λοιπόν, λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν από τις απογευματινές ώρες και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες στην Αττική, παρακαλώ. Ύφεση των φαινομένων αναμένεται το βράδυ. Αμέ. Λοιπόν, και θα έχουμε μεταβλητούς ανέμους από 2 έως 4 μποφόρ και από τις βραδινές ώρες βόρεια άνεμοι θα είναι τοπικά 5 μποφόρ. Αμέ. Από 20 μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου θα είναι η θερμοκρασία. Αμέ, πάλι ξέρεις τι είναι αυτό. Σου κολλήσει μια βράση και τη λες συνέχεια. Αμέ, ξέρεις. Λοιπόν, για να δω τι λένε και οι Ρουφιάνοι για τις επόμενες μέρες. Λοιπόν, 22 βαθμούς λέει, ναι, εντάξει, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σήμερα έχει 40% πιθανότητα να βρέξει. Αύριο έχει 50%. Έλα, αρέσει. Και την Κυριακή για καλά. Είχα να βάλει μια βόλτα, ρε, το Σάββατο, ρε. Είναι δυνατόν. Τέλος πάντων, πάντως στην Αττική λέει, δεν ξέρουμε τι θα γίνει παρακάτω. Λοιπόν, τι άλλο έχω, Κατερίνα. Πάμε να τραγουδήσουμε και ερχόμαστε. Έλα. Όταν γυρίσουμε, θα έχει περάσει το 6 και 4, θα είσαι μια χαρά. Έλα, πάμε.
1: Τι γίνεται, ρε! Ακόμα αυτός ο καθένας.

0: Έλα, έλα, Κατερίνα μου, έλα, έλα. Αυτό είναι. Μα ανάβεις και το λαμπατό. Λοιπόν, φεύγω από τον καιρό και όλα αυτά. Τον κακόλα. Τον κοκακόλα βγήκε. Τον κακό μας τον καιρό. Που δεν τον έχουμε. Δώσε εδώ, μπορείς να δώσεις λιγάκι στα ότα μου. Διότι καταλαβαίνεις, είμαι και κουφός άνθρωπος. Έλα, δώσε. Δεν έχεις δώσει τίποτα τώρα μέχρι τώρα. Λίγο ακόμα. Και άλλο. Έλα, εντάξει, εντάξει, εντάξει. Νομίζω ότι είμαστε καλά. Λοιπόν. Τι άλλο έχω, τι άλλο έχω. Θρίλερ στο Λουτράκι. Σωρός άντρα βρέθηκε να επιπλέει στη θάλασσα. Χαμός. Ένοχος για απλοκατοχή και ψευδή κατάθεση ο Τζέιμς Δαμαλάγκας. Μάλιστα. Τι άλλο, χαμός γίνεται. Παραμένει κρατούμενος λόγω του αιτήματος έκδοσης. Λοιπόν, μάλιστα. Χαμός γίνεται. Πάμε να δούμε τι άλλο έχουμε. Ξέρεις, είναι για τον Ελληνοαυστραλό. Αυστραλό, ναι, ναι. Λοιπόν, που είχε γίνει χαμός. Τι άλλο έχω, τι άλλο έχω. Φεύγω από εδώ, θα σε πάω λίγο στο εξωτερικό για να δούμε τι κάνει και ο Τραμπ. Λοιπόν, έχουμε συμφωνία με το Ιράν. Ακυρώνω τους βομβαρδισμούς. Συνεχίζεται ο ναυτικός αποκλεισμός ως την υπογραφή της. Έτσι, της συμφωνίας. Έτσι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ακυρώνεται ο ναυτικός αποκλεισμός. Απερνάνε. Λοιπόν, χαμός. Τι άλλο έχουμε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβαρδίζουν το Ιράν για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα. Έτσι, σου λέει. Χαμός. Πριν τρεις ώρες είναι αυτό. Δεν ξέρω τι ισχύει. Λοιπόν, δεν ξέρω τι. Τα έχουν χάσει λιγάκι, οφείλω να ομολογήσω. Δεν ξέρω τι κάνει. Η Βρετανία παραιτήθηκε ο Υπουργός Άμυνας. Τζον Χίλι. Έτσι λέει, εδώ που είναι αυροάκρη. Φεύγω, γεια σας. Λοιπόν, αυτοκινητόδρομος του θανάτου. Πώς τα ουκρανικά drones, λέει, απειλούν την ρωσική εφοδιαστική αλυσίδα. Χαμός. Ναι, εντάξει. Γίνεται ο πανικός, δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Το Ισραήλ απελευθέρωσε τον συνιδρυτή της Χαμάς μετά από 2,5 χρόνια κράτησης. Έτσι. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Συνεγερμός στο Πεντάγωνο των Ηνωμένων Πολιτειών μπήκε σε lockdown. Πώς το λένε. Εκενώθηκαν όροφοι. Κούβα απαντάει, λέει, στις ασφυκτικές πιέσεις του αμερικανικού υπεριαλισμού. Φαντάσου, ποιος το γράφει αυτό. Όταν ακούς, δεν χρειάζεται να δω καν το μέσο που το αναφέρει. Λοιπόν, η Κούβα δεν είναι η μόνη που θα σταματήσει, λέει, το βάρβαρος αποκλεισμός. Θα τη σταματήσει. Λοιπόν, και διάφορα άλλα. Με Τραμπ, Νετανιάχου και τέτοια. Έτσι, ναι. Λοιπόν, και μέσα σε όλα και το παγκόσμιο κύπελλο. Έτσι. Το Μεξικό χθες δεν δυσκολεύτηκε, αλλά ήταν. Εντάξει. Σκέφτεται, λέει, το Μεξικό ότι μπορεί να πάρει και το τίτλο. Με αυτό που είδα, δεν νομίζω να πάρει το Μεξικό το τίτλο. Λοιπόν, αν και χθες ήμουνα με το Μεξικό, γιατί έχω ένας από τους κολλητούς μου είναι, έχει καταγωγή από Μεξικό. Η μαμά του ήταν από το Μεξικό. Λοιπόν, για να μην του χαλάσει το χατήρι, ήμουνα με το Μεξικό. Η παραλία που απαγορεύει τις ομπρέλες για όσους είναι από 10 έως 65. Τι έγινε? Κάτσε, αυτό να το δω αυτό. Λοιπόν, λέει, η παραλία που απαγορεύει τις ομπρέλες για όσους είναι από 10 έως 65 ετών. Από 10 μέχρι 65. Δηλαδή, ομπρέλες έχει κάτω τον άνε, σου λέει, κατάλαβες τι γίνεται. Αντέχεις από 10 μέχρι 65, αντέχεις τον ήλιο. Ναι, ναι, ναι, με σκοπό, λέει, την προστασία του περιβάλλοντος της περιοχής. Μάλιστα. Πόλεμος, λέει, της ξαπλώστρας, άνοιξε νέο μέτωπο. Ναι, απαγορεύει, λοιπόν, σε αυτές τις ηλικίες. Λοιπόν, το μέτρο αυτό είναι ένα από τα πολλά που πήρε ο Δήμος του Βαλασμίου στην παραλία Πούντα Μολέντης, στην νοτιοανατολική ακτή του νησιού. Μάλιστα. Θα πας εκεί? Δεν νομίζω. Λοιπόν, είδες το άλλο στη Χαλκιδική τι έγινε, ότι που πήγανε σε παραλία και ξυλώσανε τις ομπρέλες που αφήνανε εκεί κάτοικοι μόνιμα, όχι, ξέρεις, μαγαζί, όχι οργανωμένη παραλία, και τις ξυλώνανε, το δες. Τα παίρνανε εκεί πέρα. Και λέει, εντάξει, μπορείς να πηγαίνεις να βάζεις την ομπρέλα σου, αλλά δεν την αφήνεις εδώ. Μας χαλάς το φενσούι. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων, τι να πω. Λοιπόν, άλλη μια ειδησούλα, Κατερίνα μου, και μετά σε πάω να τραγουδήσεις. Εγώ θα τραγουδήσω δηλαδή. Μάλιστα. Άκου να δεις τώρα. Ναι. Ζώα λέει κάηκαν ζωντανά μετά από μεγάλη φωτιά σε παιδότοπο. Αυτά είναι. Λοιπόν, ναι. Ωραία. Πού έγινε αυτό, να ξέρω τι γίνεται. Εδώ κοντά φαντάζομαι όχι, Ψαράς λέει έπιασε τεράστιο λευκό καρχαρία. Ακολούθησε μάχη 40 λεπτών. Μάλιστα, άκου εδώ να δεις τι γίνεται. 40 λεπτών για να τον τραβήξει με την πετονιά στην ακτή. Τι είπες τώρα. Ναι. Χαμός. Εντάξει, από ό,τι τον βλέπω, δίμετρος πρέπει να είναι αυτός. Άντε δύο και κάτι. Υπάρχει λευκός καρχαρίας, όχι τεράστιος. Και 4 μέτρα, έτσι. Ναι. Λοιπόν, αν τον δεις, τίποτα. Μόνο κάνε καμία προσευχή εκείνη την ώρα. Λοιπόν, ο οποίος τώρα, ο καρχαρίας αυτός, ήταν 2,5 μέτρα και βάρος 300 κιλά. Εντάξει, ήταν δύσκολη κατάσταση. Λοιπόν, να δούμε τι άλλο θα αντέξουμε. Πάμε να τραγουδήσουμε Καφρίν και ερχόμαστε σε λιγάκι να πούμε και τα υπόλοιπα. Έλα, πάμε.
1: Ξέρεις, Φρέντ, τι θα πει μελόδραμα?
2: Πώς δεν ξέρω, μελόδραμα δεν ξέρω τι θα πει.
1: Τι θα πει?
2: Να, που μαζεύονται 30 μαντραχαλέοι πάνω από έναν άρρωστο και αρχίζουν και τραγουδάνε όλοι μαζί.
3: Ο άρρωστος είναι βαριά, είναι βαριά, είναι βαριά. Ο άρρωστος βαριά, βαριά, βαριά, βαριά, πολύ βαριά.
2: Και δεν τρέχει ένας να πάει να φράξει έναν γιατρό?

0: Άντε ρε ουρανιά, και τώρα που θα αφήσω τη δουλειά στο μηνά, θα πάμε οι δυο μας ένα ταξιδάκι στην Ιταλία.
1: Τι να κάνουμε?
0: Να δούμε τις αρχαιότητες.
1: Αρχαιότητες?
0: Αρχαιότητες, μάλιστα. Οι Ιταλοί θα μας δείχνουν τα αρχαία και εγώ θα τους δείχνω εσένα.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
3: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.

Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1. 90,4.

0: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με τον Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφικής κλήρυνση ALS.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Τίνο, Τινάκο, ξεκινάμε.
3: Ναι, ξεκινήστε.
4: Αγόρι, μπούκα.
5: Πατώ.
6: Έλα Κατερίνα, δεύτερο μέρος της εκπομπής με την και μαύρη γυαλιά. Ντίνο, σφαντή στο μικρόφωνο την επιλογή της μουσικής. Κατερίνα Κουκαλίδου στη ρύθμιση του ήχου. Στα φώτα, στο λαμποτούρ, παντού όπου να είναι. Λοιπόν, δεν μου έχεις αλλάξει εδώ με τίποτα, έτσι, με έχεις εγκαταλείψει. Λοιπόν, για να δούμε σαν σήμερα μερικά πράγματα. Βελεστιλνελής, ξέρεις ποιος είναι? Έλα, τον έχεις ακούσει. Άμα σου πω το μικρό θα καταλάβεις ποιο ήταν το ψευδώνυμο. Ρίγα στο μικρό. Φεραίος, ακριβώς. Είναι πρωτουργός και πρωτεργάτης του νεοελληνικού διαφωτισμού. Ο Αντώνης Κυριαζής ή Κυριτζής, ο οποίος ήταν το πραγματικό του όνομα, γεννήθηκε το 1757 στο Βελεστίνο, γι' αυτό λέγεται και έτσι, της Μαγνησίας, Βολιώτης δηλαδή, έτσι. Λοιπόν, ναι, γιατί κάνουμε αναφορά σε αυτή την κατάσταση, σε αυτό το ζήτημα, Κατερίνα, ξέρεις, είδες. Λοιπόν, 12 Ιουνίου δεν έχουμε σήμερα, αν δεν κάνω λάθος. Ωραία. Λοιπόν, επιδίωξε μάλιστα να συναντηθεί με το μεγάλο Ναπολέοντα για να του ζητήσει τη βοήθεια. Συνελήφθη στις 8 Δεκεμβρίου του 1797 από τους Αυστριακούς στην Τεργέστη και παραδόθηκε στους Τούρκους. Ορίστε κύριε, οι Αυστριακοί. Καταλάβεις, να, γι' αυτό... οι οποίοι λέει τον σκότωσαν δια στραγγαλισμού στις 12 Ιουνίου του 1798 στο Βελιγράδι. Ναι, μάλιστα. Ορίστε. Οι Αυστριακοί, είδες. Μια ζωή έτσι ήταν. Λοιπόν, συνεχίζω. Λοιπόν, πάμε κάπου αλλού τώρα. Θα σου δίνω πληροφορίες. Σαν σήμερα λοιπόν γεννήθηκε στην Αίγυπτο ένας μεγάλος Έλληνας ηθοποιός, κωμικός και όχι μόνο. Δηλαδή στο Δράκο που έπαιζε δεν ήταν κωμικός ρόλος, έτσι. Και σε πολλούς άλλους ρόλους. Τώρα που έρχονται εκλογές, ήταν ο πρώτος του πρωταγωνιστικός ρόλος στο Θανασάκης ο Πολιτευόμενος. Ο Ηλιόπουλος. Είσαι μέγιστη. Ο Ντίνος Ηλιόπουλος. Συνονόματος θα σου έλεγα κάποια στιγμή. Ήτανε, ναι, εντάξει, μέγιστος αγαπημένος μου, ο οποίος ξέρεις τι έχει γράψει, τι ζήτησε να γραφτεί στον τάφο του, έτσι. Όταν πηγαίνουν εκεί και το διαβάζουν οι γυναίκες, λέει: Να με συγχωρείτε, κυρίες μου, που δεν μπορώ να σηκωθώ. Γιατί ήταν πολύ ευγενής άνθρωπος. Όταν ερχόταν μια κυρία, σηκωνότανε. Και λέει: Συγχωρείστε, δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Τεράστιος ηθοποιός, τεράστιος. Αγαπημένος. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε? Περίμενε να σου πω, έχω πολλά σήμερα. Λοιπόν, γεννήθηκε στην Αθήνα το 1910 στους κόλπους μιας καλλιτεχνικής οικογένειας. Λοιπόν, τώρα μας πω τώρα το υπόνυμο του πατέρα της θα καταλάβεις, άρα σου λέω ότι τον λέγανε Σταμάτη και η μητέρα της ήταν Σοφία Παντελιάδου, γιαγιά ηθοποιός, Ροζαλία Παντελιάδου, η κόρη της ηθοποιός, ο πρώτος της άντρας ήταν ο Μαυρόπουλος, ο γαμπρός της ήταν ο Στέφανος Στρατηγός και παίζουν μαζί όλοι αυτοί, δηλαδή ο άντρας της, η κόρη της και ο γαμπρός της, τότε ήταν παντρεμένη η Κέλλη Μαυροπούλου, με τον Μαυρόπουλο, τον πατέρα της, και τον Στεφάνο Στρατηγό, ο οποίος είχε παντρευτεί τότε την Μαυροπούλου, στην ταινία Κατερίνα, Εταιρεία Θαυμάτων. Που ήταν Μίληση μου γκή. Τη θυμάσαι? Με τον εκπληκτικός εκεί ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ, που έκανε ένα αγροτόπεδο που θέλανε τέλος πάντων να του φάνε ένα βοσκοτόπι για να το για τον, πώς τον λέγανε, τον Άγιο, για τον Άγιο Βαλάντιο. Το θυμάσαι? Λοιπόν, ποια έκανε το Μίληση μου γκή? Εντάξει, θα μπορώ να σπω ρόλους και ρόλους που έχει παίξει τώρα η γυναίκα. Τεράστια. Η Μαρίκα Κρεβατά. Έτσι, η Μαρίκα Κρεβατά γεννήθηκε σαν σήμερα το 2010. Λοιπόν, έχω και άλλα. Περίμενε. Σήμερα δεν έχει. Έχει αρκετά και θα μείνουμε σε αυτή την κατηγορία. Αγαπημένη. Γεννήθηκε επίσης σαν σήμερα στο Ανατολικό Μεσολόγγι. Λοιπόν, ένας ηθοποιός που ο ξάδερφός του ήταν και ηθοποιός, κυρίως όμως τραγουδιστής. Συνυπήρξανε σε ταινία. Συνυπήρξαν αυτοί οι δύο σε ταινία. Στο Ραντεβού στον Αέρα. Ο ένας έκανε το Φαντάρο, ο τραγουδιστής και ηθοποιός. Ποιος? Ναι, και οι δύο Γιάννης Βογιατζής είναι. Ο Βογιατζής όμως που έκανε τον αξιωματικό. Έτσι, εντάξει, τεράστιος. Τεράστιος. Με το Μικέ, ο Μικές παντρεύεται. Είναι ο Μικές φοβερός. Και ο άλλος ο Βογιατζής, ο ξαδερφός του, φωνάρα, έτσι, φωνάρα και όχι μόνο. Και μου άρεσε και πολύ σαν ηθοποιός όταν έπαιζε. Είχε ένα φεύγα. Ηθοποιάρα, εντάξει, ήταν καλλιτεχνάρες και οι δύο. Ο ένας είναι ακόμα, ο άλλος έχει φύγει από τη ζωή. Έχω κι άλλα, περίμενε. Σε πάω σιγά. Λοιπόν, σαν σήμερα λοιπόν, όχι, 14 γεννήθηκε. Τι έγινε σαν σήμερα, κάτσε να δω γιατί είναι. Σαν σήμερα έφυγε. 14 Ιουνίου του το 2017 στην Αθήνα, σε ηλικία 74 ετών, μικρή, χτυπημένη από καρκίνο. Λοιπόν, ηθοποιός, όμορφη κοπέλα, πολύ όμορφη κοπέλα, είναι αυτή που νικάει τον παπά. Κέτι το μικρό. Η Παπανίκα, ρε. Και την Παπανίκα. Ναι. Στο πήγα καλά, έτσι. Νομίζω ότι έχω κι άλλο, περίμενε. Σήμερα, λοιπόν, και πάμε εδώ. Ένας, λοιπόν, τι συμβαίνει με αυτόν τον τύπο, ο οποίος είναι εξαιρετικός, αγαπημένος μουσικός, γεννήθηκε. Είδες πως βγήκε. Είναι το γεννήθηκε. Λοιπόν, γεννήθηκε στο Chelsea της Μασαχουσέτης. Σαν σήμερα το 1941, έτσι, ιταλικής καταγωγής, μύθηκε στη τζαζ από τον τρομπετίστα πατέρα του. Λοιπόν, κλασικά εκπαιδευμένος πιανίστας, εντάξει, κομμάτια του, κομματάρες έχει γράψει, αλλά ένα από τα πιο γνωστά κομμάτια που έχουν παίξει όλη η μουσική και ιδιαίτερα όσοι έχουν ασχοληθεί με την τζάζ είναι το, πολύ στο μυαλό μου, το Spain. Το έχεις. Λοιπόν, έλα, για να μην σε παιδεύω, πιανίστας. Φοβερός και τρανός. Τσικορία. Εντάξει, τον ξέρει, τον έχει ακούσει τον Τσικορία, έτσι. Και το Spain. Έτσι. Ωραία, μπορώ να το παίξω όλο με το στόμα. Λοιπόν, και στην κιθάρα και στο πιάνο, αν θέλεις. Λοιπόν, αγαπημένο κομμάτι και όχι μόνο, έχει γράψει κομματάρες. Λοιπόν, φεύγω από αυτή την κατηγορία και πάω στην κατηγορία «Τώρα τραγουδάμε». Είσαι έτοιμη, Κατερίνα? Ωραία, θα σε πάω στο 1988. Θα καταλάβεις ποιοι είναι. Είναι η FIC, τους ξέρεις, FIC. Fine Young Cannibals. Έλα, πάμε.
3: Είμαι ένα μικρό πουλάκι που πετάει από κλαράκι σε κλαράκι και που ζω με του ερωτά σου την ελπίδα από τη μέρα και από την ώρα που σε είδα.
5: Πάει, σούστρεψε η βίδα.

0: Έλα, έλα, Κάφριν. Έλα, έλα, έλα, να δούμε τι γίνεται. Σε αθλητικά τώρα, μια και είναι η ώρα μα, να δούμε τι γίνεται. Είπαμε χθε το καλό ήταν. 2-0 το Μεξικό την Αφρική, την Νότια Αφρική, με τρεις αποβολές, 2 από την Νότια Αφρική με 1 από το Μεξικό. Το κακό είναι ότι όταν παίρνεις κόκκινη κάρτα, χάνεις έναν αγώνα από τους προγραμματικοί, πόσους θα παίξεις πια. Καταλαβες. Λοιπόν, τέλος πάντων, στο μπάσκετ την Μπαρτσελόνα κέρδισε την Τενερίφη. Εκεί γίνεται ένα, πώς το λένε, ένα ράλι για όλους αυτούς που θα πάρουν τον τίτλο. Η Ρεάλ δεν πέρασε καθόλου στο μπάσκετ, να το ξέρεις. Λοιπόν, το πρώτο γκολ λοιπόν του Μουντιάλ το βάλει το Μεξικό. Να ξέρουμε τι μας γίνεται. Εντάξει, πολλές ανταποκρίσεις εκεί. Χαμός. Για να δούμε τι έχουμε σήμερα. Σήμερα είπαμε 12. Στις 7 το πρωί έπαιζε Βοσνία Ζερβοβίνη. 7. Κάτσε, πόσο έχουμε σήμερα. 12, ναι. Λοιπόν, δεν είδα τίποτα. 10 η ώρα παίζει Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη. Κάτσε να δούμε και το πρόγραμμα, να δούμε τι καλό θα δούμε. Να δούμε και τι δείχνει η TV. Λοιπόν, γιατί μπορεί να είναι 5 η ώρα Νότια Κορέα Τσεχία. Μάθαμε τι είχε. Τι έγινε, δεν έχω προς το παρόν εδώ πέρα ανταπόκριση. Λοιπόν, και πάμε να δούμε τι μπορούμε να δούμε. Το βράδυ δεν βλέπουμε κάτι. Α, έχει 10 η ώρα Καναδάς, Βοσνία Ζερβοβίνη. Έχει ένα μπασκετάκι ισπανικό, το Βαλένθια Μπαταλώνα, συγγνώμη. Και επίσης παίζει στο πόλο προφανώς για την τρίτη θέση Ολυμπιακός Φερενσβάρος, γιατί και το δείχνει και το Mega News. Έτσι, στα λέω αυτά για να ξέρεις. Αυτά, Κάφριν. Λοιπόν, πάμε να τραγουδήσουμε και ερχόμαστε σε λιγάκι να πούμε τα υπόλοιπα, για να πούμε και τα μπάγια. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο και τέτοια, αλλά υπομονή, έχουμε χρόνο ακόμα. Έλα, πάμε, τι με κοιτάς έτσι. Έλα.
1: Τι έγινε, σε ένα περιμένω τόση ώρα. Το μωρό έφαγε το φαγητό, τώρα θέλει το καφέ του. Πώς το πίνει, ξέρω εγώ.

0: Τι θέλετε, θέλετε τίποτα.
1: Έχετε από πορτοκαλάδα, ρε.
0: Πορτοκαλάδα θέλετε.
1: Ναι.
0: Από πορτοκάλια.
1: Όχι, από μουσμούλα.
0: Καλό.
1: Να που το ρίξαμε και δυο στις σακτινιές και πώς θα βγάλουμε άκρη.
0: Ναι.
1: Θέλετε από πορτοκαλάδα, ρε.
0: Πορτοκαλάδα θέλετε.
1: Πορτοκαλάδα, λεμονάδα,
0: οτι. Λεμονάδα θέλετε.
1: Άγια, λεμονάδα.
0: Από λεμόνια.
1: Ωραία, τι θα γίνω εγώ μετά αυτό, ρε. Ρε, έχεις μια γαζόσα.
0: Γαζόσα,
1: γαζόσα, σόδα, οτι.
0: Σόδα θέλετε.
1: Ωραία, τι θα γίνω εγώ με σένα.
0: Ναι, μια μου λένε λεμονάδα. Μια πορτοκαλάδα, μια σόδα. Τι θέλετε.
1: Ακούτο, μια κιόξο. Πορτοκαλάδα.
0: Πορτοκαλάδα θέλετε.
1: Όχι, στάσω, μην το ξαναπάμε αυτή την αρχή.
0: Πορτοκαλάδα θέλετε.
1: Πορτοκαλάδα.
0: Να θα δω.
1: Α, και εδώ και μου τέλος πάντων. Να ξεμπερδεύουμε.

0: Έλα, έλα, Καβριν, έλα. Ώρα να πούμε τα μπάγια μπάγια. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Άσχετα με το τι καιρό θα σας κάνει, εμείς θα κάνουμε το πρόγραμμά μας, να περάσουμε καλά. Έχουμε εναλλακτικές φυσικά. Λοιπόν, για μία ώρα κοντά σας στο μικρόφωνο, την επιλογή της μουσικής, ο Ντίνος Ιφαντής, στην εκπομπή με τζιν και μαύρα γυαλιά. Κατερίνα Κουκαλίδου στην ρύθμιση του ήχου, στα φώτα, στα λαμπατέρ και ουχή μόνον. Έρχεται η Κάτι Αντωνιάδη και ο Γιώργος Αραντάκος για το επόμενο τρίωρο. Τα λέμε τη Δευτέρα στις 6 ώρα. Λοιπόν, να φροντίζετε εσάς, το διπλανό σας, τον παραδίπλα, μέχρι εκεί που φτάνει το μάτι σας, και να σκέφτεστε και αυτούς που δεν βλέπετε. Μόνο έτσι περνάμε καλύτερα. Μπάγια μπάγια, Καφρίν.
1: Την πιλχανά, πας και τάβλη πάλι. Σουρουκλιμέ, άστρικλιμέ.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
3: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
2: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
3: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
2: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
3: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.
1: Διαθέσιμη η συνέντευξη και στο YouTube του σταθμού μας.

0: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
0: Παρασκευή σήμερα, 12 του μήνα. Πάει ο μισός Ιούνιος, πλάκα πλάκα.
1: Πάει η εβδομάδα αρχικά, Σαββατοκύριακο έρχεται. Με αλλαγή λίγο των χαρακτηριστικών, αλλά δεν έχει σημασία. Έρχεται όμορφο Σαββατοκύριακο. Ναι, αλλά η θερμοκρασία παραμένει ψηλή ακόμα.
0: Θα βρέχει. Το απόγευμα λέει βροχή. Και αύριο είναι Σάββατο. Και αύριο το βράδυ τι έχουμε.
1: Ναι, έχουμε. Έχουμε μπάσκετ. Έχουμε.
0: Μετά το μπάσκετ. Αύριο κλείνουν οι μέρες θάλασσα και έχουμε το περίφημο street party. Εδώ στον Πειραιά, εδώ που είμαστε εμείς τώρα δηλαδή, εδώ θα είναι η βραδιά της αυλαίας των ημερών θάλασσας με το περίφημο street party που γίνεται κάθε χρόνο. Που όλα τα μαγαζιά λοιπόν εδώ είναι ανοιχτά μέχρι αργά. Στείνουν μια μεγάλη εξέδρα, ένα μεγάλο stand το καθένα και γιορτάζουμε τις ημέρες θάλασσας.
1: Δεν θα βρέχει αύριο το βράδυ στον Πειραιά.
0: Δεν θα βρέχει.
1: Το πρωί θα βρέχει.
0: Ναι, αύριο θα βρέχει.
1: Και
0: το βράδυ θα βρέχει.
1: Αν βρέξει, θα βρέξει το πρωί. Γιατί?
0: Και απόψε θα έχει βρεχεί.
1: Για απόψε δεν μας νοιάζει. Για αύριο δεν μας νοιάζει που έχει το πάρτι.
0: Το πάρτι είναι αύριο βράδυ.
1: Ναι. Και αύριο το βράδυ δεν θα βρέχει.
0: Έχουμε δύο πάρτι στον Πειραιά αύριο.
1: Ναι, ρε παιδί μου. Δεν θα βρέχει το βράδυ αύριο.
0: Δεν θα βρέχει, όχι. Σε κανένα πεδίο. Καλύτερα είναι στεγασμένο.
1: Μια χαρά.
0: Και την Τρίτη τι έχουμε.
1: Πείτε τι έχουμε.
0: Και την Τρίτη έχουμε δωρεά ζωής. Μία μικρή κίνηση που μπορεί να δώσει δώρο ζωής για κάποιον άλλο. Δηλαδή, για παράδειγμα, σε 15 λεπτά μπορείς να δώσεις αίμα και να βοηθήσεις τρεις συνανθρώπους μας, ή δίνοντας ένα απλό δείγμα σάλιου σε μία μικρή μπατονέτα, μπορείς να γίνεις εθελοντής δότης μυελού των οστών και να σώσεις τη ζωή ενός ανθρώπου οπουδήποτε στον κόσμο. Την Τρίτη, λοιπόν, 16 Ιουνίου από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Το όλογο weekend σε περιμένει στην πλατεία του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, εδώ στο κέντρο της πόλης, σε μια δράση εθελοντικής αιμοδοσίας και εγγραφής νέων εθελοντών δοτών μυελού των οστών, σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bloody, Choose Life και φυσικά το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Μέταξα. Γιατί η αιμοδοσία και η εγγραφή δοτών μυελών των οστών είναι πιο απλές από όσο πιστεύουμε. Όλογο weekend, φροντίδα που γίνεται πράξη.
1: Πάμε λοιπόν να δούμε την επικαιρότητα σιγά σιγά. Εντάξει, έχουμε εκεί πέρα στο Ιράν ένα πάνω κάτω πέρα δόθε, γιατί άλλα λέει ο Τραμπ, άλλα λέει η Ιρανική κυβέρνηση. Θα τα πούμε πιο μετά και με την Πρίφτη. Είχαμε την τελετή έναρξη στο Μουντιάλ επίσης χθες, στο Αστέκα.
0: Δεν σας άρεσε?
1: Δεν την είδα. Τώρα που περιδιαβαίνω εδώ τα ιστοσελίδες.
0: Και το ματσάκι ήταν τελείωσε με μια επέκταση.
1: Ναι.
0: Η Νότια Αφρική, το παιχνίδι.
1: Εντάξει, να πούμε. Εντάξει, πάλι
0: έγινε φοβερό μάτς μετά. Το βραδινό. Έγινε ανατροπή. Η Νότια Κορέα κέρδισε την Σερβία, την Τσεχία.
1: Τσεχία με 2-1. 2-1, κυρώθηκε και ένα γκολ της Τσεχίας.
0: Και ποιος θα βάλει τον γκολ?
1: Ποιος θα βάλει τον γκολ?
0: Ο Χουάνκ.
1: Μην μου λέτε τέτοια.
0: Ναι. Ο Χουάνκ, δεν σας λέω τέτοια. Ο Χουάνκ, πέστε. Σωστό καφέ. Έπαιζε σε εμάς ο Χουάνκ.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα να πούμε και στον κόσμο που μας ακούει, γιατί εντάξει.
0: Θεάρα εμείς... κάτια.
1: Ποιος?
0: Ο Σίμος ο Περιμανίδης.
1: Ο Σίμος, εντάξει. Καλημέρα, Σίμο. Ο Σίμος είναι φίλος μου.
0: Ναι, αλλά δεν είναι δικός μας όμως.
1: Δικός σας.
0: Είναι. Φυσικά. Δεν το πολύ δείχνει. Είναι πολύ έτσι κρυφός. Δεν πολύ χαίρεται.
1: Δεν είναι αντικειμενικός σου άνθρωπος.
0: Ναι, είναι έτσι συγκρατημένος.
2: Είναι δίκη του κινητού του να δείτε.
0: Έχει το Δάφνη στεφανωμένο?
2: Θα το δείτε, δεν σας λέω. Δεν θα
0: σου το δείτε. Σίμω, φέρουμε το κινητό σου και τη θήκη σου, παρακαλώ πολύ, για να ανακαλέσω.
1: Στεφανωμένο πάει αλλού το μυαλό, παιδιά.
0: Ο Δάφνη στεφανωμένο ή φίλο? Α,
1: ναι, μωρέ, παιδάκι μου, το ξέρουμε αυτό. Εντάξει. Ναι. Δεν είναι και το μέτρο.
0: Αφού λέει η κυρία Κατερίνα εδώ ότι να δούμε το κινητό, κάτι θα ξέρει.
2: Κάτι έχω δει.
1: Λοιπόν. Πάμε.
0: Διότι η κυρία Κατερίνα πρέπει να ξέρει το σήμα είναι στην καρδιά και όχι στα κινητά, καταλάβατε.
1: Σακίρα, Αντρέα Μποτσέλη και η διάσημη Σάλμα Χάγεκ πήραν μέρος χθες στην παράσταση, στην τελετή έναρξης, πριν από το πρώτο σφύριγμα του Μουντιάλ λοιπόν. Απαντάει ο Σίμος, απαντάει. Σας απαντάει. Αφήστε να πω εγώ εδώ πέρα για το τέτοιο.
0: Όχι, έχει να πούμε να το έβαλε τη φωτογραφία με τη σύντροφό του που είναι από το... Από πριν από 15 μέρες όταν πήραμε την Ευρωλίγα. Μπράβο, εσύ μου, εντάξει. Οκ, ανακαλώ. Γιατί... Η φανέλα του ποδοσφαίρου μου φορά, έτσι. Ναι.
1: Μπορεί να μην έχει άλλο άνθρωπο εκείνη την ώρα.
0: Εντάξει, Σίμω, εντάξει, να είσαι καλά. Οκ.
1: Τι κάνουμε τώρα?
0: Συνεχίστε. Κάνω ένα διάλειμμα να αποκαταστήσω την αλήθεια εγώ.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, εντυπωσιακή η τελετή έναρξης χθες στο Μουντιάλ. Από χθες ξεκίνησαν και οι αγώνες, θα συνεχιστούν για τις επόμενες 38 ημέρες. Σήμερα τελειώνουν και οι προαγωγικές εξετάσεις στα λύκεια της επικράτειας. Την ερχόμενη Παρασκευή, την επόμενη Παρασκευή, η ημερομηνία εκδόσης των αποτελεσμάτων, ενώ τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, είναι προγραμματισμένη και ολοκλήρωση των προαγωγικών και απολυτήρων εξετάσεων στα γυμνάσια. Ως εκ τούτου, την ίδια μέρα, Δευτέρα λοιπόν, ολοκληρώνεται και σχολική χρονιά για νηπιαγωγεία και δημοτικά. Ελπίζουμε λοιπόν να δούμε και λιγότερη κίνηση στους δρόμους. Και σήμερα να πούμε ότι γιορτάζει ο Νούφριος και ο Νουφρία. Πολύ σπάνιο όνομα. Εγώ ξέρω έναν Ονούφριο, Άκη στην πραγματικότητα. Αλλά χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζετε, είτε γιορτή είτε γενέθλια, είτε κάποια επέτειο, να τη χαίρεστε και να χαίρεστε. Και κατά τα λοιπά, όπως είπε και ο Γιώργος Σαραντάκος, αναμένουμε σήμερα κάποια έντονα φαινόμενα, γιατί αλλάζει απότομα ο καιρός, με βροχές και καταιγίδες και ανέμους, ενώ η ΕΜΗ, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, κάνει λόγο και για χαλαζοπτώσεις σε κάποιες περιοχές. Πάμε να το δούμε λίγο πιο αναλυτικά, για τις χαλαζοπτώσεις δηλαδή, στα βόρεια υπηρετικά τμήματα, κυρίως στις ορεινές περιοχές, και για σήμερα. Και το Σάββατο θα επεκταθούν λίγο περισσότερο σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, Σποράδες, Βόρεια και Κεντρική Εύβοια. Τώρα, σε ό,τι αφορά εδώ τα δικά μας, φαίνεται ότι θα έχουμε ισχυρές βροχές και καταιγίδες και στην Αττική. Μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου ενδεχομένως, και εδώ και στη Χαλκιδική και Θεσσαλονίκη και Μακεδονία γενικότερα. Ήπειρο και Θεσσαλία από το μεσημέρι σήμερα έως και το βράδυ. Σποράδες και Εύβοια από το βράδυ της Παρασκευής, από σήμερα δηλαδή, έως και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου. Και Ανατολική Στερεά σήμερα από το απόγευμα έως και τις βραδινές ώρες. Αρκεί να μην είναι πολύ έντονα τα φαινόμενα, αρκεί να μην δημιουργήσουν προβλήματα. Αρκεί να μην μας αποτρέψουν από το να βγούμε στους δρόμους να πανηγυρίσουμε.
0: Σήμερα.
1: Αύριο, ρε παιδί μου.
0: Αύριο δεν έχει βροχή στο βράδυ.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε και τις ειδήσεις τελευταία στιγμή. Έχει προσαράξει αυτή τη στιγμή και έχει βάλει νερά, βυθίζεται. Μία θαλαμυγός με σημεία Τουρκίας και πέντε αλλοδαπούς επιβαίνονται στη θαλάσσια περιοχή στα Πρασονήσια. Εκεί θα έχουμε πρόβληματα. Μεταξύ Νουσών και Χίου. Δύο πλωτά του λιμενικού βροσοντική, αλλά ο καιρός είναι καλός. Είναι δύο μποφόρες, πρέπει να βοηθήσουν εκεί την κατάσταση. Έχει βάλει νερά και βυθίζεται το σκάφος. Έχει πέντε άτομα πάνω που επιβαίνουν. Είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση διάσωσης.
1: Είχαμε και συνέντευξη χθες. Είχαμε και τον Μητσοτάκη.
0: Στον Νίκο. Βεβαίως.
1: Θα το πούμε μετά, λέτε.
0: Ναι, να δούμε μετά. Δούμε μετά την. Πούμε, να πούμε καταρχήν ότι σήμερα απολογείται και ο φερόμενος ως δράστης του διπλού φωνικού στην Αγιαλία, ο 65χρονος Ιταλός. Ακόμα αρνείται την ενοχή του, παρότι υπάρχουν αποδείξεις κατά την αστυνομία ότι εκείνος έκανε αυτό το έγκλημα που συζητείται σε όλη την Ελλάδα. Θα απολογηθεί σε περίπου 9,5 ώρες πάει. 9,5 ώρα στον εισαγγελέα Αύγους και θα το δούμε και αυτό μετά.
1: Λοιπόν, μιας και λέγαμε για το Μουντιάλ, άσχετο τώρα, ξαναγυρίζω στο προηγούμενο, αλλά έχω πετύχει ένα δημοσίευμα εδώ πέρα για έναν Γερμανό μαθηματικό, ο οποίος προέβλεψε σωστά τους τρεις τελευταίους νικητές του Παγκοσμίου Κυπέλου, τη Γερμανία το 14, τη Γαλλία το 18 και την Αργεντινή το 22. Χρησιμοποιεί λοιπόν για τις προβλέψεις του ένα μείγμα από πληροφορίες στο κατακεφαλήνα ΕΠ, το μέγεθος του πληθυσμού, τη δημοτικότητα του ποδοσφαίρου, την κατάταξη των ομάδων και ένα στοιχείο τύχης. Τώρα, ποιο ΑΕΠ ποιας χώρας δεν έχω καταλάβει, δεν το αναφέρει, αλλά με πάση περιπτώσει. Για αυτή τη φορά λοιπόν, ο Γερμανός αυτός μαθηματικός, ο Κλέμεντ, προβλέπει ότι η Ολλανδία θα νικήσει την Ισπανία στον ημιτελικό και την Πορτογαλία στον τελικό. Άρα δηλαδή βλέπει Πορτογαλία Ολλανδία τελικό.
0: Και η Γαλλία.
1: Ναι. Η Γαλλία όχι. Γαλλία υποστηρίζεται.
0: Γαλλία, μάλιστα. Με τη Γαλλία,
1: η Γαλλία όχι, δεν θα πάει στον τελικό. Μάλιστα. Τουλάχιστον σύμφωνα με τον Γερμανό μαθηματικό.
0: Είμαστε με τους Γάλλους.
1: Μάλιστα. Τέλος πάντων, προειδοποιεί ότι οι προβλέψεις του δεν
0: και
1: είναι
0: εγγυημένες.
1: Καλά, πολύ είναι καλή. Δεν το συζητάμε. Δεν θα βρίσκονταν εκεί άμα δεν ήταν καλή. Αλλά,
0: ποιο χταπόδι μου λέει.
1: Το χταπόδι. Το χταπόδι που χρησιμοποιούσαν, τον Πολ, το χταπόδι που χρησιμοποιούσαν στα, και στα Euro και στα Μοντιάλ και στα Euro τα χρησιμοποιήσαν, αρέσει μου.
0: Ναι,
1: λοιπόν,
0: μάλιστα.
1: Μια χαρά το Πολ το χταπόδι.
0: Ναι, το χταπόδι. Ναι.
1: Το είχαμε ζητήσει και για κάτι δημοσκοπήσεις, γιατί πέφτει πιο πολύ μέσα. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, τι να κάνει άρα για αυτό το χταπόδι. Γιατί κατά διαστήματα, ελπίζουμε όλοι να είναι καλά από όλοι, κατά διαστήματα εμφάνιζαν διάφορα, είτε τετράποδα, είτε διάφορα θαλασσινά για να κάνουν προβλέψεις. Τέλος πάντων, ακούμε και τον Γερμανό μαθηματικό, αλλά ναι. Anyway, αυτά είπε ο Κλέμεντ και πορευόμαστε εμείς κατά τα λοιπά. Πάμε να πορευτούμε μουσικά.
0: Ναι, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

Να πω και κάτι, αν επιτρέπετε ένα λεπτό, γιατί τα λέμε αυτά τα πράγματα. Έχουμε την Δευτέρα το απόγευμα στις 7.30 έναν φιλανθρωπικό αγώνα που δίνει η Ένωση Απανταχού Μανιατών, η Μάνη, με το Σύνδεσμο Βετεράνων Ποδοσφαιριστών του Ολυμπιακού μας. Είναι ο πρώτος φιλανθρωπικός αγώνας που δίνουν οι δύο ομάδες είναι, και το χαρακτηρίζουμε γκολ στην αγάπη, διότι θα συγκεντρωθούν όχι χρήματα ούτε εισιτήρια, ήδη πρώτης ανάγκης για τη στήριξη ευάλωτων και πληγισών οικογενειών του Μητρώου του Humanity Greece. Οπότε αυτό είναι στις 7.30 ώρα το απόγευμα, τόσα την Δευτέρα, στην Νίκαια. Είναι ο πρώτος φιλανθρωπικός αγώνας που γίνει στο γήπεδο Παντελής Νικολαίδης. Όποιος λοιπόν θέλει μπορεί να συγκεντρώσει τρόφιμα μακράς διάρκειας, να φέρει δηλαδή ζυμαρικά, όσπρια, ρύζι, κονσέρβες, διάφορα σνακ, κρουασάν, μπισκότα, μπάρες δημητριακών, ντοματοχυμούς και ντοματοπελτέδες, είδη προσωπικής φροντίδας και είδη καθαριότητας σπιτιού. 7.30 ώρα το απόγευμα στο γήπεδο Παντελής Νικολαίδης, στη Νίκη Αγώνας της Ένωσης Απανταχού Μανιατών με τους βετεράνους του Ολυμπιακού.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια σας, Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Και τώρα ο τελικός των τελικών. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός στην αναμέτρηση της χρονιάς που θα κρίνει τον πρωταθλητή Ελλάδας με απευθείας μετάδοση από τη Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά. Σάββατο, 13 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο κανάλι 1.90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
4: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με τον Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: 8 παρά 25 πρώτα λεπτά. Είμαστε εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά και μην σας ξεγελάει ο ήλιος που βλέπετε τώρα και αυτή η ωραία έτσι εικόνα με ζέστη, με ήλιο Παρασκευή, διότι το απογευματάκι περιμένουμε βροχές και καταιγίδες. Έχει εκδοθεί και έκτακτο δελτίο μάλιστα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και στην Αττική θα έχουμε. Κύριε Γιώργο, προσοχή εσείς που είστε στα τιμόνια. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιώργο μου, καλημέρα.
2: Πώς είμαστε,
1: μεταξύ, πρέπει... Καλημέρα, Κατιά μου, τι κάνεις?
2: Καλά, εσείς.
1: Δόξα τω Θεώ. Πρέπει να πέσει πολύ βροχή, γιατί έχει πολύ ζέστη τώρα το πρωί, έτσι.
0: Έχει, ναι.
2: Πρέπει,
1: γιατί ξέρεις, πριν τη βροχή, έτσι και έχει ζέστη, θα ρίξει όχι οι παπάδες, μητροπολίτες.
0: Θα βρέξει αρκετά, ναι, και το βράδυ και αύριο, λένε.
1: Ναι,
0: το πρωί όμως.
1: Είπε και αύριο, λέει, θα ρίξει και θα συνεχιστεί μέχρι αύριο το μεσημέρι, άκουγα στο ραδιοφόνο.
0: Ναι, και μετά θα σταματήσει και από την άλλη εβδομάδα 37 βαθμούς πάλι.
1: Ναι, μετά θα ξαναψηθούμε πάλι. Mm-hmm. Τουλάχιστον ας ρίξει λίγο εδώ να δροσίσει λίγο να... Γιατί έχουν ξεραθεί τα πάντα.
2: Όπως
1: με αυτή τη ζέστη.
2: Ναι.
0: Πού είσαι?
1: Τι κάνω? Πού να είμαι, εδώ στο λιμάνι. Μόλις τώρα μπήκα, είδα εδώ στην Ελλάδα. Έξω έχει κινησούλα, ε.
0: Ναι.
1: Έχει κινησούλα. Μετακινείται ο κόσμος. Έχει κίνηση αρκετή. Για Παρασκευή έχει κινησούλα καλή.
0: Στο λιμάνι έχει, δεν μου λες, Γιώργο, έχει κίνηση στο λιμάνι για έξοδο που είναι σήμερα Παρασκευή?
1: Κοίτα, δεν βλέπω να φεύγει κόσμος πολύ. Και εδώ τώρα το πρωί στις Κυκλάδες τα Blue Star τα πρωινά δεν είχαν πολύ κόσμο. Τώρα δεν ξέρω τι γίνεται απέναντι. Τώρα σε λίγο θα ξεκινήσουν να φύγουν τα καταμάραντα γρήγορα.
0: Για κοντινούς θα έχει τώρα. Για τα καταμάραντα γρήγορα πάνε εδώ κοντά. Έγινα, Ίδρα, Πόρος, Πέτσες.
1: Όχι, εκεί και τα Σίτζετ που πάνε Κυκλάδες.
0: Άλλες και τα άλλα, είναι εδώ από κάτω το κανάλι. Ναι. Σωστό.
1: Έχει στην 9 και στην 7.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
1: Εντάξει, είναι... Έχει και τον τουρισμό τώρα. Σιγά σιγά έχουν αρχίσει οι πρώτοι ξένοι και έρχονται.
0: Έχεις δουλίτσα καθόλου? Τώρα με τον τουρισμό έχει κόσμο.
1: Κοίταξε να δεις, Γιώργο. Τον τελευταίο μήνα έχει ανοίξει λίγο η δουλειά. Έχει ανοίξει λίγο η δουλειά. Είναι καλό αυτό να έχει δουλειά άλλος ο κόσμος. Να δούμε τώρα από εδώ και πέρα. Μακάρι να έχουμε μια καλή σεζόν. Αν και με αυτά με τους πολέμους και αυτά έχουν ελαττωθεί μετακινήσεις.
0: Καλό κουράγιο, Γιώργο.
1: Έγινε, καλημέρα.
0: Καλή δύναμη.
2: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Και με τη νίκη για αύριο.
0: Α, με τη νίκη και το κύπελο, γιατί η νίκη συνοδεύεται και με την κατάκτηση.
1: Ναι, εννοείται, εννοείται.
0: Καλημέρα, Αμίνα, θα πω τη Δευτέρα. Καλημέρα.

Και να υπενθυμίσουμε αυτήν την ξεχωριστή δράση. Το All Win Care σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή δράση για μια νέα εποχή με περισσότερο φως και ελπίδα. Στις 16 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, σε συνεργασία με τους Blood, Choose Life και το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Μεταξά, μπορείτε να συμμετάσχετε σε εθελοντική αιμοδοσία και να γίνετε δότες μυελού των οστών. Μια αιμοδοσία η οποία διαρκεί λίγα λεπτά και εγγραφή νέων δοτών μυελού των οστών γίνεται απλά με ένα δείγμα σάλιου. Κάθε δωρεά, κάθε δείγμα, κάθε συμμετοχή μετράει. All Win Care, φροντίδα που γίνεται πράξη, γιατί κάπου αυτή τη στιγμή ένας άνθρωπος περιμένει μια ευκαιρία για ζωή. Και αυτή την ευκαιρία μπορείτε να του την προσφέρετε εσείς, αφιερώνοντας μόλις 15 λεπτά για εθελοντική αιμοδοσία ή δίνοντας απλό δείγμα σάλιου σε μια μπατονέτα για να εγγραφείτε ως δότης μυελού των οστών. Πάρα πολύ απλό, πάρα πολύ σημαντικό. 16 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, θα είμαστε όλοι εκεί.

0: Έλα κύριε Κίμωνα, καλημέρα σας.
1: Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Σήμερα είναι καλά ο καιρός τώρα, αλλά το βραδάκι θα έχει βροχές και ενδεχομένως και καταιγίδες.
1: Καταιγίδες, το Σαββατοκύριακο πώς θα είναι?
0: Το Σάββατο μέχρι το μεσημέρι θα έχει βροχές εδώ στην Αττική, αλλά μετά θα φτιάξει ο καιρός.
1: Μετά θα φτιάξει, ε.
0: Και τη Δευτέρα έχουμε νέα 37.
1: Και Κυριακή θα είναι για μπάνιο?
0: Κυριακή θα είναι καλός ο καιρός.
1: Θα πάτε παραλία κύριε Σαραντάκο, μου φαίνεται, έχετε ετοιμάσει μαγιό?
0: Για παραλία δεν το ξέρω, αλλά αύριο θα πάω στο γήπεδο το απόγευμα. Αυτό το ξέρω σίγουρα.
1: Στο γήπεδο, ναι. Δεν νομίζω πως θα πάτε παραλία, έτσι το λέω, γιατί ξέρω ότι και Κυριακή είστε στη μάχη. Συνέχεια.
0: Όχι, δεν είμαι αυτή την Κυριακή στη μάχη. Όχι, αύριο είμαι στη μάχη. Κυριακή δεν είμαι. Κυριακή αναπαύονται οι πολεμιστές.
1: Εσείς όχι πάντα. Εσείς σας έχω δει και Κυριακές, σας έχω δει και Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά.
0: Και Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά, ναι, κύριε Κυριακή, τι να κάνω.
1: Ελάχιστες είναι οι Κυριακές που αναπαύεστε εσείς.
0: Με τον πόνο μου πέσατε και εσείς τώρα, πείτε στο
2: κάνω. Ναι, δεν είναι ωραίο αυτό.
0: Ναι, δεν είναι ωραίο.
1: Όχι, λέω την αλήθεια. Είστε μάχημος, είστε παντού, πότε στο λιμάνι, πότε στο γήπεδο.
2: Εντάξει, δεν είναι ωραίο να τον έχουν συνέχεια όμως.
0: Ναι, ναι, όχι, δεν είναι ωραίο, έχετε δίκιο.
1: Δηλαδή, πραγματικά μια μέρα δικιά σας είναι για άλλους.
0: Και στο λιμάνι ξέρεις ποιο είναι το κακό. Τη βλέπεις τα πλοία να φεύγουν, κατάλαβες. Κάθεσαι απ' έξω, δεν μπαίνεις μέσα.
1: Ναι, αυτό είναι το θέμα. Τα πλοία και όχι μόνο τα πλοία. Και την άλλη φορά που ήμασταν στη δυσάρεστη είδηση,
0: θυμάστε,
1: το
0: ναι.
1: ταξί που έπεσε στο λιμάνι, σε κάθε γεγονός που γίνεται εκεί. Yeah. Γιατί εντάξει, λιμάνι είναι, έχει περιστατικά, έχει πάρα πολλά. Το χρησιμοποιεί πάρα πολλοί κόσμος, έχει κίνηση.
0: Και έχει και κίνηση, ναι. Ειδικά τώρα το καλοκαίρι θα γίνεται χαμός εδώ. Η Γούνα εδώ, η πλατεία Υποδαμίας, αυτά θα γεμίσουν πάλι.
1: Έχει αυξηθεί και είναι και δύσκολη διαχείριση εκεί. Οι οδηγοί ταξί προσπαθούν να εξυπηρετήσουν τα πλοία, ναυτική, το λιμενικό σώμα, το οποίο εκεί πρέπει να κάνει και τις ανάλογες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και να φροντίσει να επιβάζεται και να αποβάζει το κόσμο στο πλοίο με ασφάλεια και να εξυπηρετείται. Δεν είναι εύκολο. Το λιμάνι έχει τις δυσκολίες του και τα περιστατικά του.
0: Σωστό. Σήμερα πώς πάμε?
1: Είχαμε, πριν πάω σε αυτό που για το είχαμε και άλλο ένα, βλέπετε στη Φυσέως και δεύτερο σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε
0: στην Καλυθέα,
1: εκεί στη χαμηλά προς τις Ζηφιές, Φυσέως και Ελευθερίου Βενιζέλου και Ισμήνης,
0: τελευταία. Α, τόσο χαμηλά,
1: ξέρουμε. Στη θάλασσα. Εκεί λοιπόν ένα smart που οδηγούσε μια κοπέλα φέρεται να παραβίασε τον ερυθρό σηματοδότη και να συγκρούστηκε με μια μοτοσυκλέτα.
0: Ένας διανομέας τα φουκάρες έκβασε το μεροκάματο.
1: Ένας διανομέας διακομίστηκε στο Τζάνιο. Ευτυχώς υπάρχει, από σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, είναι λίγο καλύτερη η κατάσταση της υγείας του. Αλλά δεν πάβει να είναι άλλο ένα τροχαίο που φαίνεται να υπάρχει παραβίαση ερυθρού σηματοδότη σε έναν δρόμο όπως η Φυσέως, που είδαμε και την προηγούμενη εβδομάδα τον μοτοσυκλετιστή που έκανε σούζα, πήγαινε με 168 χιλιόμετρα και παρέσυρε και μια γυναίκα.
0: Και είναι μεγάλος ο άνθρωπος, δηλαδή καμιά 60 και οι διανομίες, φαντάζομαι, δηλαδή τι ανάγκες θα έχει ο άνθρωπος να δουλεύει και διανομίες 60 χρονών. Ναι.
1: Όπου είναι πραγματικά, δηλαδή αυτό το βλέπω και εγώ πολλές φορές, αν χρειαστεί να παρακύρω σπίτι, βλέπω μεγάλους ανθρώπους να κάνουν αυτή τη δουλειά και πραγματικά είναι πολύ αξιόλογη αυτή η προσπάθεια. Ένας άνθρωπος τώρα, ο οποίος βρίσκεται στην έκτη δεκαετία της ζωής του, να βρίσκεται στον δρόμο με όλες τις καιρικές συνθήκες, με βροχές, με ήλιο. Είναι πολύ δύσκολη δουλειά και όχι μόνο για τους μεγάλους, και για τα νεότερα παιδιά και για όσους το κάνουν αυτό, για να μας φέρουν στο σπίτι ένα πιάτο φαγητό. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι δύσκολο, γι' αυτό πρέπει να τους αγαπάμε λίγο παραπάνω, να τους δίνουμε και ένα καλό φιλοδόρημα, γιατί πραγματικά είναι και αυτοί αγωνιστές της ζωής.
2: Εμείς να κάνουμε ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Από εκεί και πέρα το θέμα είναι και η πολιτεία να κάνει κάτι. Λοιπόν, τέλος
1: πάντων. Η πολιτεία οφείλει να τους προστατεύσει. Υπάρχουν κάποιες νομοθεσίες. Είχαμε πει για προστατευτικά κράνη, είχαμε πει για προστατευτικές στολές, για μηχανάκια που θα πρέπει να τους διαθέτει η ίδια η επιχείρηση, να τους προσέχουμε. Πολλά από αυτά βέβαια δεν τηρούνται σήμερα, παρόλο που έχει θεσπιστεί η νομοθεσία. Και εδώ πρέπει να δούμε, και είναι άλλη μια περίπτωση, πρέπει να δούμε και την εφαρμογή της νομοθεσίας.
2: Πάμε να δούμε και τι γίνεται
1: τώρα,
2: στους
1: λοιπόν,
2: δρόμους.
1: Τώρα λοιπόν στην κίνηση, ξεκινάω από τον Πειραιά που είπαμε, που είχε την τιμητική του ότι έχει κίνηση πολύ περιμετρικά του λιμανιού και τον κόμβο Μικράς Ασίας και Αλυπέδου. Έχουμε κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, στην άνοδο της Συγκρού και στην

0: Παπαδόπου προς τη λεωφόρο Αθηνών και στη λεωφόρο του ΝΑΤΟ αρκετή κίνηση και στη Βάρη Σκοροπίου επίσης έχουμε δυσκολίες και στην Αλίμου Κατεχάκη στο ύψος του Καρέ.
1: Μάλιστα.
2: Για Παρασκευή εντάξει είμαστε?
0: Για Παρασκευή είμαστε πολύ καλά. Δεν ήταν χειρότερα τέτοια ώρα.
1: Για να δούμε πώς θα πάει εκεί η μέρα. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Λογοθέτη.
2: Καλημέρα κύριε Κίμωνα.
0: Καλά, καλημέρα.

Και να πούμε και ένα νέο, ότι υπήρχε μια προγραμματισμένη για σήμερα απεργία στους Δήμους από την ΠΟΕΟΤΑ, μια 24ωρο επαναλλακτική. Ωστόσο, η κατάθεση των τελικών διατάξεων που δεσμεύτηκε να φέρει προς ψήφιση ο αρμόδιος υπουργός, ο Θόδωρος Λιβάνιος, μάλλον φαίνεται να λειτουργήσε κατευναστικά, οπότε αναστάλλει προγραμματισμένη για σήμερα 24ωρη απεργία. Άρα οι υπηρεσίες των Δήμων λειτουργούν κανονικά. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Οι υπηρεσίες των Δήμων λειτουργούν κανονικά. Όποιος είχε να κάνει κάποια δουλειά, να επισκεφτεί κατάστημα, δημοτικό κατάστημα, μπορεί κανονικά να πάει να την υλοποιήσει. Αυτά, και εμείς πάμε σιγά σιγά προς τις 8, δελτίο ειδήσεων, και επιστρέφουμε.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Σύντομο δελτίο ειδήσεων το κανάλι 1 στο μικρόφωνο Θοδωρής Παπαντονίου. Ρευστή παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ μιλά για πιθανή συμφωνία με το Ιράν μέσα στο Σαββατοκύριακο, ενώ η Τεχεράνη διαψεύδει οριστική απόφαση. Την ίδια στιγμή, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναφέρει ότι ακύρωσε προγραμματισμένους βομβαρδισμούς. Άνοδος ασιατικά χρηματιστήρια, ενώ η Κέννη αυξήθηκε κατά 4%, ενώ το χρηματιστήριο της Κορέας κατέγραψε κέρδη πάνω από 7%, πτώση στις τιμές του πετρελαίου. Τίθεται από σήμερα εφαρμογή το νέο σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εισάγοντας αυστηρό screening, ταχύες διαδικασίες ασύλου, αλλά και, νέο σύστημα αλληλεγγύης και επιστροφών για όλα τα κράτη-μέλη. Ολοκληρώνονται σήμερα οι προαγωγικές εξετάσεις λυκείων με τα αποτελέσματα να γίνονται γνωστά στις 19 Ιουνίου. Τη Δευτέρα τελειώνουν εξετάσεις γυμνασίων και κλείνουν νηπιαγωγεία και δημοτικά για τη σχολική χρονιά. Ελλειπή στοιχεία και δικαιολογητικά παγώνουν επιστροφές φόρου 190 εκατομμυρίων ευρώ για περίπου 130.000 δικαιούχους που κινδυνεύουν να τα χάσουν μετά από 5 χρόνια αν δεν τα εισπράξουν. Ρωσική επίθεση με ντρόν στη Σούμη της Βορειοανατολικής Ουκρανίας προκάλεσε το θάνατο της 44χρονης και το σοβαρό τραυματισμό άλλης γυναίκας. Λαχδαία επιδόνωση του καιρού με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, μπουρίνια και κεραυνούς, αλλά και πιθανό χαλάζι σε βόρεια κεντρική Ελλάδα, επηρεάζοντας σταδιακά τα περισσότερα υπηρετικά σημεία της χώρας και το βόρειο Αιγαίο. Καιρός λίγας νεφώσεις στην Αττική που σίγουρα θα αυξηθούν και από τις απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες. Ύφεση των φαινομένων αναμένεται από σήμερα το βράδυ η θερμοκρασία στο μεγάλο λιμάνι της χώρας. Στους 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενη μέρωση σε μία ώρα.
0: '90,4 Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
4: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
5: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
4: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
5: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
4: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
5: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.
6: Διαθέσιμη η συνέντευξη και στο YouTube του σταθμού μας.

0: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, κάτι αταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξερό ψωμί. Θα πάμε!
1: Την Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά Κώστας Αγέρης, Κώστας Θεοδοσιάδης, Ανέστης Ιωακιμίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, Δημήτρης Καρασαβίδης, Αδερφή Κοπαλά, Στάθης Νικολαίδης, Πέλα Νικολαίδου, Αρσένης Ορφανίδης, Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παυλίδης, Θεόφιλος Πουταχίδης, Γαβρίλος Ιδηρόπουλος, Σολίστ Γιώργος Ατματζίδης, Φάνης Κουρουκλίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος. Παρουσίαση Σάκης Τανιμανίδης. Προπόληση στο more.com. Δευτέρα, 22 Ιουνίου. Ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: Λοιπόν, 7 λεπτά μετά τις 8, συντονισμένοι κανάλι 1 στους 94, εδώ είμαστε, εδώ θα είμαστε και...
1: Κύπριο επικοινωνίας, Viber 6959-904-904, email studio papakikanali1.gr, τηλεφωνικό κέντρο 210-42-24-441 έως και 6. Εκείνο και ο Στάνος Καλοδούκας, του καλημέρα κύριε Θάνο και εσάς, καλημέρα και σε όλους. Και για πείτε μας να κάνουμε και λίγο τις κουτσομπολιώτα. Καταρχήν έχουν την πρώτη εξαγγελία, έτσι, εδώ κοντά μας από τα λοιπάσματα της Δραπετσόνας. Ναι. Δωρεάν στα μέσα μαζικής μεταφοράς, δωρεάν στα μέσα μαζικής μεταφοράς οι νέοι μέχρι 24 ετών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
0: Καλά, να πούμε ότι ο Ανδρουλάκης,
1: Νίκος Ανδρουλάκης, βεβαίως δεσμεύτηκε όταν και εφόσον και αν εκλεγεί το Πασόκ στην κυβέρνηση, θα δώσει δωρεάν την διακίνηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ήταν εδώ στη γειτονιά μας, στη Δραπετσόνα, στα λοιπάσματα, όπου την Δευτέρα το απόγευμα, πρώτο Θεός, θα επισκεφτεί την Νίκαια. Κοντά δηλαδή στο Περιβολάκι, στην πλατεία του Αγίου Νικολάου, που είναι και το μετρό, ο Αλέξης Τσίπρα.
0: Γιατί όπως έχουμε πει, με συγχωρείτε, είναι προεκλογική χρονιά, όποτε γίνουν εκλογές από εδώ και πέρα, δεν μιλάμε για προώρες εκλογές, μιλάμε για κανονικές εκλογές, ουσιαστικά στο τέλος της τετραετίας, άρα οι πάντες όλοι ξεκινούν τις προεκλογικές τους εκστρατείες, αλλοί από εμάς, που θα πρέπει να τις παρακολουθούμε.
1: Ναι, αλλά έχει μπλίτσα όμως, δεν κάθισε και δεν μπλίτσε ποτέ. Γιατί δεν ψάχνει να βρεις θέματα να κάνεις.
0: Εντάξει.
1: Και τα έχεις έτοιμα.
0: Δεν θα με χαλούσε να πλήξω για λίγο. Πολιτικά εννοώ. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά ο Νίκος Ανδρουλάκης. Εντάξει, ωραίο μέτρο είναι. Προφανώς ό,τι παροχή δίνεται, ωραίο είναι. Εγώ σκέφτομαι ότι για τους φοιτητές θα είναι μια ανάσα, γιατί ο φοιτητής και το διεύρο το μετράει, έτσι. Καλά, όχι μόνο πια ο φοιτητής, αλλά κυρίως οι φοιτητές και φυσικά οι νέοι εργαζόμενοι. Για να δούμε τι θα πούν. Είδα.
1: Ποιος σας έκανε εντύπωση για όλα, από όλα?
0: Κατά βάση, προσπαθώ να τα σταχυολογήσω. Διάφορα μου κάνανε εντύπωση. Αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν η αναφορά στον Αντώνη Σαμαρά.
1: Ναι. Πρώτη φορά
0: και ήταν και λίγο έτσι. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει μία, πώς να το πω για να μην παρεξηγηθώ, έχει μία αυτοπεποίθηση μεγάλη, θα πω. Αυτή τη φορά αναφορικά με τον Αντώνη Σαμαρά έδειξε ότι κάπως σαν να τον απασχολεί λίγο το θέμα. Ναι. Αυτό.
1: Μα θα ήταν παράλογο να μην τον απασχολούσε, βέβαια. Έτσι. Όταν ψάχνει και τη μία ψήφο για να πετύχει το σκοπό σου, είναι να μην τον απασχολεί, ήταν περίεργο.
0: Τέλος πάντων, είπε τη φράση ότι δεν μπορώ να διανοηθώ ότι ο Σαμαράς θα ζημιώσει την παράταξη.
1: Ένας πετυχημένος πρωθυπουργός, όπως
0: η οποία του έδωσε δεύτερη ευκαιρία, τον ανέδειξε πρωθυπουργό κλπ. Θα πριτανεύσει λογική, θα αντιληφθεί ότι είναι κακό για την ιστεροφημία του να κάνει ζημιά στην παράταξη κλπ. Σε διαφορετικό μήκος για τον Κώστα Καραμαλή, πιο ήπιος. Ναι.
1: Για τον οδηγό που του έχουν πάρει 4 φορές το δίπλωμα.
0: Ναι. Εντάξει, δεν. Πείτε το αυτό.
1: Το ρώτησε ο Νίκος ο Χατζηνικολάου για τον Τσίπρα και του λέει για την νέα εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα και λέει, μάλιστα, εσάς αν σε είχαν πάρει 3 φορές το δίπλωμα, θέλατε να ξαναοδηγήσετε πάλι. Θα σ' άφηνα να ξαναοδηγήσετε πάλι αυτοκίνητο. Εννοούσε προφανώς στις εκλογικές ήττες του Αλέξη Τσίπρα, στις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις. Γιατί τον ρώτησε ο Χατζηνικολάου πώς βλέπει την κάδο του Αλέξη Τσίπρα. Mm.
0: Εντάξει, εμένα μου έκανε λίγο εντύπωση η απάντηση για τις αυξήσεις στους Μητροπολίτες, ότι ήταν αίτημα της Εκκλησίας και κρίναμε ότι ήρθε η ώρα να το ικανοποιήσουμε. Ήταν μια κίνηση αξιοπρέπεια.
1: Και από την άλλη ξέκοψε 12 και 13 το μισθό, έτσι.
0: Ναι, εκεί, γι' αυτό σας λέω μου έκανε εντύπωση, γιατί ας πούμε ήταν πάγιο αίτημα της Εκκλησίας της Ελλάδας. Βέβαια έκρινε ότι ήρθε η ώρα να το ικανοποιήσει προεκλογικά, θα πω εγώ. Και είπε ότι, πώς το είπε ακριβώς, για να μην τον, πού είναι, Τέλος πάντων, για να.
1: Το συνέκρινε με τους μουφτίδες και τα.
0: Α, μπράβο, αυτό, αυτό, ναι, αυτό. Ναι, ότι ναι. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι ο μουφτής παίρνει μεγαλύτερο μισθό. Εντάξει, μεγαλύτερο μισθό όμως παίρνουν και όλοι οι Ευρωπαίοι από εμάς. Και έχουμε και τη μικρότερη αγοριστική δύναμη. Δηλαδή, άμα θες να κάνεις συγκρίσεις, κάντες σε όλες τις επαγγελματικές κατηγορίες. Γιατί δήλωσε ότι πρέπει να λειτουργήσω και ως διαχειριστής, να κάνουμε σωστή διαχείριση και γι' αυτό δεν μπορούμε να δώσουμε 13ο και 14ο μισθό, διότι πρέπει, ας πούμε, να γίνει και σωστή διαχείριση, έτσι.
1: Σταθερότητα και διαχείριση. Και είπε ότι τα έχουν πάρει αυξήσεις μέσα από τα επιδόματα και έκανε μια σύνδεση όλων αυτών.
0: Ναι, ρε παιδί μου, δεν το αμφισβητώ εγώ αυτό και νομίζω κανένας δεν το αμφισβητεί. Από εκεί και πέρα όμως, όταν δίνεις σε μια επαγγελματική ομάδα και τόσο μεγαλύτερη αύξηση, πρέπει, ας πούμε, να τουλάχιστον να συμφωνήσεις ότι η ακρίβεια είναι τεράστια και να μην την αποδώσεις δε και καλά και αόριστα σε ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα το οποίο δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα κλπ. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Να δούμε. Έρχεται και δεν θα πάση περιπτώσει. Δηλαδή το τι λένε στις συνεντεύξεις τους δεν σημαίνει τίποτα μέχρι να έρθουν να τα πούνε και στη ΔΕΤ. Πριν πείτε αυτό που έχετε στα χέρια σας, να πούμε και για το σενάριο της Μιας Κυριακής, για τις εκλογές.
1: Της Μιας Κυριακής, βέβαια.
0: Ναι. Απορρίπτει όλες τις δημοσκοπήσεις που δεν δίνουν αυτοδυναμία στη Νέα Δημοκρατία, ουσιαστικά δηλαδή αυτό κάνει, προτάσσοντας την ανυπαρξία αξιωματικής αντιπολίτευσης, την οποία βέβαια χαρακτηρίζει ως θίασο την αξιωματική αντιπολίτευση. Τέλος πάντων, συνδυαστικά λοιπόν έστειλε και το μήνυμα για το δίλημα των εκλογών, ότι θα είναι για μία Κυριακή, ότι δηλαδή από την πρώτη Κυριακή θα έχουμε στιβαρή κυβέρνηση, αυτοδύναμη και ότι ο λαός δεν θα επιλέξει την περιπέτεια των λοιπόν κομμάτων και των δεύτερων και τρίτων εκλογών. Αυτά.
1: Πάμε λοιπόν τώρα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, γιατί δεν χρειάζεται πολλά πράγματα για να γίνει κανείς lifesaver και να πάρει το μετρό, να κατέβει στη στάση στο Δημοτικό Θέατρο, στην αφετηρία του μετρού, μάλιστα στον Πειραιά, εδώ στο κέντρο της πόλης, την επόμενη Τρίτη 16 Ιουνίου. Εκεί θα σε περιμένει και ελάτε, ελάτε, είναι μια πολύ καλή πρωτοβουλία από τις 9 το πρωί στις 7 το απόγευμα. Ένα άκρος χαλαρό και καλοκαιρινό σκηνικό για να γίνεις εθελοντής αιμοδότης ή να εγγραφείς ως δότης μυελού των οστών ή και τα δύο μαζί. Αυτή η σημαντική πρωτοβουλία πραγματοποιείται από το πρόγραμμα All Win Care μαζί με τους οργανισμούς Bloody, Choose Life και το Αντικαρκυνικό Νοσοκομείο Μεταξά. Αιμοδοσία που διαρκεί μόλις 15 λεπτά και η εγγραφή νέων δοτών μυελού των οστών γίνεται απλά με ένα δείγμα σάλιου. Γιατί κάθε πράξη προσφοράς μπορεί να σώσει μία ζωή. All Win Care, φροντίδα που γίνεται πράξη.
0: Και να πούμε εδώ πάνω σε αυτό, ότι εντάξει, την αιμοδοσία το ξέρουμε, άμα είστε άνθρωπος υγιής και λοιπά, μιλάμε για 10 λεπτά ιστορία, δεν είναι κάτι. Δηλαδή και εγώ αιμοδότρια είμαι και φοβόμουν τις βελόνες για χρόνια, τίποτα δεν είναι. Από εκεί πέρα όμως για το μυελό των οστών, επειδή πολλοί έχουν στο μυαλό τους μια πολύ επώδυνη διαδικασία, δεν είναι έτσι, έχουν αλλάξει τα πράγματα, έχουν προχωρήσει, παίρνουν σάλιο με μια μπατονέτα. Τελειώνει η διαδικασία, γράφεσαι στο μητρό δοτών, μόνο με το σάλιο στην μπατονέτα και μετά, εάν είσαι τυχερός και, πώς το λένε, και συμπέσεις και μπορείς να γίνεις δότης, αίμα σου παίρνουνε, δεν σε ανοίγουνε στα δύο, δεν σου τρυπάνε τη σπονδυλική στήλη, γιατί έχω ακούσει διάφορες παραφιλολογίες. Αίμα σου παίρνουνε και μπορείς να σώσεις έναν άνθρωπο, μόνο με το αίμα σου. Αίμα σου παίρνουνε, η ίδια διαδικασία είναι με την αιμοληψία, για σένα λίγο μεγαλύτερη σε διάρκεια, κάνουν διαφορετική διαχείριση του αίματος που παίρνουν οι ειδικοί. Αυτά, οπότε 16 του μήνα σας περιμένουμε όλους.
1: Τρίτη. Πάμε.

0: Πάμε να καλημερίσουμε τώρα την κυρία Ευτυχία Παύλουν, η πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων, διότι έχει ανακύψει ένα θέμα. Δεν εντάσσονται στο καθεστώς των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων στον τομέα της υγείας. Και έχουν εξηγεί μάλιστα επιστολή και στον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Γεωργιάδη. Μάλλον αρμόδια δεν είναι, αρμόδιος είναι ο κύριος Γεωργιάδης, είναι η κυρία Κεραμέως, αλλά λόγω του ιατρικού δεδομένου έχουν στείλει και στον υπουργό υγείας. Καλημέρα σας, κυρία Παύλου.
1: Καλή σας μέρα.
0: Τι έχει γίνει ακριβώς τώρα με αυτή την ιστορία, θέλετε να μας πείτε και γιατί δεν εντάσσεστε εσείς και γιατί πρέπει να ενταχθείτε.
1: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα εμείς είμαστε ειδικότητα εκείνη η οποία εργάζεται και αναλύει όλα τα βιολογικά υγρά, κάνει τις λήψεις των βιολογικών υγρών, κάνουμε όλες τις εργαστηριακές εξετάσεις, τη διάλυση των χημειοθεραπευτικών, τις βιοψίες. Είμαστε το καθήλυν αρμόδιο, η αρμόδια ειδικότητα που εργάζεται στα εργαστήρια. Αιμοδοσίες, βιοχημικά, αιματολογικά εργαστήρια, παθολογανατομικά. Mm-hmm. Εμείς στον ιδιωτικό τομέα είμαστε στα βαρέα από το 1978. Οι νέοι υπάλληλοι που διορίζονται από το 2011 και μετά, οι νέοι συνάδελφοι, είναι και αυτοί στα βαρέα. Επομένως, εμείς ζητάμε να γίνει εναρμόνιση και αντιστοίχηση, όπως ακριβώς μας είπαν ότι αφορά αυτό το νομοσχέδιο, όπως γίνεται και με τους νοσηλευτές. Και γι' αυτό ξεκινήσαμε από το Υπουργείο Υγείας, επειδή είναι το Υπουργείο το οποίο εντασσόμεθα σαν νοσοκομεία και σαν πρωτοβαθμία υγεία.
0: Η απάντηση που πήρατε ποια είναι?
1: Κοιτάξτε, η απάντηση που πήραμε εμείς από το Υπουργείο Υγείας είναι ότι την ευθύνη την έχει το Υπουργείο Εργασίας. Mm. Έτσι λοιπόν την προηγούμενη Τετάρτη, την Τετάρτη δηλαδή τώρα που μας πέρασε, πήγαμε, κάναμε τη στάση εργασίας και με τις υπόλοιπες ειδικότητες που έχουν το ίδιο ακριβώς πρόβλημα με εμάς, πήγαμε έξω από το Υπουργείο Εργασίας όπου μας δέχθηκε ο Γενικός Γραμματέας. Ναι. Εκεί λοιπόν μας εξήγησαν ότι εντάσσουν τους νοσηλευτές, βοηθούς νοσηλευτών, τους διασώστες και τους οδηγούς του ΕΚΑΒ μετά από έγγραφο το οποίο έστειλε το Υπουργείο Υγείας. Δεν ήταν δηλαδή απόφαση του Υπουργείου Εργασίας. Το Υπουργείο Εργασίας εκτέλεσε την οδηγία που του έδωσε το Υπουργείο Υγείας, το οποίο είναι το καθήλυν αρμόδιο να δηλώσει τι επαγγελματίες υγείας έχει και ποιοι από αυτούς δικαιούνται αυτή τη διάταξη. Και έτσι την άλλη Τετάρτη ξανακάνουμε στάση εργασίας και θα ξαναπάμε στο Υπουργείο Υγείας.
2: Στην επιστολή που έχετε στείλει αναφέρατε ότι έχετε λάβει σαφή διαβεβαίωση από τον Υπουργό Υγείας από το περασμένο έτος. Ωστόσο, τι μεσολάβησε?
1: Από το περασμένο έτος εμείς είχαμε ζητήσει την ένταξή μας στην Α κατηγορία, ναι, των βαρέων.
2: Ναι.
1: Γιατί αυτό αντιστοιχεί με την επικινδυνότητα του επαγγέλματός μας.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί πρέπει να σκεφτείτε ότι όταν εμείς παίρνουμε το βιολογικό υλικό, είτε αυτό είναι αίμα, είτε είναι ούρα, είτε κεφαλονοτιαίο, είτε ερυνοφαρικικό, δεν έχει γίνει ακόμα διάγνωση.
2: Mm-hmm.
1: Δεν γνωρίζουμε αν είναι μεταδοτικό ή όχι. Το μαθαίνουμε αφού κάνουμε τον εργαστηριακό μας έλεγχο.
2: Και εκεί έγκυται και η επικινδυνότητα και η επιβάρυνση πιθανή της υγείας.
1: Ακριβώς.
2: Αυτό και
1: γιατί
2: ζητάτε.
1: Το έχουμε στα χέρια μας, το διαχειριζόμαστε, ναι, όπως και η αιμοληψία.
2: Ναι.
1: Που παίρνουμε τις λήψεις, τα ρινοφαρικικά, την περίοδο του COVID, που η ειδικότητα στήριξε πάρα πολύ την πανδημία,
2: φυσικά,
1: δουλεύοντας 12 ώρα και 24 ώρα, όλες οι λήψεις COVID γινόντουσαν με τους συναδέλφους μας.
2: Mm-hmm.
1: Και η επεξεργασία των δειγμάτων. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι το πρώτο άτομο το οποίο έφυγε από το COVID ήταν από το μικροβιολογικό εργαστήριο, ένας συνάδελφος.
2: Μάλιστα.
1: Γιατί τον πρώτο καιρό και τα μέτρα που παίρνουμε δεν ήταν τα ίδια, γιατί δεν γνωρίζαμε ακριβώς τι συμβαίνει.
2: Οπότε λοιπόν, τι μεσολάβησε και για ποιο λόγο πιστεύετε ότι έχετε εξαιρεθεί τελικά από τις εξαγγελίες?
1: Κοιτάξτε, εμείς ζητήσαμε τα βαρέα. Ναι. Ζητήσαμε τα βαρέα την Α κατηγορία όπου δεν μπήκαμε. Ζητήσαμε το εφημεριακό καθεστώς όπου δεν μπήκαμε και μπήκαν μόνο οι τεχνολόγοι ακτινολόγοι. Τώρα ζητάμε την ένταξή μας στα βαρέα, γιατί είμαστε ένα πολύ μικρός αριθμός. Και εφόσον γίνεται, γιατί το Υπουργείο Εργασίας μας είπε ότι είναι αντιστοίχηση των ήδη υπάρχοντων επαγγελμάτων στα βαρέα, για να υπάρχει εναρμόνιση μεταξύ του προσωπικού.
2: Να.
1: Έτσι λοιπόν και εμείς ζητάμε ότι γίνεται για τους νοσηλευτές να γίνει και για τη δική μας ειδικότητα, εφόσον είμαστε ενταγμένοι στα βαρέα. Να μην υπάρχουν δύο και τριών ταχυτήτων εργαζόμενοι. Mm-hmm. Ο λόγος που δεν το κάνει το Υπουργείο δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε.
2: Να.
1: Αυτό δεν το ξέρουμε και δεν μας το έχει απαντήσει και κανένας. Όπως επίσης, άμα διαβάσετε το άρθρο 38 που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη διαβούλευση, μιλάει για νοσηλευτές στα βιοχημικά και στα μικροβιολογικά εργαστήρια. Στα εργαστήρια δεν δουλεύουν νοσηλευτές. Είναι διαφορετική η επιστήμη δική τους, διαφορετική η δική μας επιστήμη. Είναι τελείως διαφορετική ειδικότητα.
2: Μάλιστα.
1: Είναι σαν να λέμε ότι ένας παθολόγος μπαίνει και χειρουργεί.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι τελείως διαφορετικά πράγματα.
2: Κατανοητό.
1: Και αυτό δεν κατανοούμε για ποιο λόγο έχει γραφτεί. Είναι άγνοια. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει.
0: Οπότε την επόμενη εβδομάδα ξαναπάτε πάλι στο Υπουργείο Υγείας.
1: Θα ξαναπάμε με τη στάση εργασίας που θα κάνουμε τη Τετάρτη στις 17, που είναι και η τελευταία μέρα της διαβούλευσης. Ξέρετε.
0: Να μας ενημερώσετε τι θα γίνει, να το ξανακάνουμε, να το ξαναβγάλουμε πάλι το θέμα.
1: Επίσης, αυτό που θέλω εγώ να συμπληρώσω, ότι είναι πολύ θλιβερό και για τα νέα παιδιά, γιατί εγώ διδάσκω και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και όλα τα νέα παιδιά, οι νέοι επιστήμονες, είναι πάρα πολύ απογοητευμένοι με όλα αυτά. Έτσι λοιπόν δεν τους προσελκύει το Δημόσιο Νοσοκομείο. Πηγαίνουν προς τον ιδιωτικό τομέα και πολλά παιδιά φεύγουν και στο εξωτερικό, γιατί δεν υπάρχει εργασιακή εικονοποίηση.
2: Ναι, ναι.
1: Και έτσι δεν θα έχουμε μετά από κάποια χρόνια υψηλό επιστημονικό προσωπικό που μας χρειάζεται για να έχουμε αξιοπιστία μέτρησης και να έχουμε γρήγορη και σωστή διάγνωση. Γιατί το κομμάτι το δικό μας είναι αλληλένδετο με τη διάγνωση.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, οπότε το παρακολουθούμε. Εμείς να ευχηθούμε να αλλάξει η κατάσταση για το συμφέρον και του κλάδου σας και γενικότερα της
1: δημόσιας υγείας. Γιατί ο σκοπός είναι να μπορέσουμε να προσελκύσουμε υψηλού επίπεδου επιστήμονες που θα εφανδρώσουν τα νοσοκομεία μας και τα μετέπειτα χρόνια.
0: Ναι.
1: Γιατί έτσι θα πέσει η ποιότητα της δημόσιας υγείας.
2: Ναι, φυσικά.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Παύλου.
1: Και εμείς.
0: Καλή σας ημέρα, να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
0: Διαφημίσεις, διάλειμμα και επιστρέφουμε, κυρία Κατερίνα.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Στο firstaidkit.gr βρίσκεις φαρμακεία αυτοκινήτου νέου τύπου με προδιαγραφές DIN 13164 2022, καθώς και έτοιμα ακταίο kit με τρίγωνο, γυλαίκο και πυροσβεστήρα για ιδιώτες και επαγγελματίες με εύκολη online παραγγελία. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα και ειδικές B2B λύσεις. firstaidkit.gr. Έτοιμος για ακταίο, έτοιμος για το δρόμο. Μια υπηρεσία της Τόλιας Edition. www.toliasedition.com.
2: Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1. 90,4.

0: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με τον Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφικής κλήρυνση ALS.
1: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς

Επιστροφή λοιπόν, 35 λεπτά μετά τις 8, εδώ είμαστε, κανάλι 1, πρωινό soundtrack, και πάμε λίγο να υπενθυμίσουμε αυτή την πολύ ωραία δράση στις 16 Ιουνίου. Από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, το All Win Care μας περιμένει όλους στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου εδώ στον Πειραιά, σε μια δράση εθελοντικής αιμοδοσίας και εγγραφής νέων εθελοντών δοτών μυελού των οστών, σε συνεργασία με τους οργανισμούς Blondie, Choose Life και το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Μεταξά. Η αιμοδοσιακή εγγραφή δοτών μυελού των οστών είναι πολύ πιο απλές από όσο πιστεύουμε. All Win Care, φροντίδα που γίνεται πράξη. Μια μικρή κίνηση μπορεί να γίνει δώρο ζωής για κάποιον άλλον. Μέσα σε 15 λεπτά. Δίνεις αίμα και βοηθάς τρεις συνανθρώπους μας, ή δίνοντας απλό δείγμα σάλιου σε μια μπαντονέτα, μπορείς να γίνεις εθελοντής δότης μυελού των οστών και να σώσεις τη ζωή ενός ανθρώπου οπουδήποτε στον κόσμο. 9 το πρωί ως 7 το απόγευμα, 16 Ιουνίου, την ερχόμενη Τρίτη δηλαδή, πλατεία Δημοτικού Θεάτρου. Εδώ στον Πειραιά. Θα είμαστε εκεί και περιμένοντας την Κατερίνα Πρίφτη, πρέπει να πούμε και για τη Σαγράδα Φαμίλια, έτσι. Αυτό το θρυλικό έργο του Γκαουντί, το οποίο ολοκληρώθηκε. Ιστορική στιγμή. Μετά από 144 χρόνια κατασκευής, πλέον είναι το ψηλότερο θρησκευτικό κτίριο στον κόσμο, με ύψος 172,5 μέτρα. Το τελικό στοιχείο του έργου, ένα σταυρός βάρους περίπου 100 τόνων, τοποθετήθηκε στην κορυφή του πύργου του Ιησού Χριστού. Έγιναν και τα εγγένεια, η τελετή παρουσία του Πάπα Λέοντα. Μία τελετή η οποία συνέπεσε με την επέτειο των 100 χρόνων από τον θάνατο του Γκαουντί, του ανθρώπου ο οποίος εμπνεύστηκε αυτό το έργο. Είναι η ολοκλήρωση τέλος πάντων του πύργου του Ιησού με την τοποθέτηση του σταυρού, θεωρείται το τελικό στάδιο του έργου. Κάποια διακοσμητικά στοιχεία παραμένουν σε εξέλιξη και φυσικά η Σαγράδα Φαμίλια, όλοι την ξέρουμε, στη Βαρκελόνη, αυτό το εμβληματικό κτίριο αποτελεί το επιστέγασμα του οράματος του Γκαουντί και ένα πολύ σημαντικό αρχιτεκτονικό και θρησκευτικό σύμβολο παγκοσμίως. Η τελετή των Αγγενέων ήταν εντυπωσιακή. Άμα ψάξετε στο Google θα βρείτε και εικόνες, φοβερές φωτογραφίες από τη Σαγράδα Φαμίλια στη Βαρκελόνη. Ένα πολύ σύνθετο και φυσικά ένα από τα μακροβιότερα κατασκευαστικά εγχειρήματα στην αρχιτεκτονική ιστορία. Πάμε μουσικά μέχρι να συναντήσουμε την Κατερίνα Πρίφτη.

0: Λοιπόν, τι θα γίνει, Κατερίνα?
1: Με τι πιο απ' όλα.
0: Καλημέρα. Με τα αντιφατικά μηνύματα τα οποία στέλνεις.
1: Α, για το τραμπ πάλι θες.
0: Δικό σου φίλος είναι.
1: Άντε πάλι. Η δυσφήμιση. Να σου πω κάτι, θα σου κάνω μήνυση για
0: συγκοφαντική
1: δυσφήμιση, για ηθική βλάβη.
0: Ναι.
1: Και δεν ξέρω και κάτι άλλο θα βρω.
0: Ναι. Κάνε. Να μην κάνεις μήνυση. Αγωγή να κάνεις, να πάρεις και λεφτά.
1: Πρώτα θα κάνω τη μήνυση για να έχω το πάτημα, το έχω και το ποινικό κομμάτι, καταλαβαίνεις. Και μετά θα πάω στην αγωγή.
0: Ναι.
1: Για να. Έχω εδώ την ηγολήτριά μου, η οποία με παρενοχλεί.
0: Σε κάνει να ακούγεσαι καλύτερα, γιατί φαίνεται ότι αποφεύγεις και κολλησιεργείς να απαντήσεις για λόγους ο οποίος δεν αντιλαμβάνεσαι.
1: Κάποιος
0: πρέπει
1: να αποκαταστήσει το όνομά μου, κάτι.
0: Εσύ, να σου πω κάτι όμως. Χθες ήρθες, μας έλεγες πω πυρπολούν από εδώ, βομβαρδίζουν από εκεί, χάλια μαύρα δώσε πάρε. Σήμερα ο κύριος Ντόναλτ, ο φίλος μας λέει ότι όλα καλά τα έχουμε βρει. Εντάξει, οι Ιρανοί λένε ότι εμείς δεν ξέρουμε τίποτα. Τι γίνεται με αυτήν την κατάσταση? Λοιπόν, αρχικά είναι σοβαρή η κατάσταση αυτή?
1: Καλά, γενικά δεν είμαστε σοβαροί, δεν το συζητώ αυτό. Αυτό είναι δεδομένο. Πώς επιβιώνουμε, δεν ξέρω. Λοιπόν, να τα πάρουμε από την αρχή.
0: Πάμε.
1: Εχθές ο Ντόναλντ Τραμπ κατά πρώτον έκανε, διατύπωσε μία ακόμα απειλή ότι σε λίγη ώρα θα ξεκινήσουν νέοι βομβαρδισμοί στο Ιράν, ότι θα πάνε και θα χτυπήσουν τον νήσο Χάρκερ στρατηγικής σημασίας. Έτσι τα έχουμε ξαναπεί αυτά όλο αυτό το διάστημα. Που δυστυχώς αναγκάζονται οι ακροατές μας να ακούνε για αυτές τις εξελίξεις στο Ιράν. Ότι θα καταληφθεί το νησί, ότι θα τους εξαφανίσουμε κτλ. Λίγη ώρα αργότερα όμως είπε ότι ανακάλεσε αυτή την εντολή την οποία είχε δώσει, επειδή ξαφνικά, εύνης που λένε και οι λόγοι, διαπίστωσε ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά σε μια συμφωνία, ότι υπάρχει συνένεση από τις ΗΠΑ, το Ισραήλ, η Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Κατάρ, Τουρκία, Πακιστάν, Μπαχρέιν, Κουβέιτ.

0: Στα ελληνικά κρατικά μέσα ενημέρωσης δόθηκαν διευκρινήσεις από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών, λέγοντας ότι δεν έχει εγκριθεί κείμενο για ένα μνημόνιο στην αντίληψη με τις ΗΠΑ. Και μάλιστα υπήρχε και μια προειδοποίηση στα κρατικά μέσα ενημέρωσης ότι ό,τι και αν ακούν οι πολίτες από τον Ντόναλντ Τραμπ ότι υπάρχει συμφωνία, είναι απλά άλλη. Θα πρέπει να θεωρείται η δήλωση αυτή ανάλογη προηγούμενων δηλώσεων του, ενώντας δηλώσεις οι οποίες ήταν έολες, οι οποίες ήταν αβάσιμες. Τώρα, από την άλλη βέβαια, θα πρέπει να πούμε ότι πυκνώνουν πάρα πολύ τα δημοσιεύματα και το είδαμε εχθές και σε ένα δημοσίευμα του Reuters, το οποίο επικαλεί το ανώτατο τους Ιρανούς αξιωματούχους, ότι πράγματι οι δύο πλευρές βρίσκονται πολύ κοντά σε μια πολιτική συμφωνία. Ότι υπάρχουν πάρα πολλά σημεία στα οποία έχουν καταφέρει να συμφωνήσουν και ότι ένα από τα μεγάλα αγκάθια αυτή τη στιγμή έχει να κάνει με το ξεπάγωμα παγωμένων κεφαλαίων που προέρχονται από έσοδα που έχει το Ιράν από το πετρέλαιο. Mm-hmm. Το Ιράν διεκδικεί από αυτά τα 24 δισεκατομμύρια τουλάχιστον τα 12 να απελευθερωθούν, και ένα μεγάλο ζήτημα εδώ για τον Ντόναλντ Τραμπ είναι ότι δεν θα ήθελε να το κάνει αυτό, γιατί θα σημαίνει ότι θα έδινε ουσιαστικά ζεστό χρήμα στο Ιράν, κάτι για το οποίο είχε κατηγορήσει τον Μπαράκ Ομπάμα στη συμφωνία που είχε κάνει εκείνος για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, από την οποία μάλιστα ο Τραμπ απέσυρε τις ΗΠΑ, και γι' αυτό είμαστε εδώ που είμαστε σήμερα, έτσι. Λοιπόν, οπότε νομίζω τώρα εδώ πως η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Δηλαδή, ίσως είναι από τις φορές που η αισιοδοξία του Τραμπ ότι θα έχουμε μια συμφωνία να μην είναι τόσο αβάσιμη, φαίνεται όμως ότι είναι πολύ πρόωρο και να λέει ότι θα μπορούμε να έχουμε να υπογράψουμε αυτή τη συμφωνία μέσα στο Σαββατοκύριακο. Mm. Και από την άλλη πλευρά, είναι πολύ ακριβείς οι δηλώσεις από πλευράς του Ιράν ότι δεν έχουμε υπογράψει ακόμα μια συμφωνία. Νομίζω η λεπτομέρεια είναι στο υπογράψει. Ναι, δεν έχει υπογραφεί. Φαίνεται όμως ότι οι δύο πλευρές είναι αρκετά κοντά. Υπάρχουν τώρα διάφοροι λόξιγκες, όπως τους χαρακτηρίζω εγώ, σε στρατιωτικό επίπεδο. Δηλαδή, είχαμε την κατάρριψη δύο Ιρανικών ντρόουν από τις ΗΠΑ, αλλά μπροστά σε όλα όσα έχουμε δει, γι' αυτό λέει είναι λόξιγκα, είναι πτέσματα αυτά. Είχαμε επίσης το Ιράν, το οποίο συνεχίζει να κρατάει κλειστά τα στενά του Ορμούς, δηλαδή προσπάθησε ένα πλοίο εχθές να περάσει χωρίς να υπάρχει πρώτερη συνεννόηση με τις Ιρανικές αρχές. Μπλοκαρίστηκε το πλοίο πριν προλάβει να μπει στα στενά. Αλλά αυτή τη στιγμή εχθροπραξίες δεν έχουμε. Βέβαια, οι χώρες του κόλπου στις οποίες επιτέθηκε το Ιράν κυρίως εχθές μετράνε πολλές ζημιές, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, φεύγουμε από το θέμα του Ιράν. Και πάμε σε ένα πολύ διαφορετικό θέμα, το οποίο όμως είναι μεταξύ των πρώτων σήμερα στην διεθνή επικαιρότητα, και πηγαίνουμε στην μακρινή και εξωτική Ταϊλάνδη. Γιατί είχαμε τον θάνατο σε ηλικία 47 ετών
1: της πριγκίπισσας.
0: Της πριγκίπισσας, θα προσπαθήσω να το πω. Μπατζρακιτίγιαμπα.
1: Πολύ καλά.
0: Λοιπόν, είναι το πρωτότοκο παιδί του βασιλιά της Ταϊλάνδης, το μοναδικό του παιδί από τον πρώτο του γάμο. Πέθανε σε ηλικία 47 ετών, από το Δεκέμβριο του 2022 ήταν σε μια κομματώδη κατάσταση. Είχε υποστεί, κατέρευσε ξαφνικά την ώρα που εκπαίδευε τα σκυλιά της για έναν διαγωνισμό. Οι γιατροί είχαν αποδώσει το περιστατικό σε ένα πολύ σοβαρό καρδιακό επεισόδιο, το οποίο προκάλεσε επιπλοκές σε πολλά ζωτικά όργανα. Ναι. Από τότε ήταν σε κομματώδη κατάσταση, υποστηριζόταν μηχανικά. Είχε γίνει γνωστό τις τελευταίες ημέρες ότι η κατάσταση της υγείας της είχε επιδεινωθεί, έπασχε από συνεχείς χειρολοιμώξεις, είχαν επιβαρυνθεί πάρα πολύ και οι νεφροί της, και τελικά κατέληξε σε νοσοκομείο στην πρωτεύουσα της χώρας. Θεωρείται ότι ήταν το πιο αγαπητό μέλος της βασιλικής οικογένειας και το πιο δημοφιλές. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις τώρα που έχουμε, η σωρός της θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα στο Μεγάλο Παλάτι. Η κηδεία θα γίνει με τις υψηλότερες τιμές, σύμφωνα με τη βασιλική παράδοση. 100 ημέρες μετά θα γίνει και η αποτέφρωση. Και βέβαια βλέπουμε πάρα πολλές εικόνες με πάρα πολύ κόσμο, ο οποίος έχει βγει στον δρόμο με φωτογραφίες της. Αυτά τα συνηθισμένα έτσι, μνημεία τα οποία έχουμε σε διάφορα σημεία στις πόλεις, με κεριά, φωτογραφίες και λουλούδια τα οποία αφήνουν αρκετοί από τους υπηκόους του πατέρα της. Και επίσης σήμερα, την 12η Ιουνίου, ξεκινά.
1: Ναι, τρόμαξες όπως το πάει.
0: Ναι, για μένα είναι σημαντικό. Ναι. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν, 12η Ιουνίου, έχουμε μια νέα

0: Ευρώπη σε ό,τι αφορά το θέμα της μετανάστευσης. Από σήμερα ξεκινούν οι αυστηροί έλεγχοι και κόμβοι επιστροφής, όπως χαρακτηρίζονται, σε τρίτες χώρες. Αυτό που σημαίνει λοιπόν είναι ότι έχουμε σε εφαρμογή το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο. Μπαίνουν σε εφαρμογή 10 νέοι κανονισμοί. Αλλάζουν πάρα πολύ τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση διαχειρίζεται ουσιαστικά, θα μπορούσαμε να πούμε, κάθε φάση, κάθε πτυχή της μεταναστευτικής ροής. Από τη στιγμή που κάποιος πατά παράνομο ευρωπαϊκό έδαφος έως τη χορήγηση ή την άρνηση ασύλου και από τη διανομή των ετούντων, μεταξύ κρατών μελών έως την, από την απέλασή τους. Θα δούμε πώς θα εφαρμοστούν όλα αυτά στην πράξη. Από τα πιο χαρακτηριστικά πράγματα τα οποία θα δούμε είναι ότι θα έχουμε ένα υποχρεωτικό screening, όπως χαρακτηρίζεται, εντός 7 ημερών. Θα πρέπει δηλαδή κάθε άτομο που εισέρχεται σε ευρωπαϊκό έδαφος με οποιοδήποτε τρόπο να γίνεται αυτό το screening, το οποίο περιλαμβάνει ταυτοποίηση, δακτυλικά αποτυπώματα, φωτογραφίες, υγειονομικούς ελέγχους κτλ. Υποχρεωτική συνοριακή διαδικασία για 12 εβδομάδες. Αυτό σημαίνει ότι οι ετούντες που ανήκουν σε μία από τις συγκεκριμένες κατηγορίες, τις οποίες θα έχουν οριστεί, θα έχουν μία ταχεία εξέταση σε εγκαταστάσεις πολύ κοντά στα σύνορα, θα επεξεργάζονται δηλαδή τα αιτήματά τους πάρα πολύ γρήγορα, μέσα σε 12 εβδομάδες. Θα έχουμε νέους κανόνες ευθύνης για τις χώρες στις οποίες εισέρχονται μετανάστες. Και βέβαια υπάρχει και ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με την κράτηση κατά τη συνοριακή διαδικασία. Θα επιτρέπεται, αλλά μόνο ως έσχατη λύση στις περισσότερες περιπτώσεις. Ωστόσο, δεν ξέρω αν αυτό πράγματι θα είναι. Μπορεί να είναι η έσχατη λύση, το αντιλαμβάνομαι, αλλά με το νέο καθεστώς το οποίο εφαρμόζεται, νομίζω ότι θα αυξηθεί ο αριθμός των ατόμων τα οποία θα κρατούνται, θα αναγκάζονται να παραμένουν σε κλειστές δομές, γιατί αυστηριοποιούνται πάρα πολύ οι κανονισμοί για τις διαδικασίες του ασύλου. Έτσι. Να δούμε πώς θα εφαρμοστεί. Εντάξει, κάποιοι είναι πολύ αισιόδοξοι, κάποιοι είναι πολύ απεσιόδοξοι. Θα δούμε στην πράξη.
1: Καλό Σαββατοκύριακο, κυρία Πρίφτη.
0: Αμήν.
1: Με καλά νέα, ελπίζω, από Δευτέρα.
0: Θα έρθει τη Δευτέρα, θα σας πω, υπογράφει και συμφωνία. Έπεσε. Το πετρέλαιο, πάντως, να ξέρετε, είναι 150 δολάρια σήμερα, μετά τη δηλώση Τραμπ. Θα δούμε που θα το βρούμε τη Δευτέρα.
1: Και ο χρυσός χθες ήταν στα κατώτερά του για αυτή την περίοδο.
0: Γιατί κάνει η ράλη ανόδου την πενταετία.
1: Ναι, όχι, για αυτή την περίοδο, από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος, ας το πούμε χοντρικά, χθες ήταν στα κατώτερα του επίπεδα, αλλά γενικώς έχει ανέβει πάρα πολύ.
0: Να μην είχαμε αγοράσει και εμείς κάνα δύο ουγγές χρυσό εκεί το 1980-90. Τα άμασταν τώρα.
1: Ναι, το 80, δεν ήσουν γεννημένοι.
0: Ας είχε αγοράσει μάνα μου, πατέρας μου κάποιος.
1: Έχεις δίκιο. Λάθη έχουν συμβεί.
0: Καλά, οι γονείς μου τεράστια.
1: Λοιπόν, έλα, πάμε σιγά σιγά και μουσικά μέχρι το δελτίο ειδήσεων να επιστρέφουμε.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 9 στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Αντιφατικά μηνύματα από Ηνωμένες Πολιτείες και Τεχεράνη για πιθανή συμφωνία. Υπογραφή το Σαββατοκύριακο, βλέπει ο Τραμπ. Τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί, επιμένει Τεχεράνη. Επιβεβαιώνουν οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας την επίθεση σε δηληστήριο πετρελαίου στην Νότια Ρωσία, αναφέροντας ότι λόγω του πλήγματος ξέσπασε πυρκαγιά. Είμαι ο μόνος πρωθυπουργός που πήγα στην Τουρκία και έθεσα το κάζους μπέλι, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον Αντένα. Χαρακτήρισε άδικη την κριτική Σαμαρά Καραμανλή για τα ελληνοτουρκικά. Σε πλήρη εφαρμογή από σήμερα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση το νέο σύμφωνο για το άσυλο και τη μετανάστευση. Την πρόταση του ΠΑΣΟΚ που αφορά δωρεάν μετακινήσεις για τα μέσα μαζικής μεταφοράς για νέους έως 24 ετών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη γνωστοποίησε ο Νίκος Ανδρουλάκης από τη Δραπετσόνα. Στον ανακριτή σήμερα ο 65χρονος Ιταλός για το διπλό φωνικό στο Αίγιο επιμένει ότι ξύπνησε και τους βρήκε νεκρούς. Το στέμα του πρωταθλητή Ευρώπης στο πόλο γυναικών θα διεκδικήσει ο Ολυμπιακός απόψε στις 10 στον τελικό του Champions League κόντρα στη Φέρεντσβάρος. Το Μεξικό επικράτησε.

0: Τώρα στη Φέρεντσβάρος. Το Μεξικό επικράτησε της Νότιας Αφρικής με 2-0 και η Νότια Κορέα της Τσεχίας.
1: Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην

0: 60.
1: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
2: Δευτέρα, 15 Ιουνίου.
0: Του σταθμού μου.

0: Πάμε λοιπόν, τώρα να δούμε.
1: Ναι.
0: Πάμε, κυρία Κάτι, όχι, κάντε εσείς, με συγχωρείτε, εγώ πάμε να βλέπω.
1: Λοιπόν, πάμε να συζητήσουμε και λίγο πιο πολιτικά, λίγο
0: πιο οικονομικά.
1: Πάμε,
0: λίγο
1: έχουμε...
0: απ' όλα. Και να καλημερίσουμε την κυρία Φωτεινή Βρίνα, την εκπρόσωπο τύπου και επικοινωνίας του ΕΦΚΑ, καθώς έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα. Καταρχήν να ξεκινήσουμε με ημερομηνίες, κυρία Βρίνα μου.
2: Καλημέρα. Καλημέρα στους ακρότες στον Πειραιά και σε όλη την Αττική και σε όλη την Ελλάδα.
1: Έτσι.
0: Πολύ καλά, πολύ καλά το λέτε. Τι ημερομηνίες έχουμε φέτος για την καταβολή των συντάξεων?
2: Πάμε για το μήνα Ιούλιο.
0: Βεβαίως.
2: Να πούμε πότε θα έχουμε πληρωμές. Οι πληρωμές θα είναι την 5η, θα σας πω βάσει του δελτίου που έχουμε βγάλει, θα είναι 5η 25 Ιουνίου και θα καταβληθούν οι κύριοι συντάξεις από τα τέως ταμεία μη μισθωτών, ο ΑΕ, ο ΓΑ και τα Α. Καθώς επίσης και οι επικουρικές, να πω ότι ναι μεν είναι 5η 25 Ιουνίου, στο ATM όμως θα δουν τα χρήματα την Τετάρτη με το απόγευμα στις 24 Ιουνίου. Και η επόμενη πληρωμή που είναι Δευτέρα 29 Ιουνίου και θα καταβληθούν οι κύριοι συντάξεις των τέως ταμείων ή ΚΑΕΤΕΑΜ τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, λοιπόν, ταμείων καθώς και του δημοσίου και οι επικουρικές είναι 29 Ιουνίου. Θα δουν όμως τα χρήματα στα ATM στις, την Παρασκευή στις 26 Ιουνίου.
0: Με τις κατασκηνώσεις τι γίνεται?
2: Νομίζω ότι φέτος για πρώτη φορά είχαμε τα βάουτσερ και το λέω αυτό γιατί μέσα από τα βάουτσερ δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουν μόνοι τους οι γονείς σε ποια κατασκήνωση θα πάνε τα παιδιά. Το φερινό κατασκηνωτικό πρόγραμμα του ΕΦΚΑ ξεκίνησε, η πρώτη προκήρυξη βγήκε το 23 Μαΐου και ολοκληρώθηκε 1η Ιουνίου, ήδη από 5 Ιουνίου δόθηκαν τα πρώτα βάουτσερ, ήταν για 36.000 παιδιά. Είχαμε 34.000 περίπου αιτήσεις και έτσι σήμερα το πρωί άνοιξε πάλι η πλατφόρμα για 2.208 θέσεις που μπορούν να υποβάλουν μέχρι τις 8 το βράδυ. 7 με 8 το βράδυ σήμερα μπορούν να υποβάλουν για τις θέσεις οι οποίες δεν είχαν διατεθεί μέχρι αυτή τη στιγμή.
0: Ποιους αφορά, τα κριτήρια ποια είναι?
2: Κοιτάξτε, αφορά τα παιδιά από 6 έως 16 ετών και τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης. Που και η περίοδος, η κατασκηνωτική θα ξεκινήσει 15 Ιουνίου ως 10 Σεπτεμβρίου, αλλά και για τα παιδιά με αναπηρία, όπου η φιλοξενία θα πραγματοποιηθεί από 15 Ιουνίου έως 20 Σεπτεμβρίου.
0: Διότι υπάρχουν και αδιάθετες επιταγές, καλά ξέρω.
2: Οι 2.200
0: αυτές
2: που είπα πριν από λίγο.
0: Ναι, ναι,
2: οι οποίες πρέπει να σας πω ότι όσες αιτήσεις έγιναν, τους πήραμε όλους. Έμειναν και 2.200 από τις 36 που είχε ανακοινώσει ο ΕΦΚΑ και γι' αυτό σήμερα άνοιξε πάλι η πλατφόρμα του ΕΦΚΑ από τις 7 η ώρα το πρωί έως τις 8 το βράδυ για να υποβάλουν τις αιτήσεις.
0: Εάν ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τον αριθμό των επιταγών, τι θα κάνουν σε αυτήν την περίπτωση όμως?

0: ερώτημα.
1: Εάν υπερβούν τώρα τις 2.200.
0: Ναι, βέβαια.
1: Τώρα μπαίνουν το πραγματικό οικογενειακό εισόδημα, η οικογενειακή κατάσταση. Υπάρχουν δηλαδή και τα οικονομικά κριτήρια τα οποία θα μπουν για να γίνει η επιλογή.
0: Αυτό είναι σημαντική βοήθεια για την οικογένεια. Έχουμε κάτι άλλο.
1: Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Είναι πολύ σημαντικό το ότι αυτή τη στιγμή δίνεται η δυνατότητα. Ξέρετε, είναι μια δύσκολη εποχή και κάθε χρόνο ο ΕΦΚΑ δίνει τη δυνατότητα να μπορούν τα παιδιά να μπουν να κάνουν έστω αυτές τις 15 μέρες καλοκαιρινές διακοπές που έχουν.
2: Ναι, σωστό. Ωραία.
0: Κάτι άλλο έχουμε σε κρεμότητα.
1: Ακούστε, επιμένω με το θέμα του βάουτσερ και το λέω αυτό γιατί μέχρι πέρυσι δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα. Όταν υπήρχε η επιλογή των παιδιών, ήταν και σε ποια κατασκήνωση θα πάνε. Τώρα, παίρνοντας το βάουτσερ, τα παιδιά, οι γονείς, επιλέγουν μόνοι τους την κατασκήνωση στην οποία θέλουν να πάνε.
0: Αν είναι η δυνατότητα επιλογής του γονέα να επιλέξει, έτσι.
1: Βεβαίως, γι' αυτό το τονίζω και πρέπει να πω ότι έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια το χρόνο αυτό όλο και από τη διοίκηση του ΕΦΚΑ και το διοικητή και τον υποδιοικητή, έτσι ώστε να μπορέσουμε για πρώτη χρονιά να δώσουμε τη δυνατότητα στις οικογένειες να επιλέξουν μόνες τους την κατασκήνωση στην οποία θέλουν να πάνε τα παιδιά τους. Γι' αυτό και βλέπετε και το ξελέω και το ξαναλέω.
0: Καλά κάνει και το λέτε, κυρία Βίναμη, για να το καταλάβει ο κόσμος.
1: Γιατί πρέπει να καταλάβει και ο κόσμος τι ακριβώς θα συμβεί. Νομίζω ότι ως προς τα υπόλοιπα παραμένει η προσπάθεια η οποία κάνουμε και η οποία, ξέρετε, είναι συνεχή στο να μπορέσουμε να μειώσουμε το χρόνο απονομής σύνταξης και στις κύριες και στις επικουρικές. Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα της ψηφιοποίησης. Αυτό εκτιμούμε ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα δώσει τη δυνατότητα να μπορούμε να εκδίδουμε πιο γρήγορα τις επικουρικές συντάξεις και μαζί με την διάταξη την που πέρασε, όπου πλέον η επικουρική θα βγαίνει από το τελευταίο ταμείο και όχι, δεν θα βγαίνει αφού υπάρξει μια αλληλογραφία με όλα τα ταμεία από τα οποία έχει περάσει ασφαλισμένος. Εκτιμούμε πλέον ότι και ο χρόνος στις επικουρικές συντάξεις θα μειωθεί αρκετά. Νομίζω ότι οι ασφαλισμένοι όλο αυτό στο επόμενο δίμηνο θα μπορέσουν να το δούνε. Και επειδή μου δίνετε την ευκαιρία μέσα από το ραδιόφωνο να πω το εξής. Καλό είναι να προετοιμάζονται κάποιος όταν πρόκειται να βγει στην σύνταξη. Τι εννοώ με αυτό. Ένα χρόνο νωρίτερα θα πρέπει να ελέγχει αν υπάρχουν όλα του, να έχει βεβαιωθεί όλος ο χρόνος ασφάλισης και αν δεν υπάρχει κενό. Αν τυχόν υπάρχει κάποιο κενό, τότε θα πρέπει να μπει στη διαδικασία να κάνει αίτηση ώστε τα ένσημα που δεν είναι περασμένα στο σύστημα να μπορέσει να τα βρει, να έχει το χρόνο ώστε όταν φτάσει να καταθέσει την αίτηση για σύνταξη να πάει πολύ πιο γρήγορα να γίνει η έκδοσή της.
2: Μάλιστα.
0: Ευχαριστούμε πολύ κυρία Φρίνα. Να είστε πάντα καλά. Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε.
1: Καλημέρα. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.
0: Και εγώ. Γεια σας.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να συζητήσουμε ένα θεματάκι το οποίο μας απασχολεί πάρα πολύ, ειδικά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, γιατί κάνουμε και τις διακοπές μας. Πάμε να συζητήσουμε την αγορά ψαριών και θαλασσινών, η οποία έχει καταγράψει ένα εντυπωσιακό ράλι ανόδου, καθώς το φρέσκο ψάρι τίνει να μετατραπεί σε είδος πολυτελείας για το μέσο ελληνικό νοικοκυριό. Οι ανατιμήσεις κατά την τελευταία διετία είναι πάρα πολύ μεγάλες και κυρίως ό,τι αφορά τα πιο λαϊκά ψάρια, τα ψάρια της φτωχολογιάς που λέμε, κάτι σαρδέλες, κάτι τέτοια.
1: Βάλτε και τη γόπα μέσα.
0: Εδώ το σκάρο, τον οποίο τον πετάγαμε. Τον πιάναμε και τον πετάγαμε. Λοιπόν,
1: η κουτσομούδα 30 ευρώ στην κεντρική αγορά.
0: Και πούς ακόμα. Λοιπόν, θα μας τα πει όλα τώρα.
1: Ο κύριος Θοδωρής Χατζηχυδίδωγλου, τον έχουμε μαζί μας. Καλή σας ημέρα, έμπορος κιόλας και αλιέας και ηχθιέμπορος και τα πάντα όλα. Καλημέρα σας, κύριε Θόδωρε.
2: Καλημέρα σας, κύριε Σαντάκο. Καλημέρα, κυρία Αντωνία. Τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε εσείς.
1: Κάνα ψαράκι θα φάμε.
2: Έχετε χρυσάφι στην τσέπη να πάρετε? Άμα έχετε να πάρετε, θα σας δώσουμε. Λοιπόν,
1: ωραία, το ξεκινήσουμε.
2: Να πάρετε ψαράκια. Λοιπόν, από πού θέλετε να ξεκινήσουμε?
0: Να ξεκινήσουμε από το πώς βλέπετε τα πράγματα. Όντως υπάρχει αυτή, εμείς την έχουμε καταγράψει αυτή την άνοδο στη ΜΕΣ. Θέλουμε φυσικά να μας το επιβεβαιώσετε, να μας πείτε για ποιους λόγους βλέπουμε τέτοια άνοδο και φυσικά να μας δώσετε και μερικά παραδείγματα.
1: Και σας βάζω και στη Μολύωνα φωτογραφίες με ψάρια εδώ.
2: Λοιπόν, όντως οι τιμές έχουν ξεφύγει. Εδώ μιλάμε για ένα ράλι αυξήσεων, όχι απλά πράγματα. Δεν μιλάμε για μία απλή άνοδο, μιλάμε για μία υπεράνοδο. Λοιπόν, όταν η κουτσομούρα πηγαίνει 30 ευρώ στην αγορά του Πειραιά, αν δεν κάνω λάθος, νομίζατε το είδατε, κατεβήκατε και το είδατε εσείς.
1: Χθες, ναι, έκανε και θέμα για το στάδιο, βεβαίως. 30 ευρώ.
2: 30 ευρώ η κουτσομούρα. Όταν εμείς πουλάγαμε 30 ευρώ το φαγκρί πέρυσι και φέτος έχει 30 ευρώ η κουτσομούρα, εδώ μιλάμε για τεράστιες διαφορές. Η κουτσομούρα πήγαινε στα 20 ευρώ και στα 15 και στα 14 και στα 13 και στα 12 και στα 10 ναι. Και πέρυσι. Λοιπόν, υπάρχει μια μεγάλη άνοδο τεράστια. Η άνοδος αυτή ξεκινάει από τους παραγωγούς. Πρώτα ξεκινάει η παραγωγή. Όταν ο παραγωγός σου δίνει το καΐκι, δηλαδή, πλέον αγοράζεις μέσα από το καΐκι με 25 ευρώ και το βάζεις εσύ προμηθειακά, θες να βγάλεις και 5 ευρώ κέρδος, λέμε ένα παράδειγμα, mm-hmm. Εκεί πέρα υπάρχει μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλη διαφορά πλέον στις τιμές. Οφείλεται πρώτα στο πετρέλαιο. Εντάξει, για να ξεκινήσουμε γι' αυτό. Το πετρέλαιο είναι πια, θέλουν τη διπλάσια ή τριπλάσια τιμή που έχουν δώσει σε σχέση με πέρσι που ψαρεύανε, ώστε να πάνε να ψαρεύσουν. Για να βγει μια νεμότρατα ή ένα παραγαδιάρικο τώρα που έχει ένα παραγαδιάρικο να ψαρεύσει, θα το πληρώσει ακριβά και θα φέρει λίγα ψάρια μέσα. Υπάρχει και έλλειψη ψαριών, μεγάλη. Πολύ μεγάλη έλλειψη στα ψάρια. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε μέρα υπάρχει έλλειψη. Απλά εμείς οι έμποροι πολλές φορές την καρφώνουμε αυτή την έλλειψη. Είναι σύνηθες.
0: Ναι.
2: Όπως είχε γίνει και με το ελαιόλαδο, με το λάδι και γενικότερα που είχε ανέβει και μετά δεν ξανακατέβηκε ποτέ.
1: Τώρα με συγχωρείτε κύριε Θόδωρε, να σας ρωτήσω κάτι. Η γόπα από τη Χαλκίδα 6 ευρώ όταν πέρυσι είχε ούτε 4. Δηλαδή μιλάμε για μια αύξηση που ξεπερνάει το 50% περίπου. Είναι λογικό? Η γόπα. Όχι. Η γόπα που είναι το ψάρι του ούζου. Γόπα σαρδέλα είναι ψάρι για το ούζο. Δεν είναι ψάρι για φαγητό.
2: Όχι βέβαια. Όπως τα λέτε.
1: 6 ευρώ την είδα χτες στην κεντρική αγορά εδώ.
2: Όχι, δεν είναι λογικό. Δεν μπορεί, φανταστείτε, μια οικογένεια να πάρει ψάρι να τραφεί εύκολα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που έχουμε συναντήσει πλέον εμείς οι ηχθιεμπόροι όλοι και είναι πολύ σοβαρό. Μια οικογένεια πια στην Ελλάδα δεν μπορεί να φάει ψάρι. Είναι πολύ δύσκολο να φάει ψάρι. Πολύ δύσκολο. Εάν ο μπακαλιάρος πάει 28 και 30 ευρώ το κιλό, ο μπακαλιάρος, έτσι, που είναι το ψάρι του λαού, του παιδιού, θα φάει το μωρό, θα φάει γιαγιά, θα φάνε όλοι μπακαλιάρο. Το τρως από το πρώτο έτος της ζωής σου μέχρι και να πεθάνεις, σου λένε φάει μπακαλιάρο. Λοιπόν, οπότε και ο μπακαλιάρος στα ύψη. Καλά, άμα πάτε να φάτε έξω σε μαγαζί, πραγματικά ετοιμάστε το νεφρό σας. Συγγνώμη για τις φράσεις, απλά μιλάω λαϊκά εντελώς.
0: Όχι, καλά τα λέτε.
2: Δηλαδή μια τετραμελή οικογένεια σε ένα νησί θα πρέπει να δώσει για να φάει έξω σε μια ψαλοταβέρνα. Ας μ' ακούνε και οι φίλοι μου, δεν με πειράζει να το μάθουν. Σε όλα τα νησιά, έτσι, στην Πάρο, στην Μύκονο, στη Σύκνο, στη Σέριφο, σε όλα. Δεν υπάρχει πια. Στο Αγκίστρι, στην Αίγινα.
0: Δεν έχει μένει και τίποτα.
2: Στο Αγκίστρι και στην Αίγινα ειδικά. Που είναι τα νησιά που είναι τα φθηνά, υποτίθεται.
0: Ναι.
2: Φθηνά είναι μόνο τα εισιτήρια. Μόλις πατήσει εκεί πέρα θέλει 160 και 150 ευρώ για το ξενοδοχείο για αρχή. Για μια διμελή ή τριμελή οικογένεια. Σε τετραμελή θέλει 250 ευρώ την ημέρα για να διαμείνει. Στην Αίγινα και στο Αγκίστρι. Και αν βρει δωμάτιο. Λοιπόν. Οπότε θέλεις 200 εκκίνηση για να μένεις. Άμα κατέβεις σε μια ψαλοταβέρνα να φας, επειδή πήγα και έφαγα, δώσαμε γύρω στα 200 ευρώ 6 άτομα και πήραμε μεζεδάκια, δεν πήραμε ψάρι για το Θεό. Άμα παίρναμε ψάρι θα μας πήγαινε γύρω στα 300 ευρώ η φάση. Εντάξει,
0: ναι.
2: Είναι πολύ ξεφεύγα. Η ποιότητα των ψαριών να την προσέχουν πάρα πολύ ο κόσμος. Γιατί γίνονται και πειράγματα, δηλαδή πουλάνε τη τσιπούρα την ιστιοτροφή για λανιάρα. Δηλαδή πουλάνε το φαγητό του ιστιοτροφείου για λανιάρικο. Εκεί πέρα υπάρχει κι άλλο υπερκέρδος.
0: Πρέπει να παραφυλάμε κιόλας να μην μας κοροϊδέψουν, δηλαδή.
2: Βέβαια, πρέπει να σας κάνουμε σεμινάριο. Δεν κάνω πλάκα. Πρέπει να βγω στην τηλεόραση, να κάνουμε κάτι, να σας δείξω πώς να ξεχωρίζετε τα φαγητά καλλιέργειας. Είναι εύκολο να ξεχωρίσετε τις τσιπούρες, ώστε να μην μας ξεγελάνε πια. Γιατί το πληρώνουμε χρυσάφι, να χύνει τουλάχιστον το χρυσάφι.
0: Αυτό είναι
2: να πληρώνει χρυσάφι για μόλιδο.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
2: Είναι πολύ μεγάλη πια. Έχει γίνει χαμός. Δεν είναι ένα τυχαίο πια. Δηλαδή δεν μπορεί να πάνε 7 στους 10 Έλληνες διακοπές. Αυτό. Από θέμα τιμών.
0: Ναι.
2: Είναι όλα στο Θεό. Τα ακτοπλοϊκά, η διαμονή, τα ζούμε στη διαμονή και στην εστίαση. Η εστίαση κάτι πρέπει να κάνει ώστε να συμμορφωθεί με τις τιμές. Για να μπορεί να έχει κατανάλωση η εστίαση. Γιατί η εστίαση πέθανε.
0: Πάντως.
2: Αν είναι η δουλειά μου και πηγαίνω.
0: Ναι.
2: Βλέπετε τους τουρίστες να μπαίνουν μέσα στο σούπερ μάρκετ, μην αναφέρω σούπερ μάρκετ, δεν θέλω να κάνω διαφήμιση, και να βγαίνουν με 2-3 καρότσια και να πηγαίνουν στο ξενοδοχείο.
1: Ναι,
2: να
1: αυτό γίνεται.
2: Να πίνουν στο ξενοδοχείο, βέβαια. Και μετά να βγαίνουν έξω να πίνουν ένα ή δύο ποτά, αυτό είναι. Έτσι την έχουν βρει οι τουρίστες στη χώρα μας.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
2: Αυτό κάνουν. Αυτή είναι η μέθοδος. Οπότε, είναι πάρα πολύ. Πείτε μου πραγματικά τι θέλετε να μάθετε, γιατί έχω τόσες πληροφορίες που δεν ξέρω εγώ από πού να ξεκινήσω.
1: Πού να ξεκινήσει. Θα πέσουν τιμές, αυτό είναι το βασικό.
2: Όχι, είναι αδύνατο. Θα ανέβουν κι άλλο. Για το καλοκαίρι, αδύνατο. Ανεβαίνουν συνέχεια.
1: Έλλειψη προσφοράς.
2: Ναι, αυτή τη στιγμή αρχίζει η προσφορά, γιατί όντως μπαίνουμε σε τουριστική σεζόν από σήμερα, ας πούμε από αύριο. Οπότε πραγματικά θα φτάσουν τα ψάρια να πηγαίνουν γύρω στα 40 ευρώ το φαγητό 45. Όπως και πέρυσι, το μπαρμπούνι θα φτάσει στα 35 ευρώ σίγουρα, μπορεί και 40 να ακούσουμε. Το 35 είναι δεδομένο για το μπαρμπούνι, το μπαρμπουνάκι μας, το καλό το μπαρμπουνάκι, το φθηνό, του λαού. Η κόπα μπορεί να φτάσει και ένα δεκάρικο, όλα θα ανέβουν.
0: Η σαρδέλα, περίπτωση, σαρδέλα παίρναμε με 2,5-3 ευρώ.
2: Η σαρδέλα που είχα εγώ εχθές, φανταστείτε μια καλή σαρδέλα, τώρα την αγόρασα στα 6 ευρώ εγώ 6 από την αγορά. Το κιλό. Από την αγορά μέσα εγώ, την αγόρασα σαν χοντρέμπορος.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Να ρωτήσω κάτι άλλο τώρα. Με τους λαγοκέφαλους τι γίνεται που έχει βγει έτσι όλη αυτή η ανησυχία, εμφανίστηκαν και στα παράλια της Αττικής εδώ.
2: Είναι πολύ σοβαρό. Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Επιδοτεί το κράτος, νομίζω ότι ξεκίνησε τώρα να δίνει και σε εμάς μια επιδότηση, γιατί στην Κύπρο έχει ξεκινήσει από πέρυσι η επιδότηση.
1: Αλήθεια αυτό.
2: Δηλαδή όποιος ψαρεύει λαγοκέφαλους και τους πηγαίνει, του δίνουν νομίζω 6 ευρώ στο κιλό. Είναι μια πολύ καλή τιμή για ένα ψαρά να κυνηγάει λαγοκέφαλους. Ενημεροκάματο. Αν το κάνουν και εδώ, κάτι μπορούν να κάνουν και τα παιδιά, τα δικά μας εδώ πέρα, να ψαρεύουν τα λαγοκέφαλους. Είναι ένα είδος το οποίο και κανιβαλίζει, δηλαδή τρώει το ένα το άλλο, αλλά κυρίως τρώει και ό,τι βρει μπροστά του, τα πάντα. Τα πάντα. Δεν αφήνει τίποτα.
1: Είναι και επιθετικό στον άνθρωπο, έτσι. Επιτίθεται και στον άνθρωπο.
2: Και βέβαια. Σας δαγκώνει και σας βγάζει κανονικά το κόβει κομμάτι. Δεν είναι κόβει χέρι, κόβει δάχτυλα, κόβει τα πάντα.
1: Ναι, ναι.
2: Κόβει κουτάκι από αναψυγείο, αν έχετε παρατηρήσει. Αν το έχετε δει κανένα βίντεο.
0: Ναι.
2: Του βάζουν ένα κουτάκι στο στόμα, το δαγκώνει και το κόβει. Ο λαγοκέφαλος είναι μεγάλη πληγή για την ελληνική θάλασσα πλέον και τα ψάρια και την αλία. Είναι ότι διώχνουν τα ψάρια από τον τόπο αυτό και αλλάζουν τόπο τα ψάρια.
1: Σωστό.
2: Μετά είναι δύσκολο να βρουν οι ψαράδες. Οι ψαράδες δεν φταίνε, προσπαθούν να κάνουν το καλύτερο. Όταν γυρνάει όμως ένα καΐκι με 20 κιλά ψάρια, ενώ δούλευε μία ολόκληρη μέρα, δεν μπορεί να τα δώσει φθηνά. Είναι αδύνατο να τα δώσει φθηνά. Αλλά πρέπει να παραμείνει μέχρι εκεί η τιμή. Δεν μπορεί να τα παίρνει, ας πούμε, μια ταβέρνα, λέμε 30 ή 35 ευρώ και να τα πουλάει 90 και 120 ευρώ το κιλό. Ας βάλει.
1: Εντάξει, σου βάζει και τα άλλα κόστη, σου βάζει και το ενεργειακό, σου βάζει που... και τα λάδια και τα αυτά και όλα.
2: Θέλει να βγάλει και τη ΔΕΗ του μαγαζιού του.
1: Και τη ΔΕΗ του μαγαζιού.
2: Και το προσωπικό του μαζί. Δεν γίνεται αυτό. Πείτε από το ψάρι να βγάλει ένα ποσοστό να τρώει ο κόσμο ψάρι. Δεν μπορούν να βγαίνουν στην ταβέρνα και να μην τρώνε ψάρι. Δεν τα κουμπά τα ψάρια. Καλαμαράκι, γάβρο και καμιά σαρδέλα θα πάρουν. Και ό,τι υπάρχει μετά περιφερειακό, ώστε να καλύψουν να φάνε οι άνθρωποι. Είναι δύσκολο πολύ.
0: Πολύ,
2: πολύ δύσκολο. Εάν δεν κάνει κάτι η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή με τους λαγοκέφαλους, ειδικά θα έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Τα χταπόδια εξαφανιστήκανε τα ελληνικά. Γι' αυτό είναι στα ύψη. Γιατί οι λαγοκέφαλοι τα τρώνε. Τρώνε και τους γόνους, τρώνε και τα αυγά, τρώνε τα πάντα. Και μετά τρώει ο ένας λαγοκέφαλος τον άλλον. Και μία μέθοδο καινούργια είναι ότι παίρνουμε πια ένα λαγοκέφαλο, τον ετυφλώνουμε, το τυφλώνουμε, το αφήνουν να τρέχει σαν τρελό. Και έτσι μπερδεύονται όλοι οι λαγοκέφαλοι μαζί. Είναι μια μέθοδος καινούργια αυτή που ανακαλύψανε. Και το ένα, τρώει, το ένα ψάρι τρώει το άλλο. Έτσι λοιπόν εξαφανίζονται σιγά σιγά οι λαγοκέφαλοι με την τύφλωσή τους.
1: Να ρωτήσω τώρα κάτι για τη Μαζωτάκη ο Μιχάλης εδώ, ο φίλος μας. Η σαρδέλα στη Λιανική πόσο έχει?
2: Η σαρδέλα στη Λιανική αυτή τη στιγμή μπορεί να ξεκινήσει αναλόγως τις ημέρες από 8 μέχρι και 13 ευρώ το κιλό πλέον. Η σαρδέλα.
1: Η σαρδέλα του ούζου. Που δεν είναι φαγητό η σαρδέλα. Επίσης να την κάνετε ψητή στο
0: φούρνο. Ναι, την κάνεις με ντομάτα, βρίσκεις να την κάνεις. Αλλά
2: την
0: έπαιρνες με 3 ευρώ.
2: 3 ευρώ, 2,5 ευρώ, 2 ευρώ, 4 ευρώ, 5 ευρώ ήταν ακριβή η σαρδέλα, φανταστείτε.
0: Ναι, βέβαια.
2: Όταν ακούγαμε 5 ευρώ εμείς έξω.
0: Καλά κρασιά.
2: Αυτή τη στιγμή, σας είπα, αγόρασα εγώ με 6 ευρώ το κιλό από την Ιχθυόσκαλα, την κεντρική αγορά. Σαν χοντρέμπορος που είμαι.
0: Μάλιστα.
2: Πούλησα 8 επειδή ήθελα να πουλήσω εγώ. Πήγα για 2 ευρώ στο κιλό κέρδος. Εκ των οποίων αφαιρούνται και φορείες, λοιπόν είναι πολύπλοκο το θέμα. Το θέμα είναι ό,τι θέλει, τι μπορεί να προσφέρει ο κάθε έμπορος.
0: Ναι,
2: αν θέλει να εξυπηρετήσει τον πελάτη και να πάει για χαμηλό κέρδος. Αν θέλει να βγάλει τα πάντα από μία σαρδέλα, φτάσαμε εδώ που έχουμε φτάσει. Εδώ είναι η ζημιά όλη.
1: Κύριε Θόδωρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Να τα λέμε τώρα, γιατί τα λέτε πολύ ωραία και πολύ απλά.
0: Θα τα ξαναπούμε, βέβαια.
1: Να τα ξαναπούμε.
2: Ό,τι χρειαστείτε δίπλα σας, βαθιά, ό,τι θέλετε να σας ενημερώσω.
0: Άψογα. Ευχαριστούμε πάρα
1: καλημέρα,
0: πολύ.
1: Καλημέρα, γεια σας.
2: Καλά να περάσουμε. Καλές διακοπές έχουμε σε όλους τους Έλληνες.
0: Θα τα πούμε πριν τις διακοπές. Λοιπόν,
2: ό,τι θέλετε.
0: Έγινε, γεια σας.
2: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Κανάλι 1.
3: 90,4. Πειραιάς.
4: Και τώρα ο τελικός των τελικών. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός στην αναμέτρηση της χρονιάς που θα κρίνει τον πρωταθλητή Ελλάδας με απευθείας μετάδοση από τη Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά. Σάββατο, 13 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο κανάλι 1.90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
5: Στο firstaidkit.gr βρίσκεις φαρμακεία αυτοκινήτου νέου τύπου με προδιαγραφές DIN 13164-2022 καθώς και έτοιμα ακταίο kit με τρίγωνο, γυλαίκο και πυροσβεστήρα για ιδιώτες και επαγγελματίες με εύκολη online παραγγελία. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα και ειδικές B2B λύσεις. First Aid Kit. Έτοιμος για κταίο, έτοιμος για το δρόμο. Μια υπηρεσία της Τόλιας Edition. www.toliasedition.com.
6: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
7: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης, ταξιδεύοντας με τον Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφικής κλήρυνση ALS.
3: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

9 και 30, 9, 9 και 40 λοιπόν, 20 λεπτά πριν από τις 10 εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά και κάπου αυτή τη στιγμή ένας άνθρωπος περιμένει μια ευκαιρία για ζωή και αυτή την ευκαιρία μπορείτε να του την προσφέρετε εσείς, εμείς. Αν αφιερώσουμε μόλις 15 λεπτά για εθελοντική αμμοδοσία ή αν δώσουμε ένα απλό δείγμα σάλιου σε μπατονέτα και εγγραφούμε ως δότες μυελού των οστών. Το All Win Care μας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή δράση για μια νέα εποχή με περισσότερο φως και ελπίδα. Στις 16 Ιουνίου, την ερχόμενη Τρίτη, δηλαδή στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, σε συνεργασία με τους Blood, Choose Life και το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Μεταξά, μπορούμε να συμμετέχουμε σε εθελοντική αιμοδοσία και να γίνουμε δότες μυελού των οστών. Η αιμοδοσία διαρκεί λίγα λεπτά. Η εγγραφή νέων δοτών μυελού των οστών γίνεται απλά με ένα δείγμα σάλιου σε μπατονέτα και κάθε δείγμα, κάθε δωρεά, κάθε συμμετοχή μετράει. All Win Care, φροντίδα που γίνεται πράξη, εμείς θα είμαστε όλοι εκεί. Σας προσκαλούμε και εσάς να βρίσκεστε κοντά μας.

Λοιπόν, και να τώρα βρίσκω και μία έρευνα πάνω σε αυτά που λέγαμε με τον κύριο Θοδωρή του Χατζηγυρόγλου νωρίτερα, που λέγαμε για τις τιμές των ψαριών και των θαλασσινών, και ανέφερε ότι έχει γίνει και πανάκριβη χώρα η Ελλάδα για διακοπές. Αυτό βλέπουμε και σε διεθνή έρευνα της Hello Safe, που ουσιαστικά αυτό που δείχνει είναι ότι είναι η ακριβότερη χώρα της Μεσογείου για διακοπές. Μία λίστα που καταρτίζεται με βάση και το ημερήσιο κόστος για διαμονή σε κατάλημα, αλλά και το φαγητό, αυτό που λέγαμε πριν για τα ψάρια. Με βάση βέβαια τον δείκτη τιμών καταναλωτή για εστιατόρια και μετακινήσεις εντός κάθε χώρας, συν το κόστος για τουριστικές δραστηριότητες, όπως επισκέψεις σε μουσεία και αξιοθέατα. Αυτά. Είναι από τις πιο ακριβές χώρες και το βλέπουμε και καθημερινά, καλή ώρα, όπως με τα ψαρικά που λέγαμε πριν.

0: Λοιπόν, να σας πω και τα νούμερα. Ναι. Χθες λοιπόν η συνέντευξη του Πρωθυπουργού, ενώπιον στον οποίο είχε στο γενικό σύνολο 8,9% και στο νεανικό, το λεγόμενο δυναμικό κοινό 15 έως 54, είχε 9%. Φυσικά τη μερίδα του Λέοντος είχε το ΙΕΡΤ με το νέο Μουντιάλ. Έφτασε και το 30%. Και ακολούθησαν άλλες εκπομπές στον Α, φυσικά η ώρα Μουντιάλ πιο πριν ακόμα, και το MasterChef και τα λοιπά. Έκανε ένα, ο Πρωθυπουργός έκανε ένα 9% πάνω κάτω, πάνω από το Serial Μια Νύχτα Μόνο που είχε το Μέγκα και διάφορα τέτοια. Το της άρεσε το Μουντιάλ. Η δε ώρα Μουντιάλ που είχε η ΕΡΤ αργά μετά τα μεσάνυχτα έφτασε, σας παρακαλώ πολύ κιόλας, και το 22%. Δηλαδή κάθισε ο κόσμος μετά τις 12 και έβλεπε Μουντιάλ, 22% στο λεγόμενο δυναμικό κοινό, δηλαδή το κοινό που είναι από 15 έως 54 και το λένε δυναμικό οι μετρητές, γιατί είναι το κοινό στο οποίο είναι περισσότερος κόσμος και βλέπουν και πέφτουν και τα μεγαλύτερα διαφημιστικά πακέτα. Αυτά γίνανε χθες.
1: Θεωρείτε ότι δεν πήγε καλά ο Αντένα με τη συνέντευξη?
0: Κοίταξε,
1: καλά το ακούω.
0: 9% είναι μόνο... Βλέπετε όμως γιατί έχετε απέναντί σας, έτσι, και την ώρα. Καταρχήν έχει έρθει απέναντι το πακέτο του Μουντιάλ, έτσι. Ότι όπως και να το κάνετε, το Μουντιάλ, το ποδόσφαιρο υλικά, είναι βασιλιάς στο σπορ και έχει όλη την κίνηση και όλη την... το κοινό που ήταν και περίεργο. Παίζαν και δύο ομάδες που δεν τις πολύ ξέρουν. Εκείνη η περίεργη μεγάλη, να δεις πώς θα παίξει το Μεξικό, πώς θα παίξει η Νότια Αφρική. Έχει τέτοια. Εντάξει.
1: Εντάξει, και ότι πραγματικά τώρα, όταν έχεις μια τόσο μεγάλη διοργάνωση, θα κάτσεις να ακούσεις πάλι αυτού και από την αρχή. Πολιτικούς, προβλήματα, οικονομίες, δώσε πάρε, δεν ξέρω, τους καταλαβαίνω. Δηλαδή δεν είναι όλοι και σαν και εμάς που είμαστε
0: που είναι
1: και η δουλειά μας. Ναι, γιατί τώρα δεν είναι και η δουλειά, ναι, αν πώς.
0: Πάμε.
1: Πάμε.
0: Να πάμε ένα τραγουδάκι, να πάμε τον κύριο Κατσαφάδα, μας κάνει και μια ανάλυση αθλητική και κάναμε όλες τις άλλες αναλύσεις. Τον έχετε, τον πήρατε τον κύριο Κατσαφάδα, τον έχετε. Α, κύριε Μιχάλη, καλημέρα σας.
2: Μέρα σας.
0: Τι κάνετε, καλά, για Μουντιάλ θα μας πείτε?
2: Τι θέλεις?
3: Εντάξει, ξεκίνησε το Μουντιάλ, 23ο Μουντιάλ.
0: Εσύ μπορείς να μας πεις τώρα αν ο Ολυμπιακός θέλει να πάρει τώρα το Βρουσάι δεξιμπακ?
3: Το Βρουσάι?
0: Ναι, έτσι λένε τα site σήμερα, θα πάμε πάλι το Βρουσάι πίσω.
3: Τι να σου πω, εντάξει, και να πάρει το Βρουσάι θα τον πάρει για δεύτερο.
0: Για δεύτερο τον πάρει, ναι.
3: Προφανώς, ναι. Αφού έχει πάρει και τον Μαθαίο.
0: Και τον Μαθαίο.
3: Τον Αργεντινό είναι κλεισμένος.
0: Καλός είναι αυτός, έτσι.
3: Πολύ καλός παίκτης. Εντάξει, χρόνια εμπειρίας, πολλά χρόνια στην Ισπανία, σε καλή ηλικία, 28 χρόνων. Πολύ δυναμικός, είναι καλός και αμυντικά και επιθετικά. Είναι μια ασφαλή, μια πολύ καλή λύση. Και ο Βρουσάη, σίγουρα και αυτός θα είναι μια καλή λύση, γιατί μπορεί να παίξει και σε περισσότερες θέσεις, μπορεί να παίξει και δεξιμπάκι, να παίξει και εξτρέμ.

0: καλύτερο και αν δεν ήταν φοβικό, γιατί μετά το 1-0 και αφού έμειναν με 10 παίχτες οι Νοτιοαφρικάνοι, ουσιαστικά πήγαινε να κρατήσει το 1-0. Γι' αυτό και ακούσαμε και πάρα πολλές αποδοκιμασίες από τους Μεξικανούς που δεν τους άρεσε αυτή η τακτική, τη διαμυντική προσέγγιση του Αγκύρε, του έμπειρου τεχνικού του Μεξικού. Τελικά, εντάξει, μετά έμεινα και με 9 παίχτες, πέτυχε και το δεύτερο γκολ πολύ ωραίο και σε δημιουργία και σε εκτέλεση από τον Χιμένες.
1: Ναι.
0: Και οι Μεξικάνοι πήραν την νίκη στην πρεμιέρα, οι συνδιοργανωτές, και λίγο αργότερα η Νότια Κορέα έκανε μια πολύ μεγάλη ανατροπή από το 1-0 που έφτανε από την Τσεχία. Κέρδισε 2-1 και έβαλε και αυτή η γερές βάση για πρόκληση στην επόμενη φάση. Θυμίζω ότι προκρίνονται οι δύο πρώτοι του κάθε ομίλου, 24 δηλαδή από τους 12 ομίλους, και οι 8 καλύτερες τρίτες.
1: Το Χουάνγκ που μας πούλησε και σηκώθηκε και έφυγε, πώς τον είδες?
0: Εντάξει, ο Χουάνγκ δεν έχει τελειώσει και πουθενά. Έχει θέμα, πολύ καλός ποδοσφαιριστής, αλλά έχει τα δικά του τα προσωπικά τέρματα. Αλλά βέβαια χτες ήταν πραγματικά ο παίχτης ο οποίος έκρινε το παιχνίδι, γιατί ισοφάρισε και είχε και την ασίστ στο δεύτερο γκολ στο 20ο λεπτό.
1: Αυτός
0: που χάρισε στην ομάδα του ένα πολύτιμο τρίποντο στην πρεμιέρα της διοργάνωσης. Πολύ καλός και ο Κορεάτης, ο τερματοφύλακας, ο Σέον Γκου, έκανε σπουδαίες επεμβάσεις, κρατώντας τελικά το υπέρ των Κορεατών σκορ. Μεγάλη μέρα σήμερα για το πόλο των γυναικών, τα μάτια καρφωμένα στο τέταρτο Champions League γυναικών που έχει ο Ολυμπιακός το βράδυ της Παρασκευής απέναντι στη Φερεντσβάρος στο τελικό του Final Four της Μάλτας. Σπουδαία αναμέτρηση που θα μεταδοθεί από το Mega News στις 10 το βράδυ. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός είχε κερδίσει 14-12 τη Ματαρό στο ημιτελικό. Η Φερεντσβάρος είχε περάσει τα πέναλτι την Σαν Άντριου. Θα προηγηθεί ο μικρός τελικός 8 και στις 10 ο μεγάλος τελικός Ολυμπιακός Φερεντσβάρος, με την ευχή Ολυμπιακός να κατακτήσει και το τέταρτο τρόπαιο στην κορυφαία διοργάνωση. Οι άντρες χτες δεν τα κατάφεραν
1: απέναντι στον
0: νεκρό ρόκο. Κατώτερη του αναμενόμενου, έχασαν εύκολα και θα περιοριστούν στον μικρό τελικό.
1: Τίποτα άλλο?
0: Δεν ξέρω αν θες.
1: Ντόρσεϊ θα παίξει αύριο, θα μας πεις. Παπα-Νικολάου είναι καλά? Έχουμε καμιά πληροφορία?
0: Θα παίξουν και οι δύο θα παίξουν. Απλώς εντάξει, τώρα όταν έχεις μια αποχή αρκετή,
1: έχεις δίκιο.
0: Είδες και στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, στο τέταρτο παιχνίδι δεν ήταν σε καλή κατάσταση. Χρησιμοποιήθηκε κάποιο διάστημα, μετά δεν το χρησιμοποίησε καθόλου ο Γιώργος Μπατζόκας. Εντάξει, είναι ένα μάτσο που τώρα ο Ολυμπιακός έχει την πίεση. Ο Παναθηναϊκός έκανε το καθήκον του εντός εισαγωγικών, πήρε τα δύο παιχνίδια στην Καλογρέζα. Ο Ολυμπιακός νομίζω ότι έχασε τη μεγάλη ευκαιρία στο προηγούμενο παιχνίδι και με τις ελλείψεις που είχε ο Παναθηναϊκός να καθαρίσει εκεί την υπόθεση τίτλο. Τώρα έχει μπλέξει, νομίζω ότι θα δούμε πάλι ένα μάτς το οποίο θα κριθεί στις λεπτομέρειες, αυτή είναι η αίσθησή μου. Αλλά γενικώς ο Ολυμπιακός αυτούς τους τελικούς είναι κατώτερος του αναμενομένου. Αν εξαιρέσει κανείς το Φουρνιέ που έχει σταθερά μια πολύ καλή απόδοση σε όλους τους τελικούς, και τον Μιλουτίνοφ δεν έχει πάρει τις βοήθειες ο Μπατζόκας από τους υπόλοιπους παίχτες όπως θα περιμέναμε.
1: Καλή επιτυχία να πούμε αύριο.
0: Καλή επιτυχία.
1: Καλά, το λέω εγώ σαν Ολυμπιακός. Εντάξει, εσύ είσαι αθλητικός συντάκτης, δεν μπορείς να εκφράσεις άποψη. Εγώ εκφράζω. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Ευχαριστούμε, Μιχάλη.
0: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
1: Γεια σου, Μιχάλη.
2: Καλημέρα. Καλημέρα
1: και εσείς. Καλημέριστε και εσείς εδώ. Και την κυρία Κατερίνα που ήταν μαζί μας εδώ 3 ώρες. Ευχαριστούμε, κυρία Κατερίνα, και εσάς.
2: Και όλους εσάς. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Καλά να περάσετε.
1: Και αν αύριο το βράδυ δεν έχετε να κάνετε κάτι καλύτερο, ελάτε στο street party στον Πειραιά μετά τις 11. Όλα τα μαγαζιά ανοιχτά σε ένα ξέφρενο πάρτι. Καλημέρα.

0: 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 10 στο μικρόφωνο η Άννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είμαι ο μόνος πρωθυπουργός που πήγα στην Τουρκία και έθεσα το casus belli, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον Αντένα. Χαρακτήρισε άδικη την κριτική Σαμαρά Καραμανλή για τα ελληνοτουρκικά. Σε πλήρη εφαρμογή από σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο. Αντιφατικά μηνύματα από Ηνωμένες Πολιτείες και Τεχεράνη για πιθανή συμφωνία. Υπογραφή το Σαββατοκύριακο, βλέπει ο Τραμπ. Τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί, επιμένει η Τεχεράνη. Επιβεβαιώνουν οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας την επίθεση σε δηληστήριο πετρελαίου στην Νότια Ρωσία, αναφέροντας ότι λόγω του πλήγματος ξέσπασε πυρκαγιά. Δωρεάν μετακινήσεις για νέους έως 24 ετών και κοινωνική κατοικία. Οι προτάσεις του Πασόκ σύμφωνα με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Στον ανακριτή σήμερα, ο 65χρονος Ιταλός για το διπλό φωνικό στο Αίγιο επιμένει ότι ξύπνησε και τους βρήκε νεκρούς. Το στέμα του πρωταθλητή Ευρώπης στο πόλο γυναικών θα διεκδικήσει ο Ολυμπιακός απόψε στις 10 στον τελικό του Champions League κόντρα στη Φέρεντσβάρος. Το Μεξικό επικράτησε της Νότιας Αφρικής με 2-0 και η Νότια Κορέα της Τσεχίας με 2-1 στην πρεμιέρα του Μουντιάλ 2026. Νεφώσεις και βροχοπτώσεις σήμερα στην Αττική, ανέμοι μέτριοι έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
4: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
3: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
4: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
3: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
4: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.
5: Διαθέσιμη η συνέντευξη και στο YouTube του σταθμού μας.

0: Έψ! Πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, κάτια ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Τα πάμε!
1: Την Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά Κώστας Αγέρης, Κώστας Θεοδοσιάδης, Ανέστης Ιωακιμίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, Δημήτρης Καρασαβίδης, Αδερφή Κοπαλά, Στάθης Νικολαίδης, Πέλα Νικολαίδου, Αρσένης Ορφανίδης, Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παυλίδης, Θεόφιλος Πουταχίδης, Γαβρίλος Ιδηρόπουλος, Σολίστ, Γιώργος Ατματζίδης, Φάνης Κουρουκλίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος. Παρουσίαση Σάκης Τανιμανίδης. Προπόληση στο more.com. Δευτέρα, 22 Ιουνίου. Ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Στο firstaidkit.gr βρίσκεις φαρμακεία αυτοκινήτου νέου τύπου με προδιαγραφές DIN 13164 2022, καθώς και έτοιμα κτεοκίτ με τρίγωνο, γυλαίκο και πυροσβεστήρα για ιδιώτες και επαγγελματίες με εύκολη online παραγγελία. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα και ειδικές B2B λύσεις. firstaidkit.gr. Έτοιμος για κτέο, έτοιμος για το δρόμο. Μια υπηρεσία της Tolias Edition. www.toliasedition.com.
2: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
3: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
2: Ορίστε.

Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1, 90,4.

0: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
1: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 11 στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Δασική πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην Κερατέα. Επιχειρούν περισσότεροι από 60 πυροσβέστες. Σε νέο υψηλό 17 ετών το χρηματιστήριο Αθηνών μετά το ειρηνευτικό παράθυρο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Σε πλήρη εφαρμογή από σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο. Είμαι ο μόνος πρωθυπουργός που πήγα στην Τουρκία και έθεσα το κάζους μπέλι. Άδικη κριτική Σαμαρά Καραμανλή για τα ελληνοτουρκικά, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον Αντένα. Στον ανακριτή σήμερα ο 65χρονος Ιταλός για το διπλό φωνικό στο Αίγιο επιμένει ότι ξύπνησε και βρήκε νεκρούς μητέρα και γιο. Το στέμα του πρωταθλητή Ευρώπης στο πόλο γυναικών θα διεκδικήσει ο Ολυμπιακός απόψε στις 10 στον τελικό του Champions League κόντρα στη Φερεντσβάρος. Νεφώσεις και βροχοπτώσεις σήμερα στην Αττική, ανέμοι μέτρη έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
4: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
5: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
4: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
5: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
4: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
5: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.
6: Διαθέσιμη η συνέντευξη και στο YouTube του σταθμού μας.

0: Μαράκι, κάνε λίγο έτσι.
1: Καλημερούδια σε όλους.
0: Κάνε λίγο έτσι.
1: Κάνω.
0: Όχι, το μικρόφωνο, την πλάτη σου, το παιδί μου.
1: Α, δηλαδή, έτσι.
0: Πλάτη... Αυτή δεν είναι η πλάτη σου, Μαρία.
2: Αυτό
1: ωραία. Μπορούμε να πούμε την καλημέρα στον κόσμο που μας ακούει, σας παρακαλώ.
2: Καλημέρα, μαράκι μας.
1: Καλημέρα, φίλοι και φίλες που μας ακούτε. Παρασκευή σήμερα, 12 Ιουνίου. Και καλύτερα οι δυο μας τα μικρόφωνα για την επόμενη μία ώρα. Κατερίνα Δηλγιάννη, Μαρία Δελόγκα. Κατερίνα Κοκαλίδου στον ήχο. Ο πρόεδρος καλεσμένος και επίτιμος.
0: Ήρθα για ψυχοθεραπεία σήμερα.
1: Βεβαίως. Και ο κύριος Σίμος.
0: Πες το επώνυμο. Πες το επώνυμο. Δεν το λέει.
1: Πετανάιδης.
0: Άρτη ευθυχτής από New York.
2: Καλημέρα και στο Σίμο Πεϊμανίδη.
1: Πεϊμανίδη
2: στην παρέα μας.
1: Με τα πολλά φωνή εντάξει.
2: Καλημέρα, μαράκι μου. Παιδιά, θέλετε να σταματήσουμε τη λέξη καλημέρα? Γιατί δεν μπορεί να
0: είναι τη λέξη.
2: Δεν είναι ώρα το καλημέρα.
1: Ό,τι θέλω, θα λέω, Κατερίνα.
2: Μπορεί να λες ό,τι θες, αλλά έλεγε καλημέρα, μακύρι.
1: Μπορεί να λέω καλημέρα.
0: Λοιπόν, έχω σοβαρή κουβέντα σήμερα.
2: Όπα.
0: Έστω ότι γινόντουσαν εκλογές την άλλη Κυριακή. Να το ξαναπώ, κάτσε γιατί το παιδί δεν μπορεί και τα, πέρα, τα λέμε δύο φορές.
2: Να σου, τώρα είμαστε στον αέρα.
0: Ναι, α. Θα τα ξαναπώ. Κάντε τις, ότι πρώτη φορά το λέω, γιατί δεν τα έγραφε πριν. Λοιπόν, έστω. Θα ξαναπώ. Έστω ότι την Κυριακή είχαμε εκλογές.
1: Τώρα αυτή την Κυριακή.
0: Το ποιο, έχει πιάσει το ρόλο.
2: Έπαθε πάλι.
0: Ποιο το ρόλο. Αυτή την Κυριακή. Αυτή την Κυριακή
2: μεθαύριο. Και δεν πάει να ψηφίσει.
0: Ναι. Τι θα κάνουμε, τι θα ψηφίσουμε.
2: Αλλά για το μαράκι είναι εύκολη απόφαση.
0: Μαράκι.
1: Α.
0: Τι.
1: Την κυρία Λατινοπούλου θα χτυπήσουμε. Βέβαια.
0: Την ποια?
1: Την κυρία, πώς τη λένε τώρα στο μικρό της. Λατινοπούλου.
2: Αφροδίτη.
1: Αφροδίτη θα ψηφίσω.
0: Εσύ.
1: Βέβαια.
3: Σκούπα γιατί... σε όλη την Ελλάδα.
1: Σκούπα. Γιατί τα λέει ωραία.
0: Ναι, εσύ.
2: Και δεν θέλει τους γύφτους.
0: Ναι. Εσύ.
2: Και πώς να τους πει κιόλας, αφού γύφτους τους λένε.
1: Αφού και αυτοί αυτοκαλούνται γύφτοι. Πώς θα τους λέμε εμείς.
2: Τι θα ψηφίσω. Να πω τι δεν θα ψηφίσω.
0: Όχι, τι θα ψηφίσεις.
2: Τι θα ψηφίσω, δύσκολα τα πράγματα.
0: Ναι, πες, ένα κόμμα.
1: Όχι, καλύτερα να μας πει τι δεν θα ψηφίσεις.
0: Όχι, γιατί δεν μας γίνεται.
1: Είναι πιο πολλά αυτά που θα πει.
0: Ναι, ένα θέλουμε. Είναι η κάλπεδο.
2: Είμαι, δεν γνωρίζω, δεν απαντώ.
1: Τρολάρουμε κάτι τέτοιο. Είμαι στου αποφάσει. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνει.
2: Τρολάρουμε. Δεν έχω αποφασίσει ακόμα. Κατά πάσα πιθανότητα θα ψηφίσω κουκουέ.
0: Σήκω πάνω, σήκω πάνω, σήκω πάνω.
1: Θα ψηφίσει. Σήκω πάνω, σήκω πάνω.
0: Κοίτα, άκου, θα ψηφίσει κουκουέ, κοίτα.
2: Εδώ.
0: Παπούτσι 500 ευρώ. Κάλτσα
1: 200.
0: 600. Κάλτσα 200. Βερμούδα πλεγμένη. Ρολογάκι 6.000. Κουκουέ.
1: Ναι, από άλλο κου.
2: Γιατί συγγνώμη, οι πραγματικοί κουκουέτζιδες έτσι είναι, σαν και εμένα.
0: Σήκατε να
2: σου λέει αριστερά κουκουέ και είναι έτσι.
0: Τι θα ψήφιζε.
2: Παιδιά, κούλι την κόβω. Ντρέπεται και να το πει.
0: Οπότε. Ποια είναι τρελή.
1: Όπα, εσύ ζωήτσα. Πρόεδρε, τι θα ψηφίσεις.
0: Εγώ διατηρώ, διατηρώ το δικαίωμα της ψωτής.
1: Εντάξει. Πολλά δικαιώματα σας έχουμε δώσει.
2: Το δικαίωμα.
0: Τι σιωπής. Αυτό.
2: Αυτό που σου ήθελε να το πεις τώρα.
0: Μου ξέφυγε.
2: Ωραία παιδιά, εντάξει, πάμε να ξεκινήσουμε λίγο, Κατερίνα, την εκπομπή μας.
0: Πω, μου ξέφυγε αυτό.

0: Έχετε πάθει, καλοκαίρι όλοι, έτσι. Ζήτησα το πάρτο βάλτο σε συνέχεια του Νίκου Γκάλη που είπε η Μαρία στην Κατερίνα. Λέει ο Νίκος ο Γκάλης, σου είπα βάλε το πάρτο βάλτο, άνα βυσσί.
1: Επειδή είναι τη μόδα σου, αρχίδε, μπερδεύτηκε.
0: Αυτό τώρα όντως είναι τραγούδι.
1: Παιδιά το πήρε η κοπέλα και το έβαλε. Τι θέλετε να κάνετε.
0: Είναι όντως τραγούδι αυτό.
1: Είναι τώρα, πάρε το βάλτο. Να πούμε καλημέρα στον Ανδρέα, τον αρχισυντάκτη της Μαρίας, τον Εξ. Καλημέρα, κριτικέ μας. Καλημέρα, στέρι μας. Και καλημέρα στην καινούργια σου φίλη. Καλημέρα στη Ρόζα, ναι, από την Μύκονο. Που έχει ένα φανταστικό γραφείο.
0: Να το κοίτα τώρα, λέγαμε για τέτοιο και βγήκε εκεί.
1: Να πω και χρόνια πολλά στον Ανιψιό μου που έχει γενέθλια σήμερα. Μόνο στον Ανιψιό σου. Μόνο στον Ανιψιό μου θα πω χρόνια πολλά. Γιατί έχουν και κάτι άλλοι άνθρωποι γενέθλια, δεν του εύχομαι τίποτα.
0: Σήμερα.
1: Ναι, άνθρωποι. Άνθρωποι, τέλο πάντων. Ναι.
0: Δύο φορέ. Και να σου πω κάτι, πόσο χρόνο γίνεται.
1: Ο Ανιψιό μου.
0: Ναι.
1: 17.
0: Πάρτε ένα τηλέφωνο, τα ανέψιο τη.
1: Να το πάρουμε να το ξυπνήσουμε. Ναι, να το ευχηθούμε. Όχι, γιατί διαβάζει τώρα. Δεν είναι τηλέφωνο.
0: Ανδρέα! Ανδρέα!

0: αφιέρωσε το σωστό το γενέθλιο.
1: Happy birthday to you. Και τώρα να βγούμε, ανοίγουμε και σαμπάνιες για τον Κωνσταντίνο μας.
0: Χρόνια πολλά, Κωνσταντίνε, να σε χαιρόμαστε. Πού είναι, ρε
1: παιδί, μας ακούει. Happy 17. Το 17 είναι και πολύ συγκεκριμένο.
0: Ωραία, σε ξυπνήσαμε, Κωνσταντίνε.
2: Ξύπνιος ήμουνα.
0: Ξύπνιος ήμουνα, λέει. Λοιπόν, σου ευχόμαστε τα καλύτερα.
1: Ολόψυχα, εμείς και όλη η Ελλάδα μας ακούει.
0: Και επειδή είναι πάρα πολύ καλό παιδί, να ξέρετε, παιδιά, ο Κωνσταντίνος, να του ευχηθούμε όλοι μαζί να μπορέσει να δει ένα πρωτάθλημα με τον Παναθηναϊκό στο ποδόσφαιρο, γιατί δεν έχει δει.
1: Ναι, γιατί δόξα τω Θεώ, χτυπάω και ξύλο, όλα τα άλλα τα έχεις, Κωνσταντίνε μου.
2: Τι λέτε, παιδιά.
0: Από αυτούς είναι.
3: Εντάξει,
1: όχι τώρα, τώρα, ξέρεις. Στο μέλλον, να το κερδίσεις εσύ.
0: Χρόνια πολλά, Κωνσταντίνε, να σε χαιρόμαστε.
1: Σε αγαπάμε πολύ.
3: Ο Ανδρέας, δεν τον ξέρεις τον Ανδρέα Κωνσταντίνε?
2: Ποιον?
0: Τον Ανδρέα, τον ξέρεις.
1: Σου εύχονται και οι ακροατές μας.
3: Τον Ανδρέα.
0: Τον Ανδρέα.
3: Ναι, δεν είναι Ανδρέας. Τον ξέρεις, Κωνσταντίνε, τον Ανδρέα?
2: Δεν τον ξέρω.
3: Επίσης, έχουμε πει ψέματα εδώ, είσαι στον αέρα το σειρά.
2: Δεν το κατάλαβα, εντάξει.
3: Γάτα είσαι, δεν είσαι στον αέρα, όμως σου έκανα πλάκα.
0: Γεια σου, Κωνσταντίνε, χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά και καλή επιτυχία σε ό,τι κάνεις.
2: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.

0: Και βεβαίως να μην ξεχάσουμε να πούμε για τη μεγάλη δράση 16 Ιουνίου στο Δημοτικό Θέατρο, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα. Η Allwin Care Scene διοργανώνει μοδοσία εθελοντική. Πάμε 5 λεπτά από το χρόνο μας. Γινόμαστε για λίγο σημαντικοί και όντως σπουδαίοι. Δίνουμε αίμα, δίνουμε και σάλιο αν έχουμε την διάθεση και γινόμαστε δότες μελού των οστών. Και όλο αυτό από την Allwin Care.
1: Και ποια άλλη θα είναι εκεί, Μαράκη?
2: Choose Life, Bloody και το Αντικαρκυνικό Νοσοκομείο Μεταξά.
1: Λοιπόν, πριν από κάποια χρόνια, θυμάμαι, και τότε αυτό σκεφτόμουν όσο σας ακούγα χτες που τα λέγατε πάλι, ήταν ένας γνωστός μου πελάτης από χρόνια πριν που είχε ένα πρόβλημα και έπρεπε να κάνει μεταμόσχευση μυελού των οστών. Και θυμάμαι ότι τότε, πριν 10-15 χρόνια, για να πάρεις μόνο να σου πάρουν δείγμα για να μπορείς να δώσεις, για να δουν αν μπορείς να δώσεις, ήταν μια τεράστια ταλαιπωρία. Ήταν μια διαδικασία και χρονοβόρα και δύσκολη. Και το άκουγα χθες που το λέγατε τόσο ωραία από τα λέτε, παιδί. Και λέω πόσο εύκολο έχει γίνει πλέον.
0: Α, συγγνώμη,
1: να μπορείς να βοηθήσεις.
0: Το παίρνανε που ήταν και επικίνδυνο να το κάνεις αυτό. Σωστά.
1: Και λέω πόσο εύκολο πλέον είναι να μπορείς να βοηθήσεις έναν άνθρωπο.
2: Με το σάλιο, με μια μπατονέτα, ανώδυνα.
1: Ναι.
0: 16 Ιουνίου, παιδιά, στο Δημοτικό Θέατρο.
1: Ναι.
0: Και συγχαρητήρια στην Allwin Care, θα το ξαναπώ.
2: Συγχαρητήρια στον Πειραιά μας, που είναι πάντα εκεί.
0: Σας περιμένουμε εκεί.

0: Ωραία. Είναι σαν να έχει τώρα μια κοπέλα και σε ρωτάει, σου αρέσει το καινούριο μου καπέλο? Η οποία έχει κάνει και ολόκληρη ιστορία για να το πάρει το καπέλο, έχει δώσει και ένα σκασμό λεφτά για να πάρει το καπέλο. Και σου λέει, σου αρέσει το καπέλο μου? Πε ότι είναι μάπα το καπέλο. Υπάρχει περίπτωση να πει, θα πει πάρα πολύ ωραία, αγάπη μου, γεια. Αυτό δεν θα πει, ρε παιδιά. Ωραία.
1: Όχι όλοι.
0: Όλοι εκτός από τον Δημήτρη.
2: Ναι, αλλά πρόσεχε τώρα. Τι διαφορά έχει το τελευταίο καπέλο από τα προηγούμενα?
0: Ρε εσύ, να σου πω κάτι, είναι κόμπλεξ αυτό. Δεν γίνεται να σε ρωτάνε για τη σύντροφό σου, αν σου αρέσει το καινούριο της κομμάτι, και να λες εντάξει, δεν είναι του γούστου μου ούτε του δικού της, αλλά πρέπει να ακολουθήσει τη μόδα.
2: Είπε ότι δεν είναι ούτε του δικού της.
0: Ναι, αποδόμηση μιλάμε. Όχι, όχι, αποδόμηση. Ο ορισμός αποδόμησης.
2: Είναι ότι άμα την είχε γνωρίσει, όταν έλεγε τα παραδοσιακά, τα
0: πανηγυριώτικα,
2: θα του τέντενε πιο πολύ.
0: Ρε παιδιά, να σας πω κάτι, την έχει πραγματικά χαντακώσει.
1: Και γενικά αυτό το κομμάτι, ας πούμε, το έχει.
2: Κρυός, ο απόλυτος έρωτας.
1: Πιστεύω ότι δεν είναι και το δικό της στυλ.
2: Έχουμε κάποιον κρυό, συγγνώμη Μαράκη, έχουμε κάποιον κρυό στην παρέα μας.
0: Είμαστε καλά στην κουβέντα.
2: Έχουμε κάποιον κρυό?
1: Όχι.
2: Γιατί λέγει απόλυτο έρωτα, λέει αισιοδοξία και υπερβολικά οικονομικό ρίσκο. Και νιώθω όλο ζωντανή. Θα πρέπει να ήμασταν κρύοι σήμερα.
0: Τι σε νοιάζει, παιδί μου, τώρα και
2: εμεί. Νομίζω ότι έχουμε κάποιο κρύο, ρε παιδί μου.
1: Όχι. Που να ξέρουμε τώρα, που να θυμόμαστε. Κάποιο θα ξέρουμε.
0: Έτσι όπως το λες. Τώρα προβληματίστηκα.
2: Ωραία.
1: Τέλος πάντων, συγχαρητήρια σε αυτούς γιατί θα βρουν τον απόλυτο έρωτα.
0: Μας ακούει κανένας κρυός?
2: Δεν ξέρω.
0: Πώς δεν ξέρεις?
2: Δεν ξέρω, είδα εκεί.
0: Κάθε μέρα βλέπεις τα ζώδια και δεν μας έχεις πει ποτέ μισή κουβέντα και τα ζώδια.
2: Τώρα είδα εκεί κρύο. Είδατε, παιδί. Α, η ομορφιά και. Α, ο Ταύρος είναι. Λέει ομορφιά και πλούτο. Ούτε Ταύρο είμαστε.
0: Ούτε Ταύρο είμαστε.
2: Δεν έχουμε ελπίδα καμία.
0: Δεν έχουμε, λοιπόν.
2: Μαράκι, τι ζωή εσύ?
1: Εγώ ο καιρός με καρκίνο.
2: Δύο.
0: Καρκίνο εσύ.
2: Δύο έχει.
1: Ναι, εγώ ο καιρός στον οροσκόπο.
0: Όποτε θέλει, εγώ ο καιρός.
1: Και καρκίνο στον οροσκόπο.
2: Εσύ τι είσαι?
0: Εγώ ο καιρός.
2: Εσύ Κατερίνα τι είσαι? Υδροχόνος. Είμαστε. Μου πείτε χρόνια πολλά, 14 Ιουλίου.
0: Βεβαίως.
1: Καρκινάκι.
2: Βεβαίως.
1: Γλυκάκι. Το μπεμπάζ μου 11. Πάρα πολύ ωραία. Ωραία. Δεν σχολιάσαμε βέβαια.
2: Θα το κάνουμε μετά και αυτό, την έκοψα τέλεια την κουβέντα. Γιατί πρέπει να πάτε στις διαφημίσεις.
0: Πάμε στις διαφημίσεις, αλλά
2: μετά
0: παιδιά,
2: θα το
0: γενικά,
2: αναπτύξουμε το θέμα.
0: Εντάξει, δεν μπορείς να είσαι υποστηρικτικός γιατί είσαι κομπλεξάρας. Μην βγάζεις και το κόμπλεξ όμως τόσο πολύ.
1: Ναι, δεν ξέρω αν έβγαλε κόμπλεξ ή αν απλά θέλησε να ήταν ειλικρινής.
2: Θα αναλύσουμε την κουβέντα αυτή. Έχω στοιχεία γι' αυτό.
0: Και έχουμε μπλέξει την αγένεια με την ειλικρίνεια.
2: Θα σε διαψεύσω.
3: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.
4: Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα 4 παιδιά του Ιλντέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα! Γιατί? Γιατί στο Ιλντέστο Καφέ, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα και ο καφές σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ιλντέστο Πόρτο οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και μετά καλύτερα κοκτέιλς για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Hotel στην παραλία της Ψάθας, για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Ιλντέστο Restaurant στην καρδιά των Μεγάρων, για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Ιλντέστο Group. Η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com.
5: Και τώρα ο τελικός των τελικών. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός στην αναμέτρηση της χρονιάς που θα κρίνει τον πρωταθλητή Ελλάδας με απευθείας μετάδοση από τη Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά. Σάββατο, 13 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.

0: Στην Tollas Edition βρίσκεις body kits, προφυλακτήρες, μάσκες, αεροτομές, spoilers, σκαλοπάτια για SUV, push, fire, diffusers, φανάρια και αξεσουάρ εξωτερικής εμφάνισης για Mercedes, BMW, Audi και πολλά ακόμα μοντέλα από απλή αναβάθμιση μέχρι ολοκληρωμένη μεταμόρφωση του αυτοκίνητου σας. Η ΔΕ ομάδα μας αναλαμβάνει το αυτοκίνητό σας να το κάνει όπως το έχετε φανταστεί. Tollas Edition. Κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα. Αμφίσης 9 στον Άγιο Δημήτριο, στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-9327-563. www.tollasedition.com.
1: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
2: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
1: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
3: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9 στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
4: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς

0: Λοιπόν, άκουγα τι γίνεται, Κατερίνα. Για το θέμα που έλεγε πριν. Κάποια στιγμή είχε βγει η Ρία Ελληνίδου πριν καιρό και είχε πει, ρε παιδί μου, ότι όταν είχε βγάλει το τραγούδι το κάτι ξέρεις. Και είχε πει και η ίδια ότι δεν είναι του στυλ μου αυτό το τραγούδι. Δεν είναι αυτό που προτιμάω. Τότε που είχε γίνει πολύ μεγάλη επιτυχία, ρε παιδί μου, είχε βγει και ο Ηλίας ο Φίλιπ και είπε ότι είναι μεγάλη επιτυχία κτλ. Και είχε πει η ίδια ότι δεν είναι το στυλ μου, δεν είναι αυτό που μου αρέσει να τραγουδά, δεν είναι η μουσική που εκπροσωπώ. Αλλά είναι κάτι που θέλει το κοινό και ευχαριστώ πολύ τον Ηλία τον Φίλιππο για την ευκαιρία που μου έδωσε κτλ. Και τον κόσμο. Βγάζει καινούργιο τραγούδι στο ίδιο στυλ ακριβώς, που ενδεχομένως και αυτό δεν είναι το στυλ της. Και βγήκε ο σύντροφός της και είπε ότι άλλο όμως είναι να το λες εσύ.
1: Επειδή δεν το ξέρεις όλο το ρεπορτάζ. Την ξέρεις την ιστορία του τραγουδιού, γιατί είναι ακόμα πιο αστείο τώρα, μόλις την πω. Άκουσε τη μουσική η Ρία Ελληνίδου. Γιατί δεν είναι κάποιος ξένος συνθέτης της έστειλε τη μουσική από το τραγούδι.
0: Ναι.
1: Επειδή θα βγάζει καινούργιο δίσκο, λοιπόν, άκουσε πάρα πολλά κομμάτια και τρελάθηκε μόλις άκουσε αυτή τη μουσική.
0: Αυτή τη μουσική.
1: Ναι, και σε δύο μέρες έπρεπε να βγει ο δίσκος και έτρεξε στο στούντιο και στο συνθέτη της.
0: Ερχόντας δηλαδή.
1: Και έγραψε αυτή τους στίχους από αυτό το κομμάτι. Εσείς που τα ξέρετε όλα αυτά. Μισό λεπτό, πρόεδρε, δεν ξέρω αν με άκουσες. Έγραψε αυτή τους στίχους από αυτό το κομμάτι.
0: Έλα μου.
1: Έγραψε αυτή τους στίχους από αυτό το κομμάτι. Γιατί άκουσε τη μουσική και τρελάθηκε και ενθουσιάστηκε.
0: Όντως.
1: Και βγήκε και λέει: ελπίζω να πάθετε αυτό που έπαθα και εγώ όταν άκουσα αυτό το κομμάτι.
0: Όντως θα έχει γράψει ίδια.
1: Ναι. Αυτά. Τι άλλα νέα.
2: Οπότε το ρεπορτάζ διαψεύδει το ρεπορτάζ. Τι γίνεται εδώ πέρα.
1: Παιδιά, είναι κομπλεξάρα σου.
0: Δεν το ήξερα εγώ αυτό. Όντως, δηλαδή, η στίχη είναι.
2: Τον αποδόμησε εντελώς τον άνθρωπο.
1: Όχι το κάτι ξέρεις μαράκι μου, το σαφάρι.
0: Το σαφάρι, για δες, σαφάρι. Ποιος έχει γράψει στίχους?
2: Τους στίχους από το σαφάρι το έκανε η Ρία.
0: Για δες.
2: Τώρα θα μπω, θα μπω.
1: Βάλε Κατερίνα λίγο μουσική εσύ.
0: Είναι σοβαρό. Είναι αστείο. Εγώ.

0: Είχε δίκιο η Κατερίνα τώρα.
1: Συνήθω το μαράκι έχει δίκιο.
0: Καλά, εγώ έχω πάντα, δεν το συζητάμε, δεν είμαι αυτό.
2: Ήταν μια εξαίρεση.
1: Πάντα δίκιο το μαράκι.
0: Η Κατερίνα είχε δίκιο και είπε ότι τους στίχους από το Σαφάρι τους έχει γράψει η Ρία Ελληνίδου.
2: Είπε ολόκληρη ιστορία. Πόσο τρελάθηκε όταν άκουσε το κομμάτι. Δηλαδή είπε ακριβώς τα αντίθετα.
1: Το ξένο το κομμάτι ποιο είναι?
0: Του Φάτη, κάπως λέγεται αυτός ο που το έγραψε.
1: Μπορούμε να το βρούμε, κυρία.
0: Του Φάτη, κάπως έτσι.
2: Όχι, όχι, δεν είναι ξέρετε. Τη μουσική τη έστειλε.
1: Α, δεν είναι κάποιο ξένο τραγούδι.
2: Όχι, όχι, τη έστειλε τη μουσική. Νομίζω αυτό είναι στην Αίγυπτο, συνθέτη κάπου είναι, δεν ξέρω.
0: Εν
2: πάση περιπτώσει.
0: Εσλάμ Φάτη.
2: Φάτινα τώρα, Δία.
1: Φάτι τώρα.
0: Από το βέβαια, μήπως παιδιά είναι επικοινωνιακό κόλπο και για... πέταξε αυτή την ατάκα
2: γιατί
0: ο
2: Δημήτρης.
0: Γιατί του
2: κόβει και πάρα πολύ για να το κάνει αυτό.
1: Ρε, παιδί μου, αυτό
0: αλλά όλοι έχουν πάρει φωτιά
1: άλλος,
0: τώρα.
1: Όμως. Καλά, όλοι, χαμός γίνεται.
0: Αναπαράγεται τώρα αυτή η είδηση ότι δεν στηρίζει τη Ρία Ελληνίδου.
1: Διαδήλωση γίνεται από κάτω.
0: Όχι, λέτε.
1: Κάτω τα κάτω. Αυτό τώρα αυτό.
2: Για τον ίδιο λόγο πιστεύω ότι την βγάζει και να κοιμάται στο αυτοκίνητο στραπατσαρισμένη, την βγάζει και στον καραπέ στο σπίτι του. Δηλαδή για του ίδιου λόγου έχει σκεφτεί. Ότι θα τη κάνει πολύ καλό επικοινωνιακά αυτό.
0: Δεν θέλει ούτε να τον βλέπει.
2: Πήρε τη φαντασίωση τη χώρα αυτή τη στιγμή, σε Ελληνίδα τραγουδίστρια για του περισσότερου άντρε, συγγνώμη, πρώην βασικά φαντασίωση, και την έχει κάνει.
1: Φτερό.
2: Ξέρω εγώ, πω τι να πω τώρα, μην πω.
0: Το, πάλι, το γλυκάκι τη διπλανή πόρτα.
2: Εντάξει τώρα.
1: Όχι, την έχει κάνει να είναι κρίμα στο κορίτσι.
2: Αυτό.
1: Κρίμα στο κορίτσι. Και μετά θα είναι κρίμα στο παιδί. Τόσο ωραίο άντρα, μην κοιτάμε ποια είναι. Ο Τσίλερ του Σάιζ να κοιμάται.

0: πόσο εύκολο είναι να σώσεις μια ζωή? Σίγουρα είναι πιο εύκολο από όσο φαντάζεσαι.
1: Σίγουρα.
0: Αρκεί, τι πρέπει να κάνεις?
1: Να κάνουμε, για πείτε.
0: Να έρχεται στον Πειραιά στις 16 Ιουνίου από τις 9 το πρωί έως και τις 7 το απόγευμα στην πλατεία του Δημοτικού Θεάτρου. Είναι πάρα πολύ εύκολα, παιδιά. Εκεί το All Win Care θα διοργανώνει δράση εθελοντικής αιμοδοσίας και εγγραφής νέων δοτών μυελού των οστών μαζί με τους οργανισμούς Bloody και Choose Life και το Αντικαρκυνικό Νοσοκομείο Μεταξά. Η αιμοδοσία διαρκεί μόλις 15 λεπτά και η εγγραφή νέων δοτών μυελού των οστών γίνεται με ένα πολύ απλό δείγμα σάλιου. Δώσε αίμα και γράψου σαν δότης μυελού των οστών και δώσε διπλή ελπίδα. All Win Care, φροντίδα που γίνεται πράξη. Ωραία τα είπα?
1: Μαρία,
0: άκου. Παιδιά, κρατήστε το πιο απλό.
1: Θα σας πω κάτι.
0: 16 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο, 9 με 7 το απόγευμα.
1: Τέσσερις μέρες που γίνονται αυτές οι αναφορές και αυτή είναι η εξαιρετική δράση της All Win, νομίζω ήταν το πιο ωραίο, δεν ξέρω...
0: Έλα ρε πρόεδρε.
1: Έλα φρέμα, ακεί.
0: Έλα, σταμάτα.
1: Ακεί, έλα τώρα. Ήταν η πιο ωραία αναφορά που έχει γίνει τις τελευταίες μέρες αυτές.
2: Αντικειμενικά.
1: Τι χάρη, τι μπρίο, τι φωνή, τι νάζει.
0: Ειδικά για τη φωνή.
1: Θα πεις και το 4.
0: Να πω και το 4, μέσα, ναι. Θα το πω.
1: Πες το μέσα.
0: Έτσι, εδώ. Κατευθείαν.
1: Κατευθείαν πες.
0: Λοιπόν.
1: Χωρίς πρόβα.
0: Το ξέρεις ότι είναι cool να είσαι lifesaver.
1: Κοίτα πώς όλα τα λέει.
0: Επίσης, ξέρεις ότι είναι και πιο εύκολο και από όσο νόμιζες. Για να δεις πώς πραγματικά μπορείς να σώσεις μια ζωή, έλα στις 16 Ιουνίου στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά και πάρε μέρος στη δράση του All Win Care για εθελοντική αιμοδοσία και εγγραφή νέων δοτών μυελού των οστών. Αυτή η δράση θα διαρκέσει από τις 9 το πρωί έως και τις 7 το απόγευμα.
1: Μα δεν είναι ένα πείμα.
0: Δεν τα λέω σωστά.
1: Δεν είναι έργο τέχνης.
0: Το συνδιοργανώνουν Bloody, Choose Life και Αντικαρκυνικό Νοσοκομείο Μεταξά. Τι άλλο θέλετε να σας πω? Παιδιά, διπλή ελπίδα στους ανθρώπους. Μας έχουν ανάγκη και

0: Δημοτικό Θέατρο. Κανάλι 1, κύριος Ιωσήφ Βουράκης, κύριος Φίτρας, πείτε μας, τι θα φτιάξουμε. Τι έχετε δημιουργήσει, θέλετε να αποκαλύψουμε μερικά πράγματα ή θέλετε να περάσει λίγη ώρα γι' αυτό.
1: Πρόεδρε.
0: Καλά, πώς κάνεις έτσι, έχει φύγει πολύ καιρό.
2: Ας τα χάλια είναι. Λοιπόν, αυτό να ξέρετε είναι μια πάρα πολύ ωραία ιδέα που είχαμε. Καταρχήν φέτος να πούμε ότι είμαστε ένα χρόνο πριν κλείσουμε τα 40 μας χρόνια εμείς εδώ.
0: Δεν μιλάς για μένα, γιατί κοιτάς εμένα.
2: Στο κανάλι εννοώ, βρε παιδί μου. Το κανάλι. Και έχουμε
0: ξεκινήσει. Τα 39 κλείσατε.
2: Ναι, εντάξει, θέλω να πω, να το πω αλλιώς, ανάποδα. Και μία από τις δράσεις, γιατί είναι φέτος και του χρόνου, θα κάνουμε κάποιες δράσεις. Η μία από τις δράσεις αυτές είναι αυτή η μεγάλη δημιουργία του Καμαρινιού της εθνικής μας στάρ, Τσαλίκη Σουγκλάκη. Με τρομερά, έχω παιδιά, έχω βγάλει μια φωτογραφία, κάποια αντικείμενα, γιατί τα φέρει σήμερα ο Παναγιώτης ο Βίτρας στο θέατρο. Έχω βγάλει μια φωτογραφία. Πραγματικά, όποιος έχει την τύχη να είναι και να θέλει να έρθει στο Δημοτικό Θέατρο και να δει αυτά τα αντικείμενα τα προσωπικά, δηλαδή μόνο και μόνο ότι ξέρεις ότι αυτό το είχε φορέσει, το είχε και το είχε πάνω
0: της. Ας πούμε, έχει γυαλιά ηλίου, παράδειγμα.
2: Έχει γυαλιά μοιοπίας, έχει ένα περουκίνι. Έχει μία ρόμπα, τη ρόμπα που φόραγε με το που τελείωνε τις παραστάσεις.
0: Δεν έβλεπε καραφλή, ήταν η αλήθεια.
2: Λοιπόν, έχει τα πασουμάκια που φοράγε όταν έμπαινε στο καμαρίνι
0: της. Έχει
2: την πώς το λένε. Έχει τρομερά. Λοιπόν, κοίτα εδώ, κοίτα εδώ. Εγώ έχω συγκλωστεί.
0: Οπότε 17 Ιουνίου στο Δημοτικό Θέατρο. Βάρε μουσική κατέρα.
2: 17 Ιουνίου Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, το καμαρίνι της Αλίκης.

0: Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Να πούμε καλό Σαββατοκύριακο. Δεν θα έχει πολύ καλό καιρό αύριο, θα έχει όμως πάρα πολύ καλό καιρό μεθαύριο. Θα πω καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό, γιατί πιάνει πάντα από το λέω. Να πάρουμε αύριο το πρωτάθλημα μέσα στο σεφ. Μαράκι μου.
1: Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Μάνκο πάρτις για αυτό το Σαββατοκύριακο θα πω εγώ. Την Κυριακή έχουμε Hot Since 82. Πολύ γνωστός DJ με house μουσικές επιλογές. Και όλους εσάς που μας ακούτε, πολλά πολλά πολλά φιλιά. Δευτέρα ξανά μαζί σας.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 12 στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Οριοθετήθηκε η δασική πυρκαγιά στην περιοχή Πλάκα της Κερατέας. Επιχειρούν 60 πυροσβέστες και 2 ελικόπτερα. Εκπνέει τη Δευτέρα η προθεσμία για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Τη δυνατότητα παράτασης θα κρίνει σήμερα η Επιτροπή Κινδύνου, δήλωσε ο Κώστας Κατσαφάδος στην ΕΡΤ. Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 17 ετών κινείται το χρηματιστήριο Αθηνών μετά το ειρηνευτικό παράθυρο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Σε χαμηλό διμήνου η τιμή του πετρελαίου. Σε πλήρη εφαρμογή από σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο. Είμαι ο μόνος πρωθυπουργός που πήγα στην Τουρκία και έθεσα το κάζους μπέλι, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον Αντένα. Στον ανακριτή σήμερα ο 65χρονος Ιταλός για το διπλό φωνικό στο Αίγιο επιμένει ότι ξύπνησε και βρήκε νεκρούς μητέρα και γιο. Το στέμα του πρωταθλητή Ευρώπης στο πόλο γυναικών διεκδικεί απόψε στις 10 Ολυμπιακός στον τελικό του Champions League κόντρα στην Φέρεντσβάρος. Νεφώσεις και βροχοπτώσεις σήμερα στην Αττική, ανέμοι μέτριοι έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
4: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
3: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
4: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
3: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
4: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.
5: Διαθέσιμη η συνέντευξη και στο YouTube του σταθμού μας.

0: Απαξιλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Κανάλι 1. 90,4.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.

Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1, 90,4.

0: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9 στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφική σκλήρινση ALS.
2: Κανάλι 1. 90,4.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στη μία, στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Συναγερμός στο αεροδρόμιο του Αμβούργου. Εκενώθηκε ο χώρος ασφαλείας λόγω ύποπτου αντικειμένου. Ακυρώθηκαν οι πτήσεις. Υπάρχει σχέδιο συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Μένει να οριστικοποιηθεί, επιβεβαιώνουν ιρανικά μέσα. Γίνονται προετοιμασίες για το ενδεχόμενο υπογραφής το Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη. Μεταδίδει το Άξιος. Σε υψηλό 17 ετών κινείται το χρηματιστήριο Αθηνών, σε χαμηλό διμήνου η τιμή του πετρελαίου. Οριοθετήθηκε η δασική πυρκαγιά στην περιοχή Πλάκα Κερατέα, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Εκπνέει τη Δευτέρα η προθεσμία για τα ακαθάριστα οικόπεδα, για το ενδεχόμενο παράτασης συνεδριάζει η Επιτροπή Κινδύνου. Το θέμα του πρωταθλητή Ευρώπης στο πόλο γυναικών διεκδικεί απόψε στις 10 Ολυμπιακός στον τελικό του Champions League κόντρα στη Φέρεντσβάρος. Νεφώσεις και βροχοπτώσεις στην Αττική, άνεμοι μέτρη έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
4: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
5: Εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
4: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
5: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
4: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
5: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.
6: Διαθέσιμη η συνέντευξη και στο YouTube του σταθμού μας.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Και τώρα ο τελικός των τελικών. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός στην αναμέτρηση της χρονιάς που θα κρίνει τον πρωταθλητή Ελλάδας με απευθείας μετάδοση από τη Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά. Σάββατο, 13 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.

0: Στην Tollas Edition βρίσκεις body kits, προφυλακτήρες, μάσκες, αεροτομές, spoilers, σκαλοπάτια για SUV, push, fire, diffusers, φανάρια και αξεσουάρ εξωτερικής εμφάνισης για Mercedes, BMW, Audi και πολλά ακόμα μοντέλα από απλή αναβάθμιση μέχρι ολοκληρωμένη μεταμόρφωση του αυτοκίνητου σας. Η ΔΕ ομάδα μας αναλαμβάνει το αυτοκίνητό σας να το κάνει όπως το έχετε φανταστεί. Tollas Edition. Κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα. Αμφίσης 9 στον Άγιο Δημήτριο, στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-9327-563. www.tollasedition.com. Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα 4 παιδιά του Ιλντέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα! Γιατί? Γιατί στο Ιλντέστο Καφέ, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα και ο καφές σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ιλντέστο Πόρτο, οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και μετά καλύτερα κοκτέιλς για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Hotel στην παραλία της Ψάθας για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Ιλντέστο Restaurant στην καρδιά των Μεγάρων για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Ιλντέστο Group, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com.
1: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
2: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
1: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
3: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφικής κλήρυνση ALS.
4: Κανάλι 1. 90,4.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
3: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
2: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φίτρα.
3: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ.

0: με το κοινό μου.
1: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρας. Που αλλού, στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
0: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.
2: Διαθέσιμη η συνέντευξη και στο YouTube του σταθμού μας. Τι άλλο.

0: Έψ, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια Ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Τα πάμε!
1: Την Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά Κώστας Αγέρης, Κώστας Θεοδοσιάδης, Ανέστης Ιωακινίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, Δημήτρης Καρασαβίδης, Αδερφή Κοπαλά, Στάθης Νικολαίδης, Πέλα Νικολαίδου, Αρσένης Ορφανίδης, Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παυλίδης, Θεόφιλος Πουταχίδης, Γαβρίλος Σιδηρόπουλος, Σολίστ, Γιώργος Ατματζίδης, Φάνης Κουρουκλίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος. Παρουσίαση Σάκης Τανιμανίδης. Προπόληση στο more.com. Δευτέρα, 22 Ιουνίου. Ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4.

0: Πιθανή συμφωνία με το Ιράν το Σαββατοκύριακο, λέει ο Τραμπ. Τι περιλαμβάνει το προσχέδιο? Εν αναμονή έγκρισης από τον Χαμενεΐ. Πτώση στις τιμές του πετρελαίου, ανακούφιση στις αγορές. Εκλογές την άνοιξη του 27 επανέλαβε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη στον Αντένα. Χαρακτήρισε άδικη την κριτική από Σαμαρά Καραμανλή για τα ελληνοτουρκικά. Το αιχμηρό σχόλιο για τον Τσίπρα. Στον ανακριτή σήμερα ο 65χρονος Ιταλός για το διπλό έγκλημα στο Αίγιο υποστηρίζει τώρα ότι μητέρα και γιος αλληλοσκοτώθηκαν. 1 εκατομμύριο ευρώ τα κέρδη παράνομου εργαστηρίου σκευασμάτων σε φαρμακείο στο Χαλάνδρι, 14 συλλήψεις. Σε ισχύ στην Ευρώπη το νέο σύμφωνο για μετανάστευση και άσυλο, αυστηρή έλεγχη και κόμβη επιστροφή σε τρίτες χώρες. Φυλάκιση 28 μηνών με αναστολή σε γιατρό στη Βόρεια Ελλάδα για φακελάκι. Και κακοκαιρία εξπρές στα κεντρικά και βόρεια της χώρας με βροχές και καταιγίδες. Ύφεση φαινομένων από το βράδυ. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Ακούτε το κανάλι 1, το ραδιόφωνο του Πειραιά στους 90,4 και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Με την Άννα Ζαντίδου στο μικρόφωνο, το Δημήτρη Μορφέση στη ρύθμιση του ήχου. Πιο κοντά από ποτέ στην υπογραφή προκαταρκτικής συμφωνίας φαίνεται να είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν. Ο υπεραισιόδοξος Τραμπ δηλώνει πως μπορεί να πέσουν οι υπογραφές εντός του Σαββατοκύριακου, αν και η Τεχεράνη φαίνεται πιο επιφυλακτική. Η Κατερίνα Πρίφτη είναι μαζί μας και έχει το ρεπορτάζ, γιατί έχουμε και διαρροές και από τις δύο πλευρές για το τι περιλαμβάνει το υποέγκριση προσχέδιο. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας και σε σένα, Άννα. Νομίζω πως είναι η πρώτη φορά που έχουμε όλες τις πλευρές να συνηγορούν προς την ίδια κατεύθυνση. Ότι δηλαδή έχουμε αυτή τη στιγμή ένα προσχέδιο συμφωνίας, το οποίο στο κατά το μεγαλύτερο μέρος του ικανοποιεί τα θέματα τα οποία είχαν θέσει και οι δύο πλευρές. Πολύ πιο αισιόδοξος, βέβαια, όπως ανέφερες, ο κύριος Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι θα μπορούσαν να πέσουν οι υπογραφές εντός του Σαββατοκύριακου. Αυτό έρχεται και κουμπώνει, θα μπορούσαμε να πούμε, με πληροφορίες που υπάρχουν ότι γενικότερα γίνεται μια προσπάθεια να έχουμε την υπογραφή της συμφωνίας πριν από τη σύνοδο κορυφής της G7, η οποία είναι προγραμματισμένη για το τρίμηνο 15 με 17 Ιουνίου. Άρα αυτό που μένει ουσιαστικά είναι το 13-14 Ιουνίου, αυτό το Σαββατοκύριακο. Επίσης, η Τεχεράνη φέρεται να έχει ζητήσει να πέσουν οι υπογραφές επί ευρωπαϊκού εδάφους και υπάρχουν πληροφορίες αυτή τη στιγμή ότι έχουν γίνει κάποιες προετοιμασίες στην Γενέβη της Ελβετίας, από αμερικανικής πλευράς εννοώ προετοιμασίες, τα οποίες υποδεικνύουν ότι πιθανότατα θα υπάρξει ένα ταξίδι του αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, του κυρίου Βάνς, στη συγκεκριμένη πόλη, όπως αντιλαμβανόμαστε, προκειμένου να υπογραφεί αυτό το προσχέδιο συμφωνίας. Επίσης, είχαμε ενημέρωση προς την κυρία Κάγια Κάλλα, στην αρμόδια για θέματα εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τον Πακιστανό Υπουργό Εξωτερικών. Και έχουμε βέβαια και το Πακιστάν, το οποίο τονίζει ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή σοβαρή πρόοδος στις συνομιλίες, ότι είμαστε κοντά σε συμφωνία. Και μάλιστα υποστηρίζεται ότι η συγκεκριμένη συμφωνία θα φέρει και την ονομασία διακήρυξη του Ισλαμαμπάντ. Ισλαμαμπάντ Declaration θα είναι ο τρόπος με τον οποίο θα αναγνωρίζεται διεθνώς η συγκεκριμένη συμφωνία. Ο Αμερικανός πρόεδρος τώρα φαίνεται να είναι αυτός ο οποίος έχει εγκρίνει ουσιαστικά το προσχέδιο το οποίο του έχει παρουσιαστεί. Είναι ο Μοντζάμπα Χαμενεΐ, ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, την έγκριση του οποίου αναμένουμε, όπως όλα δείχνουν τουλάχιστον αυτή τη στιγμή. Επίσης, υπάρχουν διαρροές και στον αμερικανικό και στον ιρανικό τύπο σχετικά με το τι περιλαμβάνει αυτό το προσχέδιο. Μεταξύ αυτό, λοιπόν, έχουμε μόνιμη και άμεση πάυση των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα. Εδώ συμπεριλαμβάνεται και ο Λίβανος, όπου συνεχίζονται οι εχθροπραξίες μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ. Έχουμε τη δέσμευση των ΗΠΑ, για μη παρέμβαση στα εσωτερικά του Ιράν, άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού εντός 30 ημερών, επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ επίσης εντός 30 ημερών, αποχώρηση αμερικανικών στρατευμάτων από τις περιοχές οι οποίες βρίσκονται σε μια συγκεκριμένη ακτίνα γύρω από το Ιράν, αναστολή των αμερικανικών κυρώσεων για τις ιρανικές εξαγωγές πετρελαίου, όπως επίσης και αποδέσμευση 24 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων από παγωμένα ιρανικά κεφάλαια. Εδώ τώρα θα πρέπει να σας πω ότι σύμφωνα με την αμερικανική εκδοχή αυτού του προσυμφώνου, αυτού του προσχεδίου συμφωνίας μάλλον, αυτή η αποδέσμευση θα γίνεται σταδιακά, καθώς δηλαδή θα διαπιστώνουν οι ΗΠΑ ότι το Ιράν τηρεί τα συμφωνηθέντα. Αυτό βέβαια είναι κάτι το οποίο δεν το βλέπουμε στην εκδοχή του κειμένου, την οποία, ή τουλάχιστον συμμετώ στις λεπτομέρειες, στην εκδοχή του κειμένου που έχουμε από πλευράς της Τεχεράνης. Επίσης, θα αναφέρεται στο ιρανικό σχέδιο ότι θα καταρτιστεί ένα σχέδιο ανοικοδόμησης του Ιράν από τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους, ύψους τουλάχιστον 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων, χωρίς να γνωρίζουμε σε τι βάθος χρόνου. Και βέβαια θα έχουμε μία διαπραγμάτευση, η οποία ορίζεται σε διάρκεια 60 ημερών, για την επίτευξη μιας οριστικής συμφωνίας με επίκεντρο το πυρηνικό πρόγραμμα και την πλήρη άρση των κυρώσεων. Εδώ τώρα, σε ό,τι αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα, θα πρέπει να πούμε ότι φαίνεται να υπάρχει μια αρχική συμφωνία για το τι θα γίνει με το εμπλουτισμένο ουράνιο, όπως επίσης και το πώς, ότι δηλαδή δεν θα εξαχθεί από το Ιράν, αλλά ότι θα παραμείνει στην χώρα και θα αρχίσει ο απεμπλουτισμός του, θα αρχίσει μάλλον η νόθευσή του, ας το πούμε έτσι με πιο απλά λόγια, υπό την εποπτεία αρμόδια διεθνών οργάνων, του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών δηλαδή. Και βέβαια δεν βλέπουμε τίποτα σε καμία από τις δύο εκδοχές σε ό,τι αφορά το βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν, κάτι για το οποίο ήταν κόκκινη γραμμή βέβαια για την Τεχεράνη.
0: Ευχαριστούμε την Κατερίνα Πρίφτη. Ενισχύουν τη συνεργασία του στον τομέα της ενέργειας Ελλάδα, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Κύπρος και Ισραήλ. Σε κοινή δήλωση, μετά τη συνεδρίαση του σχήματος που πραγματοποιήθηκε στο Χιούστον του Τέξας, οι τέσσερις χώρες επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο και την υλοποίηση έργων διασύνδεσης για την ασφάλεια του εφοδιασμού, ενώ συμφώνησαν στην κατάρτιση οδικού χάρτη συνεργασίας έως το τέλος του έτους, ο οποίος θα περιλαμβάνει συγκεκριμένες δράσεις και στόχους στους τομείς ενέργειας, καινοτομίας, υποδομών, περιφερειακής συνδεσιμότητας. Ενώνουμε τις δυνάμεις μας προκειμένου να εμβαθύνουμε τη στρατηγική μας συνεργασία, τόνισε ο Σταύρος Παπασταύρου, όπως επισήμανε ο Έλληνας Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Τα νέα θεσμοθετημένα σχήματα στην Ανατολική Μεσόγειο δεν αποκλείουν καμία χώρα της περιοχής. Αυτό που απορρίπτουν είναι τις μονομερείς ενέργειες, τις απειλές και τις πρακτικές που υπονομεύουν τη σταθερότητα. Πολιτικά ζητήματα, οικονομία, γεωπολιτικές εξελίξεις και εσωκομματικές ισορροπίες κάλυψε κυρίες και κύριοι εφόλης της ύλης συνέντευξη που παραχώρησε χθες βράδυ ο Πρωθυπουργός στην τηλεόραση του Αντένα και τον Νίκο Χατζηνικολάου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προέβαλε την ανάγκη σταθερότητας, αποκλείοντας πρόωρες κάλπες, ενώ επανέλαβε το στόχο της αυτοδυναμίας εν μέσω ενός κατακαιρματισμένου πολιτικού τοπίου. Αναφερόμενος στους εσωκομματικούς αντιπάλους, τους κάλεσε να μην ζημιώσουν την παράταξη και χαρακτηρίζοντας άδικη την κριτική τους στα εθνικά θέματα, υπεραμείνθηκε της πολιτικής των ήρεμων νερών, ενώ σχολίασε επικριτικά την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα. Η Κωνσταντίνα Πετούση έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνα.
2: Καλό μεσημέρι, Άννα, κυρίες και κύριοι. Όλο ένα και ζεσταίνονται οι εκλογικές μηχανές της Νέας Δημοκρατίας, με τη χθεσινή συνέντευξη του κυρίου Μητσοτάκη να χαρακτηρίζεται κρίσιμη από την κυβέρνηση, καθώς εκτιμάται πως δίνει ένα οπλοστάσιο επιχειρημάτων στη βάση για να απαντήσει στην κριτική, αλλά και για να αποσπάσει δεξιούς από τους σχηματισμούς δεξιότερα. Ο Πρωθυπουργός, εν ώψη μιας κρίσιμης προεκλογικής περίοδου, προέβαλε το κυβερνητικό έργο, την εμπειρία και την πολιτική σταθερότητα ως αντίβαρο σε μια πολιτική βαβέλ, όπως έχει χαρακτηρίσει συνολικά την αντιπολίτευση. Επιβεβαίωσε ότι οι επόμενες εκλογές θα διεξαχθούν την άνοιξη του 27 πριν από την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ελλάδα την 1η Ιουλίου, τονίζοντας ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να εξαντλούν την τετραετία. Επαναλαμβάνοντας τον στόχο της αυτοδυναμίας, σημείωσε πως μία πρέπει να είναι η κάλπη, μία Κυριακή, για να εξασφαλιστεί σταθερή κυβέρνηση και να αποφευχθούν περιπέτειες, ενώ ανέφερε πως έχει δεχθεί εισηγήσεις για πρόωρες εκλογές, αλλά τις απέρριψε. Σε διάφορα άλλα σενάρια τώρα περί αλλαγής αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας, σημείωσε ότι οι πολίτες ψηφίζουν και πρόσωπο και ότι ο Πρωθυπουργός είναι ο αρχηγός του πρώτου κόμματος και, παρουσιάζοντας το δίλημα για τους πολίτες, το έθεσε ως Μητσοτάκης ή οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί, Ανδρουλάκης, Τσίπρας, Καριστιανού κτλ. Σχετικά με τους εσωκομματικούς αντιπάλους, εξέφρασε σεβασμό προς όλους τους πρώην αρχηγούς, συμπεριλαμβανομένων τον Κώστα Καραμαλή και Αντώνη Σαμαρά. Εν μέσω μάλιστα σεναρίων για τη δημιουργία κόμματος του Αντώνη Σαμαρά, είπε ότι δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα κάνει κάτι που θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία, και χαρακτήρισε άδικη την κριτική που ασκούν στην εξωτερική πολιτική. Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, υπερασπίστηκε την πολιτική των ήρεμων νερών στα ελληνοτουρκικά, σημειώνοντας πως είναι ο μόνος πρωθυπουργός που έθεσε ευθέως το κάζους μπέλι στην Άγκυρα και πως η Ελλάδα θέτει πλέον την ατζέντα, ενώ υπενθύμησε τα κυβερνητικά επιτεύγματα, όπως την επέκταση των χωρικών υδάτων, τα θέματα ΑΟΣ, θαλάσσια πάρκα και εξορίξεις. Παράλληλα, να πούμε, Άννα, ότι εμφανίστηκε ιδιαίτερα επικριτικός με τον Αλέξη Τσίπρα, αμφισβητώντας την πολιτική του εντιμότητα και χρησιμοποίησε ένα παράδειγμα για να υπενθυμίσει ότι έχει κερδίσει εκλογικά τον Αλέξη Τσίπρα ο κύριος Μητσοτάκης, θέλοντας να τονίσει ουσιαστικά πως μπορεί να άλλαξε κόμμα, αλλά δεν άλλαξε ο κύριος Τσίπρας. Κλείνοντας, να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός αναγνώρισε την ακρίβεια ως το μεγάλο πρόβλημα των οικοκυριών, κυρίως λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Υπεραμείνθηκε της πολιτικής μείωσης φόρων και προανήγγειλε περιορισμένες παροχές στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αναφέρθηκε και σε άλλα θέματα, μεταξύ άλλων Τέμπη, υποκλοπές, ΟΠΕ και ΠΕ, παραπέμποντας σε προόδους στο κράτος δικαίου, όπου υπερασπίστηκε τη λειτουργία της δικαιοσύνης και απέρριψε κατηγορίες συγκάλυψης, ενώ επέμεινε στην ανάγκη μεταρρυθμίσεων και στην προοπτική της Ελλάδας να αφήσει το δικό της αποτύπωμα κατά την Ευρωπαϊκή Προεδρία το 2027.
0: Ευχαριστούμε την Κωνσταντίνα Πετούση και να ακούσουμε αποσπάσματα από τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού.
3: Οι εκλογές, κύριε Χατζηνικολάου, θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Θεωρώ ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να εξαντλούν τον εκλογικό κύκλο. Η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί την αυτοδυναμία. Τη διεκδικεί με αξιοπιστία και νομίζω με πολύ βάσιμα επιχειρήματα. Μία θα είναι η κάλπη και μία πρέπει να είναι η κάλπη, αν δεν θέλουμε να πούμε σε περιπέτειες. Προφανώς, ο τελικός κριτής είναι ο ελληνικός λαός. Είμαι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός, ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε ευθέως, με ευγένεια, αλλά νομίζω και χωρίς να υποχωρήσει από τις ελληνικές θέσεις, το ζήτημα του κάζους μπέλι. Η κριτική τους στο συγκεκριμένο θέμα είναι άδικη. Αν ο κ. Σαμαράς πιστεύει αυτό το οποίο λέει για την εξωτερική πολιτική, προφανώς δεν υπάρχει περιθώριο να γεφυρωθεί αυτό το χάσμα. Εύχομαι ότι θα πρετανεύσει η λογική και θα αντιληφθεί ότι θα είναι πολύ κακό και για τη δικιά του ιστροφημία να επιχειρήσει να κάνει ζημιά στην παράταξη. Εσάς, αν σας πάρουν τρεις φορές το δίπλωμα, μπορείτε να οδηγήσετε άλλο αυτοκίνητο? Η απάντηση είναι όχι. Στον κ. Τσίπρα, τρεις φορές του πήραν το δίπλωμα οι Έλληνες πολίτες και τώρα φτιάχνει ένα καινούριο κόμμα. Δεν να οδηγήσει ένα καινούριο αυτοκίνητο, αλλά είναι ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας.
0: Ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας και παρουσία του Πρωθυπουργού ορκιστικά νωρίτερα στο Προεδρικό Μέγαρο, ήταν μέλη της κυβέρνησης υφυπουργός Μεταφορών. Στη θέση του Κωνσταντίνου Κυριανάκη ορκίστηκε ο Γιώργος Κότσιρας, υφυπουργός Περιβάλλοντος. Στη θέση του Εκλειπώντος Νίκου Ταγαρά, η Μαριλένα Σούκουλη. Ο Τάσος Χατζηβασιλείου ορκίστηκε υφυπουργός Εξωτερικών Αρμόδιος για Ευρωπαϊκές Υποθέσεις. Και ο βουλευτής της Β' Πειραιά Δημήτρης Μαρκόπουλος είναι ο νέος υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας. Να ακούσουμε τι δήλωσε εξερχόμενος του Προεδρικού Μεγάρου.
4: Μάχη πάμε να δώσουμε. Είμαστε στον 7ο χρόνο διακυβέρνησης. Καταλαβαίνετε τα ζητήματα, τα προβλήματα αλλά και τις ευκαιρίες. Με μάχη, με αγωνιστικότητα, πάμε για την επόμενη τετραετία.
0: Πρόσβαση στα μέσα μεταφοράς για νέους έως 24 ετών υποσχέθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συζήτηση που είχε χθες βράδυ με εκπροσώπους της νέας γενιάς των πολυχώρων λοιπασμάτων στην Τραπετσόνα. Δεσμεύτηκε και για την πιλωτική εφαρμογή της τετραήμερης εργασίας, καθώς όπως είπε, το μέτρο εφαρμόστηκε και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και αποδείχθηκε παραγωγικό. Να ακούσουμε απόσπασμα από τα όσα είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
5: Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν προτείνει και θα κάνει πράξη ως κυβέρνηση ότι όλοι οι νέοι έως 24 ετών θα έχουν καθολική δωρεάν πρόσβαση και στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Το θεωρώ ένα μέτρο κοινωνικής δικαιοσύνης που αφορά μια γενιά που ήδη περνά δύσκολα, βιώνει πολλές προκλήσεις, βιώνει την ομοιρία σε θέσεις εργασίας χαμηλού κόστους.
0: Τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα για να πέσει, όπως είπε, το καθεστώς Μητσοτάκη, επανέλαβε ο Σωκράτης Φάμελος μιλώντας στο 7ο φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Εν τω μεταξύ, ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης ορίστηκε γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Ελλάς. Η σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου που θα συνεδριάσει στις 27 Ιουνίου και της Πολιτικής Επιτροπής του Κόμματος αναμένεται να ανακοινωθεί τις προσεχείς ημέρες. Παράταση μιας εβδομάδας έως τις 22 Ιουνίου για τον καθαρισμό οικοπαίδων ανακοίνωσε πριν λίγη ώρα μιλώντας στην ΕΡΤ ο Υπουργός Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τούρνας. Η σχετική προθεσμία κανονικά εκπνέει στις 15 Ιουνίου, ωστόσο μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί στο Εθνικό Μητρό Πυροπροστασίας περίπου 350.000 δηλώσεις, αριθμός σημαντικά χαμηλότερο σε σύγκριση με τα δεδομένα των προηγούμενων ετών. οι παραβάτες αντιμετωπίζουν πρόστιμα που κυμαίνονται από 100 έως 2.000 ευρώ ανάλογα με τη φύση της παράληψης αλλά και την έκταση του ακινήτου. Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο στον ανακριτή πατρών πήρε ο 65χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιού της στο Αίγιο. Την ίδια ώρα, ο Ιταλός όχι μόνο επιμένει στην αθωότητά του, αλλά υποστηρίζει νέο αφήγημα, λέγοντας ότι τα θύματα μάλωσαν και αλληλοσκοτώθηκαν. Οι ισχυρισμοί του πάντως δεν φαίνεται να πείθουν τους αστυνομικούς. Μας ενημερώνει ο Σπύρος Μιχαλόπουλος. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
6: Καλό μεσημέρι, Άννα. Ο κατηγορούμενος λοιπόν πήρε νέα προθεσμία για αύριο. Οι συνήγοροι του υποστήριξαν ότι δεν έχουν συμπεριληφθεί στη δικογραφία όλες οι εξετάσεις, όπως παραδείγματος χάρη τα αποτελέσματα για έφνη πυρίτιδας στα χέρια του κατηγορούμενου. Ο ίδιος πάντως επιμένει στην αρχική του υπερσπιστική γραμμή περί αθωότητας, προβάλλοντας ένα νέο αφήγημα, όπως είπες, λέγοντας ότι μητέρα και γιος, μάλιστα τον αποκαλούσε και γιο του, ενεπλάκησαν σε θανάσιμο καυγά και αλληλοσκοτώθηκαν. Ανέφερε στους αστυνομικούς ότι δεν αντιλήφθηκε τίποτα, κοιμόταν βαριά, παρά το γεγονός βέβαια ότι πρόκειται για ένα μικρό χώρο. Οι αρχές βεβαίως αντιμετωπίζουν με προβληματισμό τις εκδοχές του. Το γεγονός ότι το ένα από τα θύματα, ο 26χρονος, δεν φέρει εκδορές ή ίχνη πάλης, σε αντίθεση όμως με τον ίδιο τον Ιταλό κατηγορούμενο, στο σώμα του οποίου εντοπίστηκαν σημάδια που παραπέμπουν σε προσπάθεια αντίστασης από την πλευρά της άτυχης γυναίκας, αφού τον γιο τον εξοδετέρωσε κατευθείαν με το αεροβόλο. Τώρα, στο μικροσκόπιο της ασφάλειας έχουν μπει και άλλες αντιφάσεις, όπως το χρονολόγιο των γεγονότων. Είναι χαρακτηριστικό ότι δεν ειδοποίησε κατευθείαν την αστυνομία ή το ΕΚΑΒ. Κάλεσε στο σπίτι ένα φίλο του, ο οποίος τελικά ενημέρωσε τις αρχές το πρωί της περασμένης Τρίτης, 8 ώρες αφού είχαν πεθάνει και οι δύο άνθρωποι. Τώρα, τα αποτελέσματα από τα δείγματα του γενετικού υλικού που ελήφθησαν από τα νύχια της 54χρονης αναμένονται σήμερα. Πολύ σημαντικό έβριμα που θα δείξει αν η γυναίκα πάλεψε με τον Ιταλό. Το μαχαίρι που εντοπίστηκε κάτω από το σώμα της γυναίκας δεν φέρει αποτυπώματα, υπάρχει όμως το ενδεχόμενο να έχει καθαριστεί. Η εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας, η Ντία Δημοχλίδου, είπε ότι περιμένουμε πολλά δεδομένα, τα ρούχα των νεκρών, τα ρούχα του ίδιου του κατηγορούμενου. Μέσα στην ημέρα θα έχουμε κάποια αποτελέσματα, είπε. Επίσης το αυτοκίνητό του εξετάζεται διεξοδικά. Τώρα, σχετικά με το κίνητρο της τραγωδίας, οι καταθέσεις του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος λένε για καταπιεστικό υπόβαθρο και συνδύωση με προβλήματα του ζευγαριού που είχαν να κάνουν με τη διαχείριση της κοινής τους περιουσίας. Η αδερφή της 54χρονης είπε ότι η κατάσταση οξύνθηκε όταν το θύμα αποφάσισε να στηρίξει οικονομικά το γιο της, ο οποίος ζούσε και εργαζόταν στη Γερμανία. Όπως είπαμε, και η γιαγιά του νεαρού θύματος κατέθεσε ότι ο 26χρονος δεν είχε προγραμματισμένο ταξίδι στην Ελλάδα, επέστρεψε εσπευσμένα πριν λίγες μέρες μετά από επίγουσα έκκληση της μητέρας του για την επίλυση οικονομικού προβλήματος και οι συγγενείς θεωρούν ότι το έγκλημα ήταν προσχεδιασμένο από τον Ιταλό κατηγορούμενο. Άννα.
0: Ευχαριστούμε τον Σπύρο Μιχαλόπουλο. Ο παράνομο εργαστήριο στο υπόγειο ενός φαρμακείου στο Χαλάνδρη εντόπισε σε έφοδο που έκανε κλιμάκιο της οικονομικής αστυνομίας. Παρασκεύαζε ουσίες ντόπινγκ, χάπια δυνατίσματος και άλλα επικίνδυνα φαρμακευτικά σκευάσματα. 14 άτομα συνελήφθησαν, μεταξύ των οποίων ο ιδιοκτήτης του φαρμακείου, ο οποίος θεωρείται αρχηγικό μέλος του κυκλώματος, ενώ κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων περισσότερα από 40.800 τεμάχια φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ, 13 κιλά πρώτης ύλης και 47.300 ευρώ. Το κύκλωμα δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από τον Ιανουάριο του 2024 και το παράνομο οικονομικό όφελος εκτιμάται πως ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ. Σήμερα και την Κυριακή οι συλληφθέντες οδηγούνται ενώπιον της δικαιοσύνης. Μέχρι και ανήλικους μαθητές γυμνασίου στα Βόρεια Προάστια χρησιμοποιούσαν ως βαποράκια οι δύο εγκληματικές οργανώσεις διακίνησης ναρκωτικών που εξάρθρωσε η αστυνομία. 11 άτομα συνελήφθησαν, ενώ αναζητούνται ο 29χρονος αρχηγός της μιας εξ αυτών και ακόμη ένα άτομο το οποίο έχει ταυτοποιηθεί. Σύμφωνα με την έρευνα, οι δύο οργανώσεις δρούσαν τουλάχιστον από τον περασμένο Απρίλιο σε περιοχές όπως η Εκάλη, η Δροσιά, η Θρακομακεδόνες, ο Διόνυσος και η Νέα Ερυθρέα. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αύριο στον ανακριτή για να απολογηθούν. Για τον αποκλεισμό τους από τα βαρέα και ανθυγιεινά διαμαρτύρονται κυρίες και κύριοι εργαζόμενοι στα ιατρικά εργαστήρια των νοσοκομείων, υποστηρίζοντας ότι η παράληψη ένταξής τους στο ασφαλιστικό αυτό πλαίσιο ήταν αδικαιολόγητη. Στο πλαίσιο αυτό έχουν προγραμματίσει κινητοποίηση με στάσεις εργασίας καθώς και επαφές με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Να ακούσουμε τι δήλωσε στο κανάλι 1 η πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων, Ευθυμία Παύλου.
7: Είναι η σημαντικότητα εκείνη η οποία εργάζεται και αναλύει όλα τα βιολογικά υγρά, κάνει τις λήψεις των βιολογικών υγρών, κάνουμε όλες τις εργαστηριακές εξετάσεις, τη διάλυση των χημειοθεραπευτικών, τις βιοψίες. Είμαστε το καθήλυνο νομόδια ειδικότητα που εργάζεται στα εργαστήρια. Αιμοδοσίες, βιοχημικά, αιματολογικά εργαστήρια, παθολογανατομικά. Εμείς στον ιδιωτικό τομέα είμαστε στα βαρέα από το 1978. Οι νέοι υπάλληλοι που διορίζονται από το 2011 και μετά, οι νέοι συνάδελφοι, είναι και αυτοί στα βαρέα. Επομένως, εμείς ζητάμε να γίνει εναρμόνιση και αντιστοίχηση, όπως ακριβώς μας είπαν ότι αφορά αυτό το νομοσχέδιο, όπως γίνεται και με τους νοσηλευτές. Και γι' αυτό ξεκινήσαμε από το Υπουργείο Υγείας, επειδή είναι το Υπουργείο το οποίο εντασσόμεθα σαν νοσοκομεία και σαν πρωτοβαθμία υγεία. Η απάντηση που πήραμε εμείς από το Υπουργείο Υγείας είναι ότι την ευθύνη την έχει το Υπουργείο Εργασίας. Έτσι λοιπόν, την προηγούμενη Τετάρτη, κάναμε τη στάση εργασίας και με τις υπόλοιπες ειδικότητες που έχουν το ίδιο ακριβώς πρόβλημα με εμάς, πήγαμε έξω από το Υπουργείο Εργασίας, όπου μας δέχθηκε ο Γενικός Γραμματέας. Εκεί λοιπόν μας εξήγησαν ότι εντάσσουν τους νοσηλευτές, βοηθούς νοσηλευτών, τους διασώστες και τους οδηγούς του ΕΚΑΒ μετά από έγγραφο το οποίο έστειλε το Υπουργείο Υγείας. Το Υπουργείο Εργασίας εκτέλεσε την οδηγία που του έδωσε το Υπουργείο Υγείας, το οποίο είναι το καθήλυνο αρμόδιο να δηλώσει τι επαγγελματίες υγείας έχει και ποιοι από αυτούς δικαιούνται αυτή τη διάταξη. Και έτσι την άλλη Τετάρτη ξανακάνουμε στάση εργασίας και θα ξαναπάμε στο Υπουργείο Υγείας.
0: Σε πλήρη εφαρμογή τίθεται από σήμερα την Ευρωπαϊκή Ένωση το νέο σύμφωνο για το άσυλο και τη μετανάστευση. Στο επίκεντρο η επιτάχυνση της εξέτασης αιτημάτων ασύλου με προελέγχους στα σύνορα και η δημιουργία των λεγόμενων return hubs, των κέντρων επιστροφής σε τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις περιπτώσεις που η αίτηση απορρίπτεται τελεσίδικα. Η Ελλάδα, όπως έχει δηλώσει ο αρμόδιος υπουργός Θάνος Πλεύρη, συμμετέχει μαζί με τη Γερμανία, τη Δανία, την Αυστρία και την Ολλανδία σε κοινή πρωτοβουλία για προώθηση σχεδίου, ενώ είναι σε εξέλιξη επαφές με τρίτες χώρες για την υπογραφή των πρώτων σχετικών συμφωνιών. Ποινή φυλάκισης 28 μηνών επέβαλε το τριμελές εφετείο πλημελημάτων Θεσσαλονίκη σε γιατρό που με την ιδιότητα του πανεπιστημιακού εισέπρατε φακελάκια από ασθενείς για χειρουργικές επεμβάσεις, αγκιοπλαστική σε δημόσιο νοσοκομείο. Ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος και σε δεύτερο βαθμό για δωροληψία, κατ' εξακολούθηση και κατ' επάγγελμα, με το δικαστήριο να του αναγνωρίζει το ελαφρυντικό του πρώτερου σύνομου βίου. Η ποινή του, η οποία μειώθηκε κατά 2 μήνες σε σχέση με την πρωτοβάθμια δίκη, αποφασίστηκε να είναι με 3ετή αναστολή. Η υπόθεση έφτασε στη δικαιοσύνη μετά από καταγγελίες που αφορούσαν στο χρονικό διάστημα 2018 έως 2020 από τις συνολικά 20 υποθέσεις που περιέλαμβανε η δικογραφία. Ο καρδιολόγος καταδικάστηκε από το εφετείο για 9 περιπτώσεις δωροληψίας. Το φακελάκι που ζητούσε ήταν από 100 έως 5.000 ευρώ, ενώ τα χειρουργεία γίνονταν είτε με παράκαμψη της λίστας αναμονής, είτε μέσω εισαγωγής στα επίγοντα ή τα εξωτερικά ιατρία του νοσοκομείου. Μια σημαντική ευκαιρία επαγγελματικής αποκατάστασης προσφέρει το Τζάνι Νοσοκομείο σε όσους επιλέξουν μέσω μηχανογραφικού ή απευθείας εγγραφής να σπουδάσουν βοηθή νοσηλευτικής γενικής νοσηλείας στη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης του Νοσοκομείου. Όπως επισημαίνει η Διευθύντρια Ευαγγελία Πρεβίζη, η σχολή υπάγεται στο Υπουργείο Υγείας και η φοίτηση διαρκεί 5 εξάμηνα, 4 για θεωρία και κλινική άσκηση και 1 για την πρακτική.
8: Η σχολή μας είναι Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης του Υπουργείου Υγείας. Η ειδικότητα που δίνουμε είναι βοηθός νοσηλευτικής γενικής νοσηλείας. Λειτουργεί σε 5 εξάμηνα και 1 εξάμηνο πρακτικής άσκησης. Όλα αυτά γίνονται μέσα στο τζάνιο και η πρακτική άσκηση και η κλινική. Λόγω της ιδιαιτερότητας του ότι είμαστε μέσα σε ένα νοσοκομείο, τα παιδιά μας έχουν πολύ εύκολα επαγγελματική αποκατάσταση. Μπορούν να γραφτεί οποιοδήποτε έχει τελειώσει ένα γενικό λύκειο φέτος ή και χρόνια πριν. Δεν υπάρχει ηλικιακό όριο δηλαδή. Όποιος επιθυμεί να κάνει συνεχόμενη εκπαίδευση μπορεί να εγγραφεί, αλλά τα καινούργια παιδιά που τελειώνουν τώρα το σχολείο. Μπορούν τα παιδιά του Λυκείου λοιπόν να μας δηλώσουν στο παράλληλο μηχανογραφικό. Θα πάνε όμως στη ΣΑΕΚ Υπουργείου Υγείας και εκεί θα βρούνε τη σχολή μας που είναι τζάνιο. Τα περισσότερα παιδιά πλέον που έχουμε είναι μέσα από το μηχανογραφικό και παράλληλα έχουμε και άλλα τόσα παιδιά τα οποία εγγράφονται εκτός μηχανογραφικού. Αλλά είναι σημαντικό να γνωρίζουν αυτό. Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι άμεση. Έχουν δικαίωμα τελειώνοντας τη σχολή και αφού δώσουν τις εξετάσεις τους στον ΕΟΠΕΠ για την πιστοποίησή τους, να δώσουν στις ανώτατες σχολές νοσηλευτικής, στο πανεπιστήμιο δηλαδή, κατά τα κτίριες, και να μπουν στο δεύτερο έτος.
0: Θρηνό στην Ταϊλάνδη για το θάνατο της πριγκίπισσας Ματζρακιτιάμπα, πρωτότοκης κόρης του βασιλιά Μάχα, σε ηλικία μόλις 47 ετών. Η γαλαζοαίματη, που ήταν και το πιο αγαπητό μέλος της βασιλικής οικογένειας, ήταν σε κομματώδη κατάσταση εδώ και 3,5 χρόνια. Το Δεκέμβριο του 2022 κατέρευσε ξαφνικά την ώρα που εκπαίδευε τα σκυλιά της για ένα διαγωνισμό. Οι γιατροί απέδωσαν τότε το περιστατικό σε σοβαρό καρδιακό επεισόδιο, το οποίο προκάλεσε επιπλοκές σε πολλαπλά ζωτικά όργανα. Τις τελευταίες εβδομάδες παρουσίαζε συνεχείς λοιμώξεις που επιβάρυναν περαιτέρω τον ήδη εξασθενημένο οργανισμό της. Η σωρός του μοναδικού παιδιού του βασιλιά από τον πρώτο του γάμο θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα στο μεγάλο παλάτι στην Μπανγκόκ, ενώ η κηδεία της θα τελεστεί με τις υψηλότερες τιμές. Σύμφωνα με τη βασιλική παράδοση, 100 ημέρες μετά θα πραγματοποιηθεί η αποτέφρωση. Στα της πόλης μας τώρα, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός συμμετέχει ενεργά στις ημέρες θάλασσας με μια ολοκληρωμένη δράση ενημέρωσης για τις πρώτες βοήθειες αύριο στην πλατεία Κοραή. Εθελοντές, αμαρίτες, διασώστες και νοσηλευτές θα πραγματοποιήσουν επιδείξεις πρώτων βοηθειών για παιδιά και ενήλικες, ενώ ειδικός εκπαιδευτής θα παρουσιάσει τεχνικές για σκύλους. Παράλληλα, το κοινό θα ενημερωθεί για το πολυδιάστατο ανθρωπιστικό έργο του οργανισμού. Στο κανάλι 1 μίλησε ο εκπρόσωπος τύπου του Ερυθρού Σταυρού, Κωνσταντίνος Γαβριηλίδης.
9: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για άλλη μια χρονιά συμμετέχει ενεργά στις ημέρες θάλασσας 2026 στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, συγκεκριμένα αύριο Σάββατο, ώρες 11 με 1. Θα γίνουν δωρεάν επιδείξεις πρωτοβοηθειών για βρέφη, παιδιά, ενήλικες, αλλά φυσικά και για τους ετράπεζους φίλους μας. Το καινοτόμο πρόγραμμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού που έχει αγκαλιαστεί από την ελληνική κοινωνία. Πώς δηλαδή θα μπορέσουμε ανά πάσα στιγμή να προσφέρουμε πρώτες βοήθειες στο σκυλάκι μας, το οποίο αντιμετωπίζει κάποια δυσκολία, μέχρι φυσικά να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε τον κτηνίατρο. Παράλληλα, θα γίνει ενημέρωση για το έργο και τις δράσεις συνολικά του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, στο πλαίσιο εορτασμού της συμπλήρωσης 149 χρόνων από την ίδρυσή του στις 10 Ιουνίου, και θα έχουμε τη τιμή και τη χαρά να έχουμε μαζί μας το διασωστικό σκύλο ναυαγοσώστη του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, την Ήρα, η οποία καθημερινά βρίσκεται στις παραλίες προκειμένου να βοηθήσει το έργο των ναυαγοστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και να σώσει ανθρώπινες ζωές. Σας περιμένουμε όλους.
0: Από τις εκδηλώσεις του Σαββατοκύριακου στο πλαίσιο των ημερών θάλασσας ξεχωρίζει βέβαια το πλέον καθιερωμένο street party στην Τρούμπα αύριο το βράδυ στις 10. Όλος ο Πειραιάς γίνεται μια παρέα, ενώ στις εκδηλώσεις συμμετέχουν μπαρς, καφέ και εστιατόρια της περιοχής. Τώρα, νεφώσεις και από το απόγευμα τοπικές βροχοπτώσεις και καταιγίδες προβλέπονται για το υπόλοιπο της ημέρας στην Αττική. Από το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 21 βαθμούς Κελσίου. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών και πιθανόν τοπικές χαλαζοπτώσεις αναμένονται στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Τα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα εξασθενήσουν τις βραδινές ώρες, με εξαίρεση τη Χαλκιδική, τις Σποράδες και την Εύβοια. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι σχεδόν αιθρίος με λίγες τοπικές βροχές στο Ιόνιο. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το κανάλι 1, το ραδιόφωνο του Πειραιά στους 90,4. Στην επιμέλεια των ηχογραφημένων ρεπορτάζ ήταν η Κατερίνα Ακοκαλίδου και ο Ιούλιος Κούτσο-Γεωργίου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Μορφέσης. Στην παραγωγή Θοδωρής Παπαντονίου, Κωνσταντίνα Πετούση, Τέμι Χαμπιλωμάτη. Στην επιμέλεια των διεθνών ειδήσεων, η Κατερίνα Πρίφτη. Η Δέσποινα Φίκαρη στην αρχισυνταξία. Στο μικρόφωνο η Άννα Ζαντίδου, από όλους εμάς, καλό μεσημέρι. Μην ξεχνάτε, συνεχής ροή ειδήσεων από το site του σταθμού μας, kanali1.gr. Επόμενη ενημέρωση στις 3, ακολουθεί η αθλητική εκπομπή Πινελιές στα Σπορ.
10: Πειραιάς. 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1, 90,4.

0: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
1: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Πώς το είδατε το Μουντιάλ?
1: Κάτσε ρε φίλε, ακόμα είναι νωρίς.
0: Άμα κάτσε, περίμενε. Μισό. Πάμε πάλι.
2: Πάμε, εντάξει. Λοιπόν, πάμε πάλι. Ξεκίνα την αρχή. Πώς είδατε το Μουντιάλ?
0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Πώς το είδατε το Μουντιάλ?
2: Κοίταξε, είναι ακόμα νωρίς ρε φίλε. Τώρα από δύο παιχνίδια, οκ. Okay, γιατί η αλήθεια είναι ότι το πρώτο το είδα. Κάθισα 10 η ώρα, είχα και το σουβλάκι μου δίπλα. Είναι παραδοσιακά αυτά, κολλάνε. Δεν γίνεται διαφορετικά. Λοιπόν, και κάθισα και είδα το Μεξικό με την Νότια Αφρική. Okay, ψιλοξενέρωσα, για να πω την αλήθεια. Δεν περίμενα και πολλά πράγματα σε αυτό το μάτς. Αλλά λέω, θα αντέξω να δω 5 η ώρα, θα κάτσω ξύπνιος να δω και το Νότια Κορέα. Δεν είναι, 4 ώρα κοιμήθηκα. Έφτασα που λένε στην πηγή και δεν ήπια νερό. Δεν τα κατάφερα. Είχε αρκετά πραγματάκια και ήταν πολύ φαντασμαγορική τελετή. Δεν ξέρω αν την είδες με τη Σακύρα.
0: Λίγα πράγματα. Έτσι. Είχε και το πόλο χθες.
2: Α, όχι, δεν είδε. Ναι, είχε το πόλο του Ολυμπιακού. Ναι, όχι, δεν το είδα αυτό. Κάθισα και είδα λίγο την τελετή. Οκ, okay, κατάμεσο το Ατζέκα.
0: Τελικά έτσι, η ερώτηση είναι εξής.
2: Πολύ ξύλο.
0: Δημήτρης Μορφέσης, ρύθμιση ήχου, μουσικές επιλογές, επειδή είναι και του καλλιτεχνικού. Ναι. Ήταν ή δεν ήταν η Σακύρα αυτή η οποία τραγούδησε? Γιατί.
2: Τι άμορε.
1: Δεν ξέρω.
0: Γιατί αυτή κυκλοφορούν φήμες ότι ήταν η σωσίας της.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω ρε φίλε, πρέπει να είναι πολύ καλή σωσίας γιατί...
0: Όχι, απλά λέω ρε παιδάκι μου, τι γίνεται, τι ακούμε, τι γράφονται και τι λέγονται.
2: Ναι, δεν ξέρω, εγώ αυτή κατάλαβα ότι είναι. Έτσι, η Σακύρα. Τέλος πάντων, πολύ ξύλο απ' έξω από το γήπεδο. Δεν ξέρω αν είδες.
0: Πώς δεν είδα. Το
2: ξύλο της Αρκούδας έπαιξε. Ναι, το ξύλο της Αρκούδας έπαιξε με τους Μεξικάνους. Λοιπόν, και το άλλο το φοβερό είναι, ήταν να μπουν, ρε παιδάκι μου, ήταν και οι Κορεάτες απ' έξω, να, από το γήπεδο και θέλουν να μπουν μέσα για να δουν το παιχνίδι. Και είχαν μαζί τους, λέει, τεκίλα. Λοιπόν, Κορεάτες. Ναι. Και δεν τους άφησαν να μπουν και την ήπιαν απ' έξω και είχαν γίνει λιώμα. Αλήθεια, δεν έχεις δει βίντεο?
0: Όχι.
2: Α, φοβερό. Όχι. Φοβερό. Πριν από το μάτς με τους Τσέχους. Πήγαν να μπουν με την τεκίλα, δεν τους άφησαν και λέει, πού να την πετάξουμε την τεκίλα και την ήπιαν όλοι. Και έγινε ελιάδα.
0: Λοιπόν, πρόσωπο της αγωνιστικής του πρώτου παιχνιδιού είναι ένας πρώην Πειραιώτης, ο Χουάνκιν Μπέομ. Τον θυμάσαι?
2: Ναι, πώς δεν το θυμάμαι, φίλε.
0: Παιχταράς. Έφυγε βέβαια, έπαιξε ένα χρόνο στο Ολυμπιακό. Μετά έφυγε τον Ερυθρό Αστέρα. Βγάζει τώρα το ψωμάκι του στο Φέγενορντ. Ήταν αυτός ο οποίος πήρε την Νότια Κορέα από το χεράκι και της χάρισε το τρίποντο, ναι, της
2: νίκης. Είδα μόνο τα γκολ και τα highlights στο παιχνίδι αυτό, και όχι απλά έβαλε το πρώτο γκολ, ήταν και πάρα πολύ ωραίο γκολ, έτσι, κοφτή τρίπλα με το αριστερό, πλασέ με το δεξί, πάρα πολύ ωραίο, και έδωσε και την ασίστ στο δεύτερο γκολ. Ήταν καλύτερη η Νότια Κορέα σε αυτό το match, είχε την κατοχή, είχε τον έλεγχο, παρότι προηγήθηκε η Τσεχία δεν έδειξε πολλά πράγματα. Αλλά είπαμε, είναι ακόμα νωρίς, είναι πάρα πολύ νωρίς για να βγάλουμε συμπεράσματα. Έχει πολύ δρόμο ακόμα το Μουντιάλ. Αλλά αυτό που είδα εγώ χθες στο παιχνίδι του Μεξικού με την Νότια Αφρική, είδα μια Νότια Αφρική η οποία θα είναι σάκο του box. Εγώ πιστεύω θα χάσει και τα άλλα επόμενα τρία παιχνίδια. Έτσι, πολλά γέλια. Πολύ κακή η Νότια Αφρική. Με πολλά λάθη στην άμυνα. Και το Μεξικό. Οκ, okay, δεν έτριψα μάτια. Δεν είναι κάτι φοβερό και τρομερό. Από την άλλη, νομίζω ότι η έκπληξη τώρα, μέχρι τώρα, σε αυτά τα δύο παιχνίδια είναι η Νότια Κορέα.
0: Πάρα πολύ καλή ομάδα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με Μουντιάλ, και αμέσως μετά τις 3 θα πάμε και στο πολύ μεγάλο παιχνίδι, το οποίο θα έχουμε εδώ στον Πειραιά αύριο σε 6 ώρα το απόγευμα. Το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και φυσικά συχνότητά μας, απευθείας μετάδοση.
2: Και σήμερα είναι πολύ μεγάλο παιχνίδι των τελικών.
0: Μιλάω τώρα για.
2: Εντάξει, είναι παιχνίδι που. Okay, ναι. Είναι κούπα ευρωπαϊκή.
0: Για τα κορίτσια, ναι, του Ολυμπιακού. Ναι, βέβαια. Όλα αυτά στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Παρέα μέχρι τις 4 παρα 5.
2: Τι ώρα είναι, 10.
0: Ορίστε, ναι, 10. Τι κάνω τώρα? Τώρα κάνω το εξής.
2: Τι κάτι έχει σημειώσει εκεί πέρα, δεν ξέρω τι θα κάνει.
0: Λοιπόν. Θυμάσαι, κύριε Μορφέση, να έχουμε το κατσαφάδο. Σε λίγο στο τηλέφωνο να σχολιάσουμε τα μέχρι τώρα τεκτενόμενα στο Μουντιάλ. Ψάχνεις ένα νέο χόμπι?
2: Ναι, ψάχνω, για προτείνω.
0: Λοιπόν, πώς σου φαίνεται να γίνεις lifesaver και να σώσεις ζωές? Σε 15 λεπτά μπορεί να δώσεις αίμα και να βοηθήσεις 3 συνανθρώπους μας, ή δίνοντας ένα απλό δείγμα σάλιου σε μία μπατονέτα. Μπορεί να γίνεις εθελοντής δότης μυελού των οστών και να σώσεις τη ζωή ενός ανθρώπου οπουδήποτε στον κόσμο. Πώς θα το κάνεις αυτό, Βαγγέλη? Και βέβαια όλοι οι φίλοι μας που μας ακούνε. Μπορείτε στις 16 Ιουνίου, όπου το All Win Care θα περιμένει όλους εμάς στο Δημοτικό Θέατρο της πόλης μας, του Πειραιά, από τις 9 το πρωί ως 7 το απόγευμα για αιμοδοσία και εγγραφή δοτών μυελού των οστών μαζί με τους οργανισμούς Blood και Choose Life και το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά, το Μετάξα. Σημείωσε την ημερομηνία.
2: Βεβαίως σημείωσε.
0: Λοιπόν, σημειώστε και εσείς και θα σας βομβαρδίζουμε μηνύματα, γιατί θέλουμε ως δυνατόν περισσότεροι από εμάς, από εσάς, να βρεθούμε όλοι μαζί στις 16 του Ιούνιου εδώ στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά. Μουσικό και ερχόμαστε με τα πρώτα του Μουντιάλ.

0: Λοιπόν, πάμε να καλησπέρισουμε και τον Μιχάλη Κατσαφάδο. Τώρα να σε ρωτήσω εσένα, αν κατάφερες να παραμείνεις ξύπνιος στις 4 ή αν είδες έστω το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης της Τσεχίας με τη Νότια Κορέα.
1: Δυστυχώς είδα το πρώτο και με πήρε ο ύπνος μετά.
2: Είναι δύσκολες ώρες εσύ τώρα, ξημερώματα και 4 και 5 η ώρα.
0: Αυτή είναι πηχτή, βρε, για το θέαμα στο Μεξικό.
2: Α, αυτό εννοούσε, ρε.
0: Μισό. Παιδιά, γιατί τον απέβαλαν αυτόν τον αμυντικό του Μεξικού.
1: Ήταν ωραίο το δεύτερο ημίχρονο, αυτό είναι. Είδα το πρώτο που δεν έλεγε τίποτα, της Κορέας. Και το δεύτερο ήταν πολύ καλύτερο, έκανε και την ανατροπή.
2: Το δεύτερο ημίχρονο ήταν καλό.
1: Ναι, αυτό λέω.
0: Παιδιά, ερώτηση.
2: Α, ναι, μπράβο, ρώτησες κάτι. Ναι. Και εγώ μου έκανε εντύπωση, ρε παιδί μου.
0: Δεν υπάρχει αποβολή.
2: Η αποβολή, ναι.
0: Στο Μεξικό. Δηλαδή, είναι πολύ.
2: Στο Μεξικό είναι η Αφρική που απέβαλε.
0: Του Μεξικού.
1: Του Μεξικού δεν υπάρχει, δεν κατάλαβα κι εγώ. Ναι. Τι αποβολή ήταν, εντάξει. Κοίταζα στο Μουντιάλ της Ρωσίας, είχε 4 αποβολές σε όλη τη διοργάνωση και 4 είχε και στο Κατάρ. Σε ολόκληρη τη διοργάνωση. Και είχαμε 3 στην πρεμιέρα.
0: Ναι. Και σε ένα παιχνίδι που δεν ήταν και το πιο σκληρό.
2: Όχι μόνο, τι σκληρό.
1: Εντάξει, μόνο ήταν πάντως πολύ χαμηλή ποιότητα η Νότια Αφρική. Πραγματικά, εγώ την παίρνω καλύτερη. Ήταν κακή ομάδα. Το Μεξικό δεν ξέρω γιατί φοβήθηκε.
2: Όλα έλαντε και εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση. Αυτό όταν ήταν μπροστά με ένα 0 παιδί μου, ξαφνικά είχαν μείνει και με 10 παίκτες.
1: Ακριβώς.
2: Και ξαφνικά σαν να ρίξαν το διακόπτη. Παρότι χρειάζονται οι ομάδες τα γκολ, έτσι, στις ισοβαθμίες. Κάνει τρομερή εντύπωση.
0: Απλώς θεωρούν οι Μεξικάνοι ότι θα είναι μέσα στη διάδα.
2: Καλά, εντάξει. Το τι θεωρούν λογικό είναι. Αλλά είναι και ο Αγκύρη τέτοιο προπονητή, ρε παιδί μου. Είναι αυτό το μισό μηδέν, δηλαδή να πάρω το παιχνίδι με μισό μηδέν.
1: Ναι, και είδες ότι οι Μεξικάνοι δεν το δέχτηκαν αυτό. Έφαγαν πολύ γιούχα.
2: Ναι, έπεσε γιούχα.
1: Μέχρι να γίνει το 2-0.
0: Αλλά είναι αυτό, ρε παιδάκι μου, να σας πω κάτι. Είναι αυτό το γήπεδο του Αστέκα. Είναι ένα από τα γήπεδα που, ξέρεις, θέλω να πάω, να πάω να δω ένα μάτς. Δηλαδή, ξέρεις, είναι, εάν όλοι μας που ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο, είναι κάποιες έδρες οι οποίες θέλουμε να τις επισκεφτούμε. Έτσι λοιπόν, εγώ θα είχα ένα τετραγωνάκι δίπλα, το οποίο κάποια στιγμή στη ζωή μου θα ήθελα να το κλικάρω, να δω ένα παιχνίδι στο Αστέκα.
2: Και το Μαρακάνα. Όχι,
0: κάτσε,
2: ναι,
0: τόσο πολύ. Να σου πω την αλήθεια, τα γήπεδα τα οποία θέλω να πάω να δω είναι σίγουρα να πάω να δω ένα ντέρμπι River Plate.
2: Εννοείται, ρε,
0: Boca Juniors ή Boca Juniors River Plate.
2: La Bombonera.
0: Και στην καινούργια έδρα της River Plate. Στο Αστέκα. Εντάξει. Mm-hmm. Και θέλω να πάω και στο γήπεδάκι της Μποντοκλίμπτ.
2: Έλα μωρέ, τώρα με ξενέρωσες, αλήθεια.
1: Τι λένε, θες να πας στο...
2: Μας τρελάνει, ρε.
0: Αστειεύομαι.
2: Ανέβασε το πήγης ψηλά και μετά μας έλεγε, μας είπε κάτι και μας...
0: Είναι αυτά, είναι γήπεδα τα οποία θέλουν...
1: Είναι πολλά γήπεδα.
0: Ορίστε.
2: Ακούγεσαι λίγο στο βάθος.
0: Ναι, Μιχάλη, θα σε ξαναπάρουμε γιατί δυσκολευόμαστε να σε ακούσουμε και κυρίως εμείς, εντάξει, τα ξέρουμε αυτά τα οποία θα μας πεις. Οι ακροατές μας, οι οποίοι περιμένουν να σε ακούσουν, θα σε ξανακαλέσουν από την παραγωγή. Αφού πούμε ότι το πρώτο μάτς το οποίο θα παρακολουθήσουμε απόψε είναι το Καναδάς Βοσνία Ερζεγοβίνη.
2: Δηλαδή, 10 η ώρα το παιχνίδι αυτό.
0: Ναι, είναι η δεύτερη από τις διοργανώτριες χώρες που πέφτει στην μάχη.
2: Ναι,
0: η τρίτη, οι Ηνωμένες Πολιτείες, τα ξημερώματα του Σαββάτου στις 4. Είπα Παραγουάη. Αυτά τα δύο παιχνίδια, εντάξει, εμένα με εξητάρουν. Τώρα η αλήθεια ποια είναι, ότι το Καναδά, Βοσνία, Ερζεγοβίνη, σίγουρα δεν θα δω το πρώτο ημίχρονο γιατί θα βλέπω το Ολυμπιακό Φερεντσβάρος. Αυτό είναι de facto. Mm-hmm. Τώρα για το να ξενυχτήσω να δω το είπα Παραγουάη, δεν ξέρω αν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία. Σίγουρα, επειδή 6 ώρα ξυπνάω λόγω του σκύλου, σίγουρα μπορώ να ξυπνήσω λίγο νωρίτερα να δω το τελευταίο 20 λεπτό σε αυτή την αναμέτρηση.
2: Ναι. Πάντως είναι και τα δύο παιχνίδια ανοιχτά και τα δύο, δηλαδή και το Καναδάς Βοσνία Ερζεγοβίνη αλλά και το Αμερική Παραγουάη. Δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει φαβορή, δηλαδή παρότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής παίζουν στην έδρα τους αλλά και ο Καναδάς, θεωρώ ότι και η Παραγουάη και η Βοσνία είναι ομάδες που μπορούν να κάνουν άνετα τη ζημιά.
0: Όπως επίσης, πολύ πιο εύκολα μπορούμε να ξενυχτήσουμε όλοι και να δούμε τα κυριακάτικα παιχνίδια, δηλαδή τελειώνει το Σάββατο, αύριο το Κατάρ Ελβετία. Στη μία έχει Βραζιλία Μαρόκο. Κάθε το βλέπει.
2: Ναι, ρε,
0: πρόσεξε, τελειώνει αυτό. Τρεις παρά
2: εκεί. Σε και Ελικαμπή.
0: Ναι, εκεί πέρα μπορεί, ρε παιδάκι μου, να πει ότι πίνω ένα καφέ για να δω στις 4 στο IT Σκωτία. Το Αυστραλία-Τουρκία το δω σίγουρα.
2: Παιδί μου, πα καλά. 10 ώρα βλέπει το Κατάρ, έτσι, με την Ελβετία. Μετά μία η ώρα Βραζιλία-Μαρόκο το βλέπεις άνετα. Μετά βλέπεις και το IT Σκωτία, 4 η ώρα. Πας να δεις Αυστραλία-Τουρκία. Είναι κοντά, ρε παιδί μου. Δηλαδή,
0: είναι πιο εύκολο.
2: Είναι εύκολο. Και είναι και ένα πανωτά. Είναι πανωτά. Ναι, δηλαδή,
0: λοιπόν, για να κάνουμε τώρα προσπάθεια να ξανακούσουμε τον Μιχάλη.
2: Μιχάλιο.
1: Το ακούτε καλύτερα.
0: Ναι, σαφέστατα. Σα ακούμε λίγο καλύτερα. Λοιπόν, ναι, δεν νομίζω ότι αξίζει να σχολιάσουμε περισσότερα τα δύο πρώτα μάτς. Το ερώτημα που μπορεί να τεθεί είναι το εξής. Θα είναι όλα τα παιχνίδια έτσι άνοστα? Όχι, δεν θα είναι. Αυτό είναι δεδομένο ότι δεν θα είναι. Και βέβαια, και μετά από τη δεύτερη αγωνιστική και μετά που οι ομάδες σε κυνηγάνε, επειδή περνάνε και καλύτερες τρίτες, αντιλαμβάνεστε ότι θα ζητούν και γκολ. Οπότε νομίζω ότι θα έχουμε καλύτερο θέαμα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι.
1: Εντάξει, θα αρχίσουν να παίζουν και καλύτερες ομάδες. Εντάξει, μέχρι τώρα ξέρεις. Δεν έχει παίξει κανένα τα φαβορί. Να δούμε πώς θα εμφανιστεί η Αγγλία, πώς θα εμφανιστεί η Αργεντινή, η Βραζιλία. Είναι πολλά ερωτηματικά. Η Ισπανία, η Πορτογαλία. Εντάξει.
2: Γαλλία.
1: Γαλλία, βέβαια, θα δούμε πράγματα. Είναι σίγουρο και σε αυτό το Μουντιάλ. Να σου πω την αλήθεια, αυτό το Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη με ιντρικά γίνει καλό παιχνίδι. Είναι καλές ομάδες, επιθετικές ομάδες και οι δύο. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι Αμερικάνοι δέχονται συνεχώς γκολ από τον περασμένο Σεπτέμβριο. Ναι. Οι Παραγουανοί και αυτοί έρχονται με ορμή, επέστρεψαν σε τελική φάση Μουντιάλ επί τα από 16 ολόκληρα χρόνια και μάλιστα στην τελευταία τους πορεία το 2010 στην Νότια Αφρική είχαν και τη μεγαλύτερη τους επιτυχία κόντρα σε όλα τα προγωνιστικά. Θα θυμάστε, έφτασαν μέχρι τα προημιτελικά και μάλιστα εκεί έχασαν με πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία 1-0 από τη μετέπειτα παγκόσμια πρωταθλήτρια Ισπανία. Είναι ένα πολύ ανοιχτό παιχνίδι που νομίζω ότι θα κρυθεί στις λεπτομέρειες. Τώρα το Καναδά, Βοσνία, τον Καναδά δεν τον ξέρω καθόλου. Η Βοσνία την έκανε αρκετά στην προκριματική φάση. Είναι μεγάλη έκπληξη το ότι βρίσκεται εδώ, το ότι κατάφερε να αποκλείσει την Ιταλία και να την αφήσει για τρίτο σερί Μουντιάλ εκτός τελικής φάσης. Είναι πολύ σοβαρή ομάδα. Αν δεν την πάρεις στα σοβαρά, μπορεί να σου κάνει ζημιά. Στο last dance, τα λέγαμε έτσι όπως έχουμε συνηθίσει, του σπουδαίου Εντίν Τζέκο.
2: Ο οποίος είναι αμφίβολος σήμερα, αντιμετώπιζε κάποια προβληματάκια.
1: Είναι αμφίβολος, ναι.
2: Αλλά θεωρώ ότι θα παίξει. Εγώ νομίζω θα παίξει.
1: Και εγώ θεωρώ ότι θα παίξει, ναι. Από την Τετάρτη βέβαια έχει επιστρέψει στις προπονήσεις, οπότε νομίζω ότι περισσότερο είναι παιχνίδια αυτά των προπονητών και λιγότερο ότι θα έχει αγωνιστικό πρόβλημα ο Τζέκο. Ο Καναδάς...
2: Καναδάς έχει και αυτός παίχτες όμως. Έχει και αυτός παίχτες που άμα δει κανείς το ρόστερ είναι ποδοσφαιριστές που παίζουν σε δυνατά πρωταθλήματα. Δηλαδή έχει φέτο τον David μπροστά της Juventus, ένας πολύ εκρηκτικός παίκτης, αλλά και ο Λάριν, συγγνώμη. Οι οποίοι είναι πολύ δυνατοί και γρήγοροι σε τρεφό.
1: Έχει τον Davis, τον αριστερό μπακ της Bayern.
2: Νομίζω
1: έχει
2: δεν παίζει, είναι τραυματίας.
1: Είναι τραυματίας, ναι. Είναι ο Κονέ που παίζει στην Σασουόλο. Έχει γενικώς ο Λάριν που παίζει στη Southampton. Έχει περάσει και από το γαλλικό πρωτάθλημα. Ο Λουγουασέγγι, αυτός είναι πολύ καλός επιθετικός που παίζει στη Villarreal. Είναι καλή ομάδα.
2: Και ο Μπιουγκάναν της Villarreal. Έχει ποδοσφαιριστές που μπορούν, ρε παιδί μου, να πεις ότι έχουν παραστάσεις από υψηλά πρωταθλήματα.
1: Είναι ένα ένιγμα να δούμε αν θα καταφέρουν να επιβληθούν τον Βόσνιο που απέδειξαν πραγματικά ότι είναι πολύ σκληρά καρύδια. Είχαν μείνει στη δεύτερη θέση του ομίλου πίσω από την Αυστρία, έπαιξαν στα μπαράζ και έγραψαν ιστορία εκεί. Ισοφάρισε, θα θυμάσαι αρχικά, την Ουαλία στο φινάλε του μάτς και στη συνέχεια πήρε

0: Okay, και το είπα Παραγουάη.
1: Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη, θα σου έλεγα και 3-2.
0: Όπα, δίνεις και σκορ, φίλε.
1: Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Και 3-2. Okay, άλλα βλέπεις over.
1: Όπως θα βάζουμε και σκορ, τι έτσι θα
0: Α,
1: λέμε
0: είσαι,
1: τώρα.
0: βέβαια, ή δίνουμε ή δεν δίνουμε χρήμα. Λοιπόν, εντάξει, Μιχάλη μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Έλα, για χαρά.
1: Να είστε καλά.
0: Για πες και εσύ, μην δεν την κλειτώνεις.
2: Η αλήθεια ποια είναι, ότι αν μας ακούει ο Σίμος μπορεί να το επιβεβαιώσει.
0: Α,
2: γιατί
0: ναι.
2: Έκανε ένα γκαλοπάκι το κανάλι 1 με το σκορ του ενακτήριου αγώνα του
0: Μεξικού, Νότια Αφρική.
2: Με την Νότια Αφρική, για πλάκα το βάλα, 2-0.
0: Και το πιάσε, εσύ.
2: Ναι, δεν ξέρω, δεν με έχει πάρει κανείς πίσω από το κανάλι για να μου πει να έχω κερδίσει κάτι. Γι' αυτό ψάχνω από το πρωί το Σίμω, αλλά τρέχει στο Δημοτικό Θέατρο, γιατί είχαμε live, είδα τον πρόεδρο, τον διευθυντή προγράμματος το πρωί στην εκπομπή του Αλφα.
0: Κοίταξε, για να σε παραδεχτούμε, θα πρέπει να έχεις και διάρκεια.
2: Ναι.
0: Έτσι, για να σε δούμε
2: λοιπόν,
0: σήμερα. Καναδάς, Βοσνία.
2: Καναδάς.
0: Βοσνία.
2: Καναδάς, Βοσνία. 1-2.
0: Α, δίνει και σκορ και εσύ, ρε, εσύ.
2: Ναι.
0: Το έχετε ανεβάσει πολύ τον πύχη, ας πούμε.
3: Ναι.
0: Καναδά, Βοσνία 1-2. Εγώ θα πω, γιατί είπε και ο Άντερο ο Μιχάλης και συμφωνώ, θα είναι κλειστό παιχνίδι. Νομίζω ότι θα είναι ισόπαλο. Δηλαδή 0-0. Ναι. Ή 1-1-0-0. Ισοπαλία,
2: βέβαια. Να πω και το επιβεβαιώνουν εδώ και τα παιδιά, δεν παίζουν ποτέ στη ζωή μου στοίχημα. Δεν έχω παίξει ποτέ στη ζωή μου στοίχημα.
0: Ισχύει, ναι. Λοιπόν, το επιβεβαιώνω εγώ. Και οι Ηνωμένε Πολιτείε Αμερική Παραγουάη.
2: Α, αυτό είναι εύκολο.
0: Και εσύ το βλέπει over αυτό, έτσι.
2: 1-3.
0: 1-3.
2: Ναι.
0: Οκ. Okay. Εγώ θα πω εδώ πέρα Παραγουάη, θα πω και εγώ. Διπλό. Βλέπω Παραγουάη. Λοιπόν. Ωραία.
2: Λοιπόν, ένα ωραίο θεματάκι τώρα έχουν ανεβάσει τα παιδιά στο sport24.gr και συγκεκριμένα ο καλός μου φίλος, σαν τα καλύτερα παιδιά που έχω γνωρίσει στον χώρο, νέο παιδί, δημοσιογράφος, Σταύρος Ολιώσης, που κάνει και ρεπορτάζ Ολυμπιακού, έχει κάνει ένα πινακάκι με τα χιλιόμετρα που θα ταξιδέψουν κάποιες ομάδες για τα παιχνίδια στον Όμιλο.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, η Γαλλία θα ταξιδέψει, θα διανύσει 1482 χιλιόμετρα για τα παιχνίδια στον Όμιλο, 2924 χιλιόμετρα θα διανύσει η Αργεντινή, περίπου 3.500 χιλιόμετρα η Ολλανδία, κοντά στα 4.000 χιλιόμετρα θα κάνουν οι Βραζιλιάνοι. Θες να ακούσεις όμως κάτι? Παραδείγματος χάρη, οι Γάλλοι θα κάνουν 1482 χιλιόμετρα. Οι Άγγλοι θα ταξιδέψουν 8.989 χιλιόμετρα.
0: Εντάξει, ρε φίλε.
2: Για τα παιχνίδια
0: μεγάλη,
2: αυτά. Γιατί,
0: πολύ μεγάλη.
2: Παραδείγματος χάρη, η Γαλλία παίζει Νιου Τζέρσι, Φιλαδέλφια και Μασαχουσέτη.
0: Mm-hmm.
2: Ενώ οι Άγγλοι έχουν Βιρτζίνια, Μασαχουσέτη και μετά ξαναγυρνάνε κάτω προς τα νότια για να παίξουν στο Νιου Τζέρσι. Δηλαδή τρεχαγύρευε.
0: Ναι, ναι.
2: Πολλά χιλιόμετρα.
0: Πολλά χιλιόμετρα και εντάξει, είναι και κούραση, έτσι, είναι ταλαιπωρία.
2: Βέβαια, το να μπει σε ένα αεροπλάνο μέσα, Βαγγέλη, δεν είναι και το.
0: Ναι, μην νομίζουν κάποιοι ότι μπαίνει στο αεροπλάνο και σε μία. Ξέρω εγώ, επειδή είναι πιο γρήγορα στον προορισμό, δεν κουράζονται οι ποδοσφαιριστές.
2: Λοιπόν, έχουμε στις τρεις ακριβώς διαφημισούλες. Να σας πω ότι δεν χρειάζονται πολλά για να γίνετε lifesavers. Αρκεί να πάρετε το μετρό, να κατέβετε στη στάση Δημοτικό Θέατρο εδώ στην πόλη μας, στον Πειραιά, την προσεχή 3η 16 Ιουνίου. Εκεί θα σε περιμένουν, φίλε μου, από τις 9 το πρωί σε 7 το απόγευμα, ένα άκρος χαλαρό και καλοκαιρινό σκηνικό. Για να γίνεις εθελοντής αιμοδότης είναι εγγραφής οζότης μυελού των οστών ή αν θες και τα δύο. Αυτή η σημαντική πρωτοβουλία πραγματοποιείται από το πρόγραμμα All Win Care, μαζί με τους οργανισμούς Blood, Choose Life και το Αντικαρκυνικό Νοσοκομείο Μεταξά. Η αιμοδοσία διαρκεί περίπου 15 λεπτά και η εγγραφή νέων δοτών μυελού των οστών γίνεται με ένα απλό δείγμα σάλιου. Για κάθε πράξη προσφοράς, γιατί κάθε μάλλον πράξη προσφοράς μπορεί να σώσει μια ζωή, All Win Care, φροντίδα που γίνεται πράξη.

0: κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
3: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
2: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
3: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
2: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρα. Που αλλού, στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
3: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.
1: Διαθέσιμη η συνέντευξη και στο YouTube του σταθμού μας.

κανάλι 1. 90,4.

0: προσοχή σήμερα, γιατί θα έχει και βροχούλες. Είχε και ένα σύννεφο πάνω από τον Πειραιά.
1: Εσύ είπανε 2 η ώρα, δώσανε έτσι μια πρόβλεψη, αλλά βλέπω ότι μια χαρά είναι έξω, δεν έχει κανένα θέμα.
0: Έχει συννεφιάσει.
1: Ναι, ρε, δεν έχει μαυρίσει όμως ο ουρανός, να πεις ότι περιμένουμε άμεσα βροχές, καταιγίδες.
0: Όχι.
1: Λοιπόν, έτσι. Μ' αρέσει ο κύριος.
0: Να δράκουμε τόσους τρόπους επικοινωνίας. 2-10-42-24-4-43-46. Αυτό είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Εκεί σας περιμένει ο Γιώργος Καρύδης. Έχουμε τον αριθμό Viber 6951-904-904. Σε αυτό, αρκεί βέβαια να έχετε την εφαρμογή Viber, σας περιμένουμε εμείς εδώ. Όχι μόνο εμείς, είναι ο αριθμός ο οποίος στέλνει τα δικά σας μηνύματα στους υπολογιστές μας στην Δημοτική Ραδιοφωνία του Πειραιά, εδώ στο κεντρικό ραδιοθάλαμο. Ο Δημήτρης Μορφές είναι εδώ κοντά μας, διαλέγει τις μουσικές, ρυθμίζει και τον ήχο. Και η ώρα είναι 7 λεπτά μετά τις 3 το απόμεσημέρο. Έχουν λοιπόν πόλο, όπως πολύ σωστά ανέφερε λίγο πρωτέτερα ο Βαγγέλης. Οι δύο παιχνίδια, καταρχάς έχει και στα δύο ματς. Έχουμε αυτό το Κράμερ εντύνων Κράμερ. Έχουν δηλαδή αδερφές να παίζουν η μία απέναντι στην άλλη. Ξεκινώντας από τον μικρό τελικό που παίζει η Σάντα Αντρέου με τη Ματαρό. Και μάλιστα εδώ πέρα το ζητούμενο ποιο είναι, ότι και οι δυο είναι τερματοφύλακες. Ναι. Είναι η μία η Τέρε Μάρτι η Μαρτίνα, η οποία παίζει Σάντα Αντρέου, και η Μαριώνα, η οποία είναι 2 χρόνια μεγαλύτερη, γεννημένη το 2004, η οποία παίζει στην Ματαρό. Και το εντυπωσιακό είναι ότι και στον τελικό έχουμε την Ελευθερία Πλευρή του, πρώην αρχηγό του Ολυμπιακού, να παίζει απέναντι στη Βάσο Πλευρή του, που είναι τωρινή αρχηγός του Ολυμπιακού. Ναι. Το εντυπωσιακό ποιο είναι, κάτσε τώρα, περίμενε να σου δείξω τώρα κάτι, Βαγγέλη, το οποίο έχω ρίξει πάρα πολύ γέλιο. Και μάλιστα από εβδομάδα θα έχουμε τον. Και έχω κανονίσει να έχουμε εδώ πέρα τον Μπαμπά Πλευρίτη. Ναι. Ο οποίος ούτως ή άλλως.
1: Φαντάζομαι θα έχουν και πειράγματα μεταξύ τους.
0: Ορίστε.
1: Πειράγματα, δεν πειράζονται μεταξύ τους, ρε παιδάκι
0: μου. Ναι. Το ζήτημα είναι, κάτσε να σου δείξω πώς κυκλοφορεί σήμερα στη Μάλτα ο Βασίλης ο Πλευρίτης. Καλός φίλος πάνω απ' όλα.
1: 10 ώρα το παιχνίδι, έτσι να πούμε. Ολυμπιακός Φερεντσβάρος είναι στον τελικό του Champions League πόλο γυναικών. Ολυμπιακός που θέλει να έχει μεγάλο στόχο την τέταρτη κατάσταση.
0: Εδώ είναι. Έχει
1: την λογικό δεν είναι, ρε, εσύ. Ναι, φίλε, τι να υποστηρίξω.
0: Την Βάσο και την άλλη. Ναι. Να το και από μπροστά.
1: Ναι, εντάξει, λογικό. Λογικό μου ακούγεται και το βλέπω.
0: Λοιπόν, είναι ο παπάς ο Βασίλης.
1: Έχει και τις δύο κοράκλες του, έτσι. Λοιπόν, από τη μία και την άλλη πλευρά.
0: Κοίταξε, το σίγουρο είναι ότι η οικογένεια θα πανηγυρίσει απόψε ένα ευρωπαϊκό.
1: Σίγουρα, εννοείται.
0: Μεταξύ, είναι στη Μάλτα, είναι και η Μαργαρίτα, η οποία από φέτος αγωνίζεται στον Άλυμο, πρώην αρχηγός του Ολυμπιακού. Τώρα η αλήθεια είναι η Μαργαρίτα μου στείλει τις φωτογραφίες. Δεν τη ρώτησα τη Μαργαρίτα και δεν ήθελα να τη φέρω.
1: Τι θα υποστηρίζει.
0: Ναι, σκέφτηκα να την έχουμε και στο τηλέφωνο, αλλά λέω τώρα ας μην τη βάλω σε αυτή τη διαδικασία.
1: Όχι, εσύ θα ήθελα όπως να την είχαμε να μας
0: έλεγε. Αλλά κανονίσαμε την άλλη εβδομάδα ούτως ή άλλως. Θα είναι εδώ ο μπαμπάς να μας πει.
1: Δύσκολο παιχνίδι. Από ό,τι είδα, βέβαια, εντάξει, δεν είμαι και ο πιο αρμόδιος για να μιλήσω για υδατοσφαίριση, αλλά είδα ότι ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει τη Φερεντσβάρος το Μάιο, πέρσι το Μάιο.
0: Ναι,
1: και μάλιστα εύκολα 18, 11,
0: κάτι τέτοιο. Είναι τελείως διαφορετικές οι ομάδες. Εντάξει, είναι τελικός πρωταθλητριών. Τώρα εντάξει, δεν υπάρχει εδώ πέρα φαβορί. Είναι και οι δύο ομάδες, εγώ θα σου λέγα ισοδύναμες. Είναι ποια θα βρεθεί στην καλύτερη της βραδιά. Απλά να πω το εξής, επειδή ο κόσμος του Ολυμπιακού έχει κλείψει παράσταση. Δηλαδή, αυτό το οποίο έγινε χθες.
1: Έχει πάει κόσμος.
0: Στο οποίο μάτς ο Ολυμπιακός, στον ημιτελικό των ανδρών, έχει χάσει από το οκτάλεπτο. Δηλαδή, είναι είναι το χειρότερο οκτάλεπτο που θυμάμαι εγώ τον Ολυμπιακό στην Ευρώπη τα τελευταία 30 χρόνια.
1: Ναι.
0: Αυτό το 8-4. Που ουσιαστικά εκεί πέρα, εντάξει, μετά δύσκολο.
1: Ξέρεις τι, έβλεπα, αυτό πήγα να σου πω, ρε παιδά μου. Εντάξει, εγώ δεν το έλεγα το παιχνίδι live, αλλά ξέρεις, είχα το live score που έβλεπα την εξέλιξη του αγώνα.
0: Ήταν
1: συνέχεια πίσω, δηλαδή 6-5 γκολ.
0: Βρέθηκαν σε πολύ κακή βραδιά και οι δύο τερματοφύλακες του Ολυμπιακού, που είναι από τους κορυφαίους στην Ευρώπη, και γενικά και η άμυνα του Ολυμπιακού και επιθετικά. Δηλαδή δεν πήγε καθόλου, δεν τράβηξε καθόλου η ομάδα. Το εντυπωσιακό ποιο είναι. Καλά, βέβαια δεν μπορεί να πει κανείς. Εντάξει, τώρα με την προρέκο παίζεις, μπορεί να κάνεις το κακό σου παιχνίδι. Έχει το κάνει το κακό του παιχνίδι απέναντι στην ομάδα του Σούκνου Ολυμπιακός φέτος.
1: Φαντάσου, ρε παιδί μου, όταν είναι αυτά τα παιχνίδια, πρέπει να πιάσεις ένα υψηλά στάνταρ. Έτσι. Δηλαδή, αν δεν πιάσεις τα στάνταρ που πρέπει, επειδή είναι πολύ καλή και η άλλη ομάδα, δεν έχεις καμία ελπίδα.
0: Ήταν πάρα πολύ κακός ο Ολυμπιακός. Αλλά οι περίπου 300-350 παιδιά που έχουν πάει στην Μάλτα, δεν σταμάτησαν μέχρι το τέλος, δηλαδή τελείωσε το μάτς. Αν κάποιος έμπαινε εκείνη την ώρα στο σπίτι, αν η τηλεόραση έμπαινε στο κολυμπητήριο, νομίζω ότι είχε κερδίσει ο Ολυμπιακός. Μάλιστα, ο Ολυμπιακός σήμερα ευχαρίστησε τον κόσμο και από όσο έμαθα, σήμερα έχουν ταξιδέψει και άλλοι φίλοι του Ολυμπιακού, θα είναι περισσότεροι από 500 στις εξέδρες του κολυμπητηρίου της Μάλτα για να συμπαρασταθούν στα κορίτσια του Γιώργου Ντόσκα στο παιχνίδι το οποίο θα ξεκινήσει στις 10 η ώρα το βράδυ και βεβαίως θα έχετε δυνατότητα να παρακολουθήσετε απευθείας από το Mega News τα παιχνίδια του Final Four των ανδρών θα μεταδίδει η δημόσια τηλεόραση και έχουμε λοιπόν Ολυμπιακός Φερεντσβάρος απόψε για το χρυσό μετάλλιο και αύριο Ολυμπιακός Φερεντσβάρος για το χάλκινο μετάλλιο στους άνδρες.
1: Με ποιο παίζει?
0: Με τη Φερεντσβάρος. Είναι και τα δύο αναμετρήσεις των δύο ομάδων. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός, ο οποίος θα πρέπει βέβαια πάνω απ' όλα να παίξει καλή άμυνα και κυρίως επειδή είναι τελείως διαφορετικό, δηλαδή με την Ματαρό. Εντάξει, η Ματαρό είναι μια ομάδα η οποία κολυμπάει γρήγορα, κάνει ράνι. Κατάφερε το ήλεξε ο Ολυμπιακός το παιχνίδι από το δεύτερο οκτάλεπτο και μετά. Απόψε, βέβαια, θα είναι τελείως διαφορετικό. Οι ουγγρικές ομάδες, και ειδικά η Φερεντσβάρος, είναι του στυλ ότι παίζω δυνατή άμυνα, βαράω λίγο περισσότερο. Εκεί πέρα θα πρέπει να προσέξουν οι ερυθρόλευκες να μην φάνε κόντρες από τα περίεργα μαρκαρίσματα τα οποία θα κάνει η Φερεντσβάρος. 10 η ώρα, καλή επιτυχία. Ναι. Νωρίτερα, όπως είπαμε, ο Ισπανικός μικρός τελικός ανάμεσα στη Ματαρό και την περσινή πρωταθλήτρια.
1: Είναι και βαρύ το σκουφάκι βέβαια του Ολυμπιακού. Έβλεπα κάποια στατιστικά. Ο Ολυμπιακός έχει παίξει, θα παίξει μάλλον για 14η φορά σε τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Έχει κατακτήσει 7 ευρωπαϊκούς τίτλους, εκτός από τα 3 βέβαια, Champions League, Le Trophy και 3 Super Cup. Είναι μια ομάδα, ρε παιδάκι μου, που εντάξει και την εμπειρία έχει και την ποιότητα έχει προκειμένου να καταφέρει σήμερα να κάνει αυτή την πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία και να κατακτήσει ένα ακόμα ευρωπαϊκό τρόπαιο.
0: Απλά από την άλλη πλευρά βέβαια να πούμε ότι έχει δυναμώσει πάρα πολύ
1: Φερεντσβάρος
0: βέβαια, εντάξει, έχει φοβερή τερματοφύλακα, την Κίες, είναι η Ελευθερία, είναι η Γκούρι Σάτι, εντάξει, τώρα η Ρίτα Κέσιλι, μεγάλη κυρία του ευρωπαϊκού πόλου, μια από τις κορυφαίες του κόσμου, όχι του πόλου. Είναι η Ντεβρίς, έχει γενικά, δηλαδή θα δούμε απόψε ένα τελικό που είναι πολύ μεγάλα ονόματα και από τις δύο ομάδες.
1: Πού θα το δούμε? Υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη.
0: Είπαμε Mega News.
1: Mega News, δεν το άκουσα. Mega News. Σε ελεύθερο κανάλι, μια χαρά.
0: Ναι, και αύριο η ΕΡΤ θα δείξει τους τελικούς στο ανδρικό. Και αύριο το κανάλι 1 θα είναι στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Τι μάτς τώρα και αυτό αύριο.
1: Ρε εσύ, εγώ χαλιέμαι πάρα πολύ. Δηλαδή τόσο νωρίς να γίνει το παιχνίδι, τι ώρα, 6 ώρα. Εντάξει, για ποιο λόγο, δεν το καταλαβαίνω. Γινόταν 8 η ώρα, ρε φίλε.
0: Θεωρώ,
1: λίγο πιο αργά.
0: Ότι έχει να κάνει με τα.
1: Ναι, όχι θεωρείς, αυτό είναι γιατί τα τηλεοπτικά είναι, ρε παιδί μου. Αλλά ας το κάνουν 8 η ώρα. 6 η ώρα είναι πάρα πολύ νωρίς. Ναι. Δηλαδή τώρα να πάει να δεις τώρα έναν τελικό των τελικών, να το δεις 6 η ώρα. Οκ, εμένα με ψιλοχαλάει. Βέβαια φαντάζομαι ότι.
0: Κατάρ Ελβετία στις 10.
1: Δεν είναι καμιά ντερμπάρα, ρε παιδί μου. Τώρα, σιγά, ποιος θα θέλει να δει τώρα Κατάρ Ελβετία. Αλλά θέλω να σου πω ότι ίσως το κάνουν και για το λόγο ότι θα θέλει μετά να γίνει απονομή, φαντάζομαι, στα δεδομένα
0: τη Ελβετία. Τα είχαν συνυπολογίσει όλα. Μεταξύ αυτών είχαν συνυπολογίσει και το γεγονός ότι αύριο, παραδείγματος χάρη, θα μπορούσε ο Ολυμπιακός στις 10 η ώρα να παίζει τελικό Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο Πόλο.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνω. Okay. Οπότε ξέρεις, θα υπήρξε μια συσσόρευση σπουδαίων αγώνων εκεί γύρω στις 8 με 10 η ώρα το βράδυ. Οπότε προτιμήθηκε να κάνουν με τις ευχές βέβαια και της αστυνομίας νωρίς 6 ώρα να ξεμπερδεύει δηλαδή και με την κίνηση και με όλα τα υπόλοιπα.
1: Γιατί ναι, άμα κατακτήσει ο Ολυμπιακός το
0: 8 η ώρα θα τελειώσει το μάτς, πες το κατακτά Ολυμπιακός. Πανηγυρισμοί όλα αυτά.
1: Θα γίνει απονομή αύριο. Θα γίνει. Okay. Άρα θα γίνει μια ώρα ακόμα.
0: Για τον Ολυμπιακό δεν νομίζω.
1: Είναι νεύρα για τον Ολυμπιακό.
0: Θα τελειώσει 9 η ώρα. Ναι. Και πάλι είναι νωρίς.
1: Ναι.
0: Αύριο έχουμε και το street party εδώ στον Πειραιά, στη γειτονιά μας.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή αύριο. Εντωμεταξύ έχει και το γιορτή κολυμπητήριο αύριο στις 6 ώρα.
1: Κλείχει.
0: Η γιορτή του κολυμπητηρίου.
1: Okay.
0: Σε 6 ώρα το απόγευμα. Δηλαδή είναι πάρα πολλά τα δρόμενα τα οποία έχουμε αύριο εδώ στην.
1: Sold out βέβαια αύριο. Έτσι, εντάξει, δεν είναι είδηση σε αυτό το παιχνίδι. Νομίζω ότι και φίλους να μην είσαι των δύο ομάδων, θα ήθελες να είσαι μέσα στο Άνδρος και Φιλίας να παρακολουθεί αυτή τη ματσάρα που θα κρίνει τον τίτλο για το ποια ομάδα καταφέρει να πάρει το κύπελο.
0: Υπάρχουν, το πρωτάθλημα.
1: Το πρωτάθλημα, ναι. Υπάρχουν απουσίες. Έτσι και για τις δύο ομάδες. Περιμένουμε να δούμε βέβαια. Νομίζω ότι πιο πολύ αμφίβολοι είναι οι παίκτες στην πλευρά του Παναθηναϊκού, γιατί γίνεται αγώνας δρόμου να δούμε αν ο Όσμαν θα είναι στην διάθεση του Αταμάν. Δεν ξέρω τι θα γίνει βέβαια και με τον Σλούκα. Από την άλλη ο Ντόρση έδειξε ότι είναι έτοιμος. Έτσι, δεν νομίζω ότι θα έχει θέματα.
0: Νομίζω ότι πλέον ο Ντόρσε θα είναι έτοιμος. Ναι. Δηλαδή έπαιξε λίγο στον τέταρτο τελικό. Θεωρώ αυτό θα πάρει περισσότερο χρόνο συμμετοχής.
1: Ναι.
0: Αυτό λέει και η λογική.
1: Αυτό λέει και η λογική και θεωρώ ότι θα δούμε και αύριο ένα μάτς που
0: Το θετικό ποιο είναι ότι εδώ και 2-3 μέρες περνάει στα ψηλά. Δηλαδή ξέρεις, να τελειώσαν παιδάκι μου οι αντεκλήσεις.
1: Ναι, δεν έχουμε ανακοινώσει. Ναι,
0: έχει σήμερα βέβαια ένα αθλητικό δικαστήριο ο Παναθηναϊκός για τον τέταρτο τελικό, αλλά σε σχέση με τις γκρίνιες των πρώτων αγώνων, ναι, πάμε σβηστά.
1: Μακάρι ρε παιδί μου, είπαμε ότι όλα αυτά δεν βοηθάνε καθόλου. Όχι μόνο το ντέρμπι, αλλά και το μπάσκετ. Όλοι οι προβολείς σε όλη την Ευρώπη είναι στραμμένοι σε αυτό το παιχνίδι. Καθώς υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για να δούμε τελικά ποια ομάδα θα καταφέρει να στεφθεί πρωταθλήτρια Ελλάδος στην φετινή σεζόν. Και όλη αυτή η τοξικότητα, όλη αυτή η γκρίνια, όλη αυτή η μουρμούρα δεν βοηθάει όχι μόνο τον κόσμο αλλά και τους παίκτες. Δηλαδή αποσυντονίζονται, ρε παιδί μου.
0: Λοιπόν, 5:30 αύριο ξεκινάμε εδώ πέρα το pre-game. Πρώτες ιδέσεις με το ΣΕΦ. Θα σας μεταφέρουμε γενικότερα ατμόσφαιρα από Πειραιά. Θα έχουμε πάρα πολλά αύριο. Και βεβαίως λεπτό προς λεπτό ο Νίκος Σιφάκης μέχρι και αν πάρει το η Κούπα Ολυμπιακός και οι απονομές όλα μέσα από τους 90,4 μεγακύκλους. Είμαστε 18 λεπτά μετά τις 3 από τον Μπασκετικό Ολυμπιακό. Πάμε λίγο στον Ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό που πλέον ο κόσμος έχει αρχίσει και χάνει το μέτρημα. Είναι πάρα πολλά τα ονόματα τα οποία γράφονται, λέμε και εμείς και προσπαθώ, αν έχεις παρατηρήσει και ειδικά μέσα από την ιστοσελίδα μας, Βαγγέλη, να βάζω συγκεκριμένα πράγματα και να σταχειοθετούμε κάποιες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών. Ναι, διαβάσατε σήμερα το πρωί στο κανάλι 1 για τον Καντιού. Είναι ο παίχτης για τον οποίο ο Ολυμπιακός αυτές τις ώρες μιλά, προσπαθεί να τον πάρει από την Λοριάν. Είναι ένα παιδί το οποίο είναι... Τώρα έκανε το ξεπέταγμά του στην Λίγκα 1 της Γαλλίας. Ήταν στην κορυφή ενδεκάδα του πρωταθλήματος από τη Λεκύπ. Είναι από τις περιπτώσεις που, ξέρεις, λέμε ας πούμε ότι ο Ολυμπιακός κοιτάζει μια αγορά την Ισπανική, όμως βλέπουμε ότι το τμήμα σκάουτινγκ του Ολυμπιακού και ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ταυτόχρονα που είναι αυτός που κάνει την τελική, είναι από αυτόν περνάνε τελικές αποφάσεις, χτυπούν παντού. Του...
1: Εντάξει, 27 χρονών.
0: Καντιού, ας πούμε, το όνομα προέκυψε χθες και τελικά αυτό το οποίο αρχίζει και επιβεβαιώνεται κυρίως από τη Γαλλία είναι ότι οι δύο ομάδες είναι σε διαδικασία συζητήσεων. Και μάλιστα αυτό το οποίο μαθαίνουμε είναι ότι ο Καντιού ήδη έχει συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, απομένει η συμφωνία του Ολυμπιακού με τη Λοριάν. Είναι πανύψηλος, είναι 1-1. Θυμίζει η Νικοπισιά Ιμπόρα. Πάρα πολλοί συνάδελφοι το έχουν γράψει αυτό.
1: Είναι κεντρικό χάφ, να πούμε. Έτσι, έχει συμβόλαιο με την Λοριάν μέχρι το 2029 και αυτό παίζει το ρόλο. Γιατί ο Ολυμπιακός δεν θα πάρει ένα ελεύθερο παίχτη. Έτσι. Θα προσπαθήσει να πάρει τον Καντιού από την γαλλική ομάδα με κανονική μεταγραφή. Ναι, ένα ψηλό παιδί, δυνατό παιδί, καλός
0: τεχνίτης,
1: καλή ηλικία, 27 χρονών, έμπειρος. Έχει δείξει ότι τον θέλει πάρα πολύ ο Ολυμπιακός. Φαντάζομαι ότι έχουν μιλήσει δύο πλευρές, έχει πιστεί ο παίχτης από το project Ολυμπιακού και δείχνει θετικός να έρθει στον
0: Ολυμπιακό. Επειδή ο Ολυμπιακός πάει για δύο κεντρικά χαφ, ο άλλος, ο παίχτης ο οποίος βρίσκεται αρκετά ψηλά πλέον στο ρεπορτάζ, είναι ο Ντένις Σουάρες της Αλαβές, παίχτης ο οποίος τον έχει αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός ως ποδοσφαιριστή της Μπαρσελώνα. Δεν είναι 32 ετών, είναι ένα κλασικό οχταροδεκάρι. Δηλαδή είναι ο παίχτης ο οποίος δημιουργεί παιχνίδι. Εντάξει, χρειάζεται να μιλήσουμε για την αξία του, που πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Και τώρα για τα εξτρέμ, πάντα είναι στα πλάνα του Ολυμπιακού, στη σχετική λίστα των παικτών, ο Ρόκα της Ζιρόνα. Και προσθέτουμε άλλο ένα όνομα από την Nottingham Forest, τον Ζώτα Σίλβα, mm-hmm. ο οποίος έπαιζε πέρσι ο Πορτογάλος, έπαιζε πέρσι δανεικός στην Μπεσίκτας, δεν συνεχίζει στο City Ground και από την Αγγλία προκύπτει ότι υπάρχει έντονο το ενδιαφέρον, δηλαδή να αλλάξει ομάδα, όχι όμιλο, δηλαδή από την Nottingham Forest να κατέβει στον Πειραιά και στον Ολυμπιακό. Και από εκεί μετά τώρα, παιδιά, ειδικά για τα δεξιά στην άμυνα, που ήδη φέρνει την άλλη εβδομάδα τον Μαφαίο, ονόματα έχουν προκύψει.
1: Εντάξει, ακούστηκε ένα όνομα βέβαια που είναι παλιός γνώριμος. Ναι.
0: Ο Βρουσάη, ο οποίος παίζει στην Ρίο Αβε.
1: Και έχει κάνει και καλό πρωτάθλημα.
0: Έχει κάνει καλό πρωτάθλημα, αλλά κυρίως έχει παίξει χαφ.
1: Καλά, φαντάζομαι ότι δεν έρχεται για πρώτος, όχι για πρώτος, φαντάζομαι ναι. για backup.
0: Για backup του Μαφαίου.
1: Ο Βρουσάη, αλλά παρόλα αυτά ναι.
0: Όπως τον έχω δει βέβαια τον Βρουσάη, ο Μάριος Βρουσάη είναι ένας παίκτης ο οποίος, εντάξει.
1: Καλά, σχετικό είναι αυτό που λέμε backup, δηλαδή μπορεί να έρθει και να κάνει παπάδες τώρα, ο Βρουσάη και να πάρει θέληση φασκού.
0: Αλλά βέβαια παραμένει πάντα στο προσκήνιο και το όνομα του Σάλιακα, όπως επίσης, εγώ θεωρώ ότι τρόπο την άξιση τώρα ο Ολυμπιακός προσπαθεί να καλύψει το γεγονός ότι έκανε πρόταση για τον Τσάπρα, στο Λιβαδιακό για τον Τσάπρα. Ναι. Ο Ολυμπιακός δεν το επιβεβαιώνει αυτό. Ναι. Και μάλιστα θα λέει κανείς ότι στον Ολυμπιακό κρατούν πάρα πολύ χαμηλούς τόνους ναι. για το συγκεκριμένο όνομα. Δεν το διαψεύδουν κιόλας, αλλά θεωρώ ότι ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι ο κ. Κομπότης είναι σκληρός διαπραγματευτής. Τώρα για τα αριστερά, από τη στιγμή που χάλασε του Γιαννούλη
1: από
0: την Augsburg στον ΠΑΟΚ, υπάρχει αυτό το ερώτημα το οποίο πλανάται εάν παραδείγματος χάρη ο Ολυμπιακός ξαναδιαφερθεί για τον Γιαννούλη. Στις μεταγραφές ποτέ δεν λέω ποτέ.
1: Ναι, αυτό σου λέω.
0: Δηλαδή, έλεγαν άνθρωποι ότι εντάξει, ξέρουν πράγματα έτσι, κοντά στο περιβάλλον των ανθρώπων του Ολυμπιακού ότι εντάξει, θα πρέπει ο ίδιος ο Γιαννούλης να πάρει τηλέφωνο του Ολυμπιακού. Δεν είναι ακριβώς τα πράγματα. Ένας παίκτης είναι πάρα πολύ καλός.
1: Καταρχάς να ξέρεις ότι η Augsburg δεν τον διώχνει. Τον θέλει πάρα πολύ. Ακριβώς. Θέλει να φύγει ο παίκτης από την Augsburg.
0: Αλλά γενικά αυτή τη στιγμή φαίνεται η πιο δύσκολη περίπτωση, δηλαδή το να ξαναγυρίσει ο Ολυμπιακός στην περίπτωση του Γιαννούλη. Αλλά ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός και φυσικά σε κανέναν πολύ καλό ποδοσφαιριστή, καμιά ομάδα η οποία σέβεται την ιστορία της, δεν κλείνει πόρτες. Ναι,
1: καλά, εννοείται.
0: Οι μεταγραφές, παιδιά, είναι.
1: Αλλά είναι αυτό που λες, ρε παιδί μου. Δηλαδή, έχουμε δει πάρα πολλές φορές που επικοινωνιακά βγαίνει προς τα έξω, τελείωσε, δεν κινείται η ομάδα, τελείωσε ένας ποδοσφαιριστής για.
0: Ναι, δεν τον κάνουμε
1: σύλλογο. Και ξαφνικά, ρε παιδί μου, μαθαίνουμε ότι έκλεισε στον Ολυμπιακό Παναθηναϊκό ΑΕΚ.
0: Έτσι ακριβώς. Γι' αυτό το λόγο θεωρώ και το λέω ότι στις μεταγραφές, επειδή έχουν δει πολλά τα ματάκια μας, έχουμε δει ποδοσφαιριστές να έρχονται, να πάνε στα γραφεία να υπογράψουν και τελικά μαθαίνουμε ενώ είμαστε απ' έξω ότι ξέρετε κάτι, για μια λεπτομέρεια χάλασε η μεταγραφή. Οι μεταγραφές οι οποίες θεωρούνται τελειωμένες, χαλασμένες, τελικά να υπάρχει επαναδιαπραγμάτευση και επαναπροσέγγιση. Αυτά λίγο πολύ από τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού, τα οποία από την άλλη εβδομάδα θα αρχίσουν και θα τρέχουν με λιγιώδεις ρυθμούς. Ολυμπιακός ο οποίος μέχρι τις 28-29 του μήνα θα κάνει τουλάχιστον 9 μεταγραφές.
1: 9 μεταγραφές, εντάξει, είναι πολλές μεταγραφές βέβαια. Σίγουρα έχει ξεκινήσει ο σχεδιασμός. Υπάρχουν
0: μαζί
1: πάρα πολλοί παίκτες.
0: Οι έχουν γίνει, εντάξει. Είμαι επιστροφές που θα υπάρξουν.
1: Ναι, ρε παιδί, δεξής, λες ένα αριθμό τώρα 9 και σου λέει πότε να κλείσουν οι 9 μεταγραφές. Δεν είναι ότι θα γίνουν τώρα, δηλαδή φαντάζομαι ότι έχει γίνει μια προεργασία. Υπάρχουν κάποιοι παίκτες που είναι ήδη στην ερυθρόλευκη λίστα, έχουν συζητήσει.
0: Αλλά γενικά, πρόσεξε, μιλάω για τα μέσα τη μεταγραφική περίοδου. Δεν ξέρουμε. Ο αριθμός μπορεί να είναι και διψήφιος των μεταγραφών του Ολυμπιακού μέχρι το τέλος του Αυγούστου.
1: Ναι, γιατί έχει πολύ δρόμο ακόμα.
0: Έχει πολύ δρόμο και έχει με ανάγκες ο Ολυμπιακός.
1: Λοιπόν,
0: έχει
1: ανάγκες ο Ολυμπιακός. Και όχι μόνο στον Ολυμπιακό, και οι υπόλοιπες ελληνικές ομάδες θα μπουν στη διαδικασία να μπουν στο μεταγραφικό παζάρι το καλοκαιρινό. Παίχτες θα έρθουν, παίχτες θα φύγουν. Δηλαδή στον Παναθηναϊκό, τα Μπακασέτα όλα δείχνουν ότι δεν θα συνεχίσει να είναι. στον Παναθηναϊκό. Και αυτό γιατί ο Νίστρουμ αναμένεται να θέλει έναν άλλο παίχτη στην θέση του Μπακασέτα. Έχει ενημερωθεί ο Έλληνας μέσος. Θέλει έναν παίχτη εντελώς, με ένα εντελώς διαφορετικό προφίλ. Κάτι που θα μειώσει το χρόνο συμμετοχής του Μπακασέτα, αν παραμείνει στο ρόστερ. Έχει ενημερωθεί ο παίχτης. Φαντάζομαι ότι ψάχνει κάποια ομάδα. Υπάρχει όμως θετικό κλίμα και από τις δύο πλευρές, και από τον Μπακασέτα, χρόνια, εδώ και 2,5 χρόνια στον Παναθηναϊκό, αρχηγός της ομάδας, αλλά και από τον Παναθηναϊκό. Σίγουρα νομίζω ότι θα έχουμε ένα αίσιο τέλος σε αυτήν την περίπτωση. Από εκεί και πέρα, βέβαια, Παναθηναϊκός κοιτάει να δει πώς θα ενισχύσει το ρόστερ του. Τα λέγαμε και προχθές ότι ο Γένσεν και ο Καμαρά είναι δύο παίκτες που είναι πολύ πολύ ψηλά στη μεταγραφική λίστα. Δεν είναι εύκολες περιπτώσεις ούτε ο Γένσεν ούτε ο Καμαρά να έρθουν στον Παναθηναϊκό από την Μπρέθοτ και την Σαλερουά, γιατί υπάρχουν και άλλες ομάδες που ενδιαφέρονται για τους συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές. Είναι μεγάλος στόχος, αλλά δεν είναι εύκολες περιπτώσεις. Είναι και ο Νίστρουμ, ο οποίος και αυτός θέλει πάρα πολύ και τους δύο παίκτες. Νομίζω ότι κουμπώνουν πάρα πολύ στα θέλω του για την επόμενη μεταγραφική σεζόν. Υπάρχει βέβαια να δούμε ποιοι άλλοι θα παραμείνουν στην ομάδα, θα έχουμε αποχωρήσεις. Έχει ακουστεί και το όνομα του Βλαχοδήμου, mm-hmm. και εδώ είναι μια πολύ δύσκολη περίπτωση.
0: Ξέρω ότι ο Βλαχοδήμος δεν θέλει να έρθει,
1: θέλει να συνεχίσει στο εξωτερικό. Βέβαια, τα σενάρια ενισχύθηκαν γιατί πήγε στο Telecom Center και παρακολούθησε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό στο μπάσκετ, αλλά αυτό δεν έχει να κάνει καμία σχέση. Το ότι πήγε και ήδη το παιχνίδι του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ, δεν πάει να πει ότι θα έρθει και στον Παναθηναϊκό. Περιμένουμε για τις επόμενες μέρες να δούμε ποιος θα κλείσει για βασικό τερματοφύλακας για τη νέα σεζόν. Υπάρχουν και σκέψεις για την απόκτηση ενός κεντρικού αμυντικού και ενός πλάγιου μεσοεπιθετικού.
0: Τώρα μεταξύ μας, άμα έχεις δυνατότητα να παρακολουθείς είτε στο ΣΕΦ είτε στο ΟΑΚΑ Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, έτσι όπως είναι αυτή η σειρά, που είναι καταπληκτικά μάτς και φοβερό το ενδιαφέρον, εντάξει, δεν χρειάζεται να θες να υπογράψεις μια ομάδα.
1: Όχι, άμα βρεις
0: εισιτήριο.
1: Είσαι καλά, τρελός. Παίρνεις αεροπλάνο και έρχεσαι, ρε παιδί μου. Παίρνεις αεροπλάνο στο εξωτερικό, να είσαι, άμα σου λένε εισιτήριο και το βλέπεις.
0: Λοιπόν, πάμε διαφημισούλες, ένα break στις 3:30 και αμέσως μετά ερχόμαστε. Θα έχουμε τι γίνεται και στις άλλες ομάδες. Θα έχουμε εθνικό, γιατί εκεί πέρα και αν υπάρχουν εξελίξεις, στην άλλη ομάδα της πόλης. Και θα κλείσουμε με, όπως κάθε Παρασκευή, με Αντώνη Κλίκα και Θρύλους Στέφεν.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.

0: Στην Tollas Edition βρίσκεις body kits, προφυλακτήρες, μάσκες, αεροτομές, spoilers, σκαλοπάτια για SUV, diffusers, φανάρια και αξεσουάρ εξωτερικής εμφάνισης για Mercedes, BMW, Audi και πολλά ακόμα μοντέλα από απλή αναβάθμιση μέχρι ολοκληρωμένη μεταμόρφωση του αυτοκίνητου σας. Η ΔΕ ομάδα μας αναλαμβάνει το αυτοκίνητό σας να το κάνει όπως το έχετε φανταστεί. Tollas Edition. Κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα. Αμφίσης 9 στον Άγιο Δημήτριο, στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-9327-563. www.tollasedition.com.
1: Και τώρα ο τελικός των τελικών. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός στην αναμέτρηση της χρονιάς που θα κρίνει τον πρωταθλητή Ελλάδας με απευθείας μετάδοση από τη Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά. Σάββατο, 13 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο κανάλι 1.90.4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
0: Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα 4 παιδιά του Ιλντέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα! Γιατί? Γιατί στο Ιλντέστο Καφέ, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα και ο καφές σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ιλντέστο Πόρτο, οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και μετά καλύτερα κοκτέιλς για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Hotel στην παραλία της Ψάθας για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Ιλντέστο Restaurant στην καρδιά των Μεγάρων για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Ιλντέστο Group, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ' σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
4: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
3: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
5: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9 στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφική σκλήρυνση ALS.
6: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: Τι τραγούδι είναι αυτό, τραγουδάρα. Πολύ. Ραπάρουμε σήμερα, Δημήτρη Μορφέση. Σε βλέπω, είσαι εξελιχθέ. Έχεις πάρα πολύ εξελιχθεί.
1: Εγώ δεν θέλω τα εντός αγωγικών ευχαριστήρια λοιπόν, στο κύριο Καναλή.
0: Μπάμπης.
2: Μπαμπίνος.
0: Μπάμπης, ο οποίος είναι κορυφή. Από τους κορυφαίους μουσικούς επιμελητές γενικότερα του ελληνικού ραδιοφώνου.
2: Και μας
0: πόσο εύκολο
2: πάντα,
0: τώρα
2: πάντα
0: να σώσετε μια ζωή. Σίγουρα πιο εύκολα από όσο φαντάζεσαι. Αρκεί να έρθετε στο Δημοτικό Θέατρο 16 Ιουνίου από τις 9 το πρωί στις 7 το απόγευμα στην πλατεία και μπροστά από το Δημοτικό μας Θέατρο. Το Olgun Care διοργανώνει δράση εθελοντικής αιμοδοσίας και εγγραφής νέων δοτών μυελού των οστών μαζί με τους οργανισμούς Glut και Choose Life και το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Μεταξά. Η αιμοδοσία διαρκεί μόλις 15 λεπτά και εγγραφή νέων δοτών μυελού των οστών γίνεται, παιδιά, με ένα απλό δείγμα σάλιου. Δώσε αίμα και γράψου σαν δότης μελού των οστών και δώσε διπλή ελπίδα. Olgun Care, φροντίδα που γίνεται πράξη, όλα αυτά εδώ στον Πειραιά. 38 μετά τις 3 και πάμε και στον Εθνικό Πειραιά. Διάβαζα την ανακοίνωση, τη νέα της, του Εραστέχνη Εθνικού, ο οποίος θυμίζω ότι πριν περίπου 2 εβδομάδες είχε ανακοινώσει ότι περιμένει προτάσεις ανθρώπων οι οποίοι θέλουν να ασχοληθούν με την ποδοσφαιρική ομάδα. Τελικά έληξε η προθεσμία, αλλά υπάρχει και ένα αίτημα υποψήφιου τόσο εγωγικών επενδυτή, ας το πω έτσι.
2: Χρηματοδότη. Για να μπει μπροστά στην
0: αλλά υπάρχει ένας ο οποίος ήδη καταθέσει πρόταση και κάποιος ο οποίος έχει ζητήσει να πάρει μια μικρή παράταση.
2: Μια χαρά τα είπες, έτσι τα πράγματα. Βέβαια, όλοι παρακολουθούμε πολύ μεγάλη αγωνία τις εξελίξεις. Έχουν τεράστιο ενδιαφέρον γιατί μετά την αποχώρηση του Αλέξανδρου Καριδόπουλου δεν είναι εύκολο πράγμα και ειδικά στην ΓΑΜΑ Εθνική να βρεθεί ένας άνθρωπος να πει ότι βάζω κάποια χρήματα σε μια ομάδα που ξέρει ότι θα βάλει χρήματα και δεν τα πάρει ποτέ πίσω. Έτσι, δεν υπάρχουν έσοδα στην ΓΑΜΑ Εθνική. Τέλος πάντων, πάντως καταλαβαίνουμε ότι το ότι υπάρχουν δύο προτάσεις ενδιαφέροντος, σίγουρα ο Εθνικός είναι μια ομάδα που ακόμη και τώρα το brand name του Εθνικού είναι ψηλά. Έτσι. Και μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι εθνικοί. Ο Αλέξανδρος Καρδιόπουλος είναι εθνικός ο άνθρωπος και μπήκε μπροστά γιατί αγαπούσε την ομάδα. Τώρα, η μία πρόταση που είναι από τον Δημήτρη Κουλούρη, ο οποίος, τα λέγαμε και την προηγούμενη φορά, έχει βρεθεί στο παρελθόν στο τιμόνι της ομάδας. Έχει εκφράσει την επιθυμία του να επιστρέψει και να αναλάβει ξανά ενεργό ρόλο. Δεν είναι εθνικός, βέβαια, ο άνθρωπος. Και υπάρχει και μία δεύτερη πρόταση, η οποία βέβαια του Κουλούρη ήταν εμπρόθεσμη η πρόταση έτσι που κατέθηκε στα γραφεία του Εραστέχνη Εθνικού, αλλά η δεύτερη πρόταση προέρχεται από μια πλευρά που είναι στην αυτιλία, ο οποίος στο τελευταίο διάστημα είχε κάποιες επαφές με ανθρώπους του Εθνικού και μάλιστα από ό,τι μαθαίνω ήταν στα πες το αχ. Ναι, μωρέστε, που έγινε στο αεροδρόμιο πάνω.
0: Ποσειδόνια.
2: Στα Ποσειδόνια, κόλλησα. Λοιπόν, είχε κάποιες επαφές με ανθρώπους του Εθνικού, προκειμένου να δούνε...
0: Μπλέκεται Δημήτρης Καπράνος, μα δες Ποσειδόνια, Εθνικός...
2: Ναι, δεν ξέρω. Έχει ακουστεί και το όνομα του Δημήτρη Καπράνου, έχει ακουστεί και το όνομα του Αλέξανδρου Καριδόπουλου, ο οποίος μπορεί να έφυγε από την ομάδα, αλλά παρόλα αυτά, επειδή αγαπάει την ομάδα, προσπαθεί να βρει μια λύση για να υπάρχει η επόμενη μέρα στον Εθνικό. Βέβαια, η συγκεκριμένη πλευρά έχει ζητήσει μια μικρή παράταση, μια-δύο μέρες. Δηλαδή, θεωρώ ήταν χθες η προθεσμία που έληξε. Νομίζω ότι είτε σήμερα είτε το αργότερο τη Δευτέρα θα γνωρίσουμε ποιες θα είναι οι προθέσεις του ανθρώπου αυτού. Μαθαίνω ότι είναι μια πάρα πάρα πολύ καλή περίπτωση, συγκεκριμένη πρόταση, που αν μπει μπροστά σίγουρα θα βοηθήσει πολύ την ομάδα να είναι ανταγωνιστική την επόμενη αγωνιστική σεζόν. Όπως και να έχει, πάντως οι δύο πλευρές θα αξιολογηθούν από τον Εραστέχνη, ο οποίος θα είναι αυτός που θα πάρει την απόφαση για την επόμενη μέρα του ποδοσφαιρικού τμήματος. Υπάρχει πολύ μεγάλη αγωνία, επαναλαμβάνω, για να δούμε τελικά ποια θα είναι η επόμενη μέρα στο ποδοσφαιρικό τμήμα, γιατί μην ξεχνάμε ότι αν τελικά απορριφθούν και οι δύο προτάσεις, λέγω τώρα, ο Εθνικός μπορεί να έχει και πρόβλημα το να συνεχίσει να αγωνίζεται την επόμενη αγωνιστική σεζόν στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής. Νομίζω θα είναι πάρα πολύ σημαντικό να παρουσιαστεί και το αναλυτικό πλάνο της κάθε πρότασης. Φαντάζομαι ότι θα πρέπει να το κάνει ο Εραστέχνης αυτό. Ποιο θα είναι το διαθέσιμο budget, ποιος θα είναι ο αγωνιστικός σχεδιασμός, ποιες θα είναι οι προτεραιότητες για τη στελέχωση της ομάδας, ποιοι θα είναι οι στόχοι της ομάδας για την επόμενη σεζόν. Θα πρέπει να υπάρχει μια ξεκάθαρη εικόνα και στον κόσμο, προκειμένου να δει σε ό,τι αφορά σε αυτές τις δύο προτάσεις του Δημήτρη Γουλούρη, αλλά και η άλλη πρόταση, ποιο είναι το project για την επόμενη αγωνιστική σεζόν.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πριν πάμε στον κύριο Γλυκά σε λίγο, να πω ότι πριν ακούσατε ένα BBB που έκανε, ήταν η ενημέρωση που είχαμε από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά. Λοιπόν, έγινε δεκτή η έγγραφη παραίτηση του Προέδρου της Επιτροπής Διαιτησίας της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά, του Μπάμπη του Μυραδωράκη. Και τις αμέσως επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί ο νέος πρόεδρος της Επιτροπής Διαιτησίας της Ένωσης Πειραιά. Θυμίζω επίσης ότι
2: η Ένωση... Σύμφωνα με αυτά που πιάνουν οι κερίες μου, θα έχουμε σημαντικές εξελίξεις στην πορεία. Άμεσα.
0: Στην Ένωση.
2: Στην Ένωση.
0: Στην Ένωση. Και όλα αυτά με ορίζοντα και την τακτική γενική συνέλευση που είναι στο τέλος του μήνα, τον Ιούνιο. Και είναι και πάρα πολλά θέματα ανοιχτά. Μεταξύ αυτών, βέβαια, και το θέμα που έχει προκύψει με τη στέγαση του διοικητηρίου, καθώς το ΣΕΦ ζητά να επιστραφεί ο χώρος που είναι τα γραφεία της Ένωσης για να κατασκευαστούν το νέο διοικητικό κέντρο του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Είναι υποθέσεις αυτές στα δικαστήρια, τα παρακολουθούμε, σας ενημερώνουμε. Λοιπόν, προς το παρόν, μουσικούλα για να έρθουμε για την τελευταία ενότητα της εκπομπής σήμερα Παρασκευή 12 Ιουνίου του 2026 εδώ στο κανάλι 1 του Πειραιά.

0: Πίστα FM με τον Αντώνη Γλύκα.
1: Και πάμε να καλωσορίσουμε ευθύς αμέσως τον Γενικό Γραμματέα του Συνδέσμου Βετεράνων Ποδοσφαιριστών του Ολυμπιακού, τον κύριο Αντώνη Γλύκα. Καλησπέρα, κύριε Γλύκα.
2: Γεια, καλό απόγευμα. Εύχομαι σε εσάς όλους τους αγαπητούς φίλους εκεί στο υπέροχο κανάλι μας και τον κόσμο που μας ακούει. Χιλιάδες κόσμο μας ακούει τώρα. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία στο Βαρούλικο πριν λίγες μέρες, όπου γράφτηκε μία εκπομπή για τον Πειραιά, νομίζω η οποία έγραψε και ιστορία στην κυριολεξία με τις αναμνήσεις από το παρελθόν που είχαμε με τον Λευτέρη τον Λαζάρου, τον πρόεδρο τον κύριο Βουράκη. Κάναμε κάτι πάρα πολύ όμορφο και περιμένει ο κόσμος πότε θα το απολαύσει αυτό το αφιέρωμα στην ιστορία του Πειραιά.
1: Από ό,τι θα μεταδοθεί από το διαδικτυακό κανάλι της Δημοτικής Ραδιοφωνίας του Πειραιά στο YouTube.
2: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν τη Δευτέρα στο γήπεδο Παντελής Νικολαίδης στην Νίκαια για το πολύ σπουδαίο παιχνίδι του Συνδέσμου Βετεράνων Ποδοσφαιριστών του Ολυμπιακού. Το υπαριθμόν 709 παιχνίδι είναι, πάντα για κοινωνικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς, με την ποδοσφαιρική ομάδα της Ένωσης Αναπανταχού Μανιατών Ιμάνη.
1: Μισό λεπτό, κύριε Γλυκά, γιατί όπως με ενημερώνει ο κύριος Κουτσογεωργίου, ο οποίος έχει επιμεληθεί και το μοντάζ, ανέβηκε ήδη η συγκεκριμένη εκπομπή πριν από λίγο στο διαδίκτυο και θα σας την περάσουμε και σε εσάς. Επί του πιεστήριου.
2: Καλούμε όλο τον κόσμο να το δει, έτσι. Τέλεια. Υπέροχο. Αμέσως μόλις κλείσουμε μπαίνουμε μέσα να το δούμε, γιατί θυμηθήκαμε έτσι απίστευτα πράγματα, απίστευτα υπέροχα πράγματα.
1: Λοιπόν, νομίζω, σας διέκοψα λιγάμε για το παιχνίδι της Δευτέρας
2: το
1: με τους
2: Μανιάτες. Το μεγάλο παιχνίδι της Δευτέρας, η Βετεράνη του Ολυμπιακού, με την κυρία Κούβαρη τη Δήμητρα, την πρόεδρο της Ένωσης και τους συνεργάτες της. Όλοι μαζί μια αγκαλιά πάμε να παίξουμε και να στηρίξουμε κόσμο, όπως πάντοτε γίνεται. Θεωρώ ότι θα έχει πολύ κόσμο και πολλές εκπλήξεις. Χορευτικά, μπάντες και άλλα σπουδαία πράγματα θα είναι. Γιατί ο αθλητισμός πρέπει να είναι αγάπη, πρέπει να είναι αγκαλιά, στήριξη και πάνω απ' όλα να προάγει τον άνθρωπο. Η σημερινή μας εκπομπή θα γίνει μια αναφορά στην εθνική μας ομάδα και στις μέχρι τώρα παρουσίες της σε όλες αυτές τις διοργανώσεις στο παγκόσμιο κύπελλο. Είχαμε όλες και όλες τρεις παρουσίες η ποδοσφαιρική ομάδα. Δηλαδή περισσότεροι ήταν οι παγκόσμιοι πρωταθλητές που έπαιξαν στην Ελλάδα, όπως ο Κριστιαν Καρεμπέ, έτσι με την Εθνική Γαλλία, παγκόσμιος πρωταθλητής το 1998, ο οποίος έπαιξε τον Ολυμπιακό παίρνοντας δύο πρωταθλήματα το 2001 μέχρι το 2004. Ο περίφημος Ριβάλντο, παγκόσμιος πρωταθλητής το 2002 στη Νότια Κορέα και η Ιαπωνία. Αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό από το 2004 μέχρι το 2007, τρία πρωταθλήματα, δύο κύπελα. Μετά πήγε και στην ΑΕΚ. Ο Ζιλμπέρτο Σίλβα, συμπαίκτης του στην Εθνική Βραζιλία σε εκείνη την ίδια εποχή, έπαιξε από το 8 έως το 11 στον Παναθηναϊκό με ένα πρωτάθλημα και ένα κύπελο. Και ο Ζιμπρίλ Σιντιμπέ, παγκόσμιος πρωταθλητής το 18 στη Ρωσία με την Εθνική Γαλλίας, που αγωνίστηκε από το 22 έως το 24 στην ΑΕΚ με ένα πρωτάθλημα και ένα κύπελο. Η εθνική μας ομάδα έχει αυτές όλες και όλες τις τρεις συμμετοχές. Ξεκινώντας εκείνη την συμμετοχή της στην Αμερική το 1994, δηλαδή δεν ξέρω πόσο έτσι στεναχώρησε τον κόσμο εκείνη η παρουσία της εθνικής μας ομάδας με το 0-10 στα γκολ και 0 βαθμούς, αλλά ήταν εν πάση περιπτώσει η πρώτη στην κυριολεξία παρουσία της εθνικής ομάδας. Με πολύ σπουδαίους παίχτες βέβαια, δεν ξέρουμε τι δεν πήγε καλά εκείνη την σεζόν, θα θυμόμαστε λίγο. Ξεκινήσαμε την Αργεντινή το 0-4 με τον Ντομπέ Μαραντόνα, τη Βουλγαρία πάλι 4-0 να πάρει ευχή και από την Ιγυρία 2-0. Υπάρχει ένα βίντεο που κυκλοφορούσε με τον Παναγούλια να φωνάζει ένα γκολ να βάλετε, ένα βαθμό να πάρουμε. Μας πλήγωνε. Είχαμε σπουδαίους παίχτες. Μήνυμα, Ματζίδης, Καρκαμάνης, τερματοφύλακας, Αποστολάκης, Καραταΐδης, Μανολάς, Καλιτζάκης, Πολιτσικάκης, Αλεξίου, Καραγιάννης, Τσαλουχίδης, Μητρόπουλος, Νιόμπιας, Κοφίδης, Χατζίδης, Μαραγκός, Τιαντάκης, Σαραβάκος, Δημητριάδης, Αλεξανδρής, Μαχλάς, Αλεξούδης. Δυστυχώς τα παιδιά, παρά το ότι γέμιζαν τα γήπεδα που έπαιζαν με τους Έλληνες φιλάθλους, αξίζει να σημειωθεί ότι είχαμε παίξει με τους βετεράνους του Ολυμπιακού στη Βοστόνη, στο ίδιο γήπεδο που έπαιξε η εθνική ομάδα, και ήρθε τόσος κόσμος εκεί και πώς πανηγύριζε στα γκολ που βάζαμε εκεί με την τοπική ομάδα, τους Boston Braves, και τι χαρά έπαιρνε και τι χαρά δεν πήρε από εκείνη την παρουσία που εν πάση περιπτώσει καταγράφηκε σαν η πρώτη παρουσία της εθνικής ομάδας. Η δεύτερη, η οποία ήταν διαφορετική, ήταν το 2010 στη Νότιο Αφρική. Ήταν η ομάδα που προήρχεται από τη μεγάλη επιτυχία του 2004 στην Πορτογαλία με την κατάκτηση του ευρωπαϊκού κυπέλου, που δυστυχώς δεν ας επιτραπεί ο όρος, δεν εξαργυρώθηκε στη συνέχεια των ετών, με αποτέλεσμα τα τελευταία χρόνια να έχουμε μείνει πολύ πίσω από παρουσία σε τέτοιες εκδηλώσεις και ιδιαίτερα το παγκόσμιο κύπελλο. Εκείνη η εθνική ομάδα λοιπόν στην Βραζιλία, στην Νότιο Αφρική, συγγνώμη, έκανε μια πολύ καλή παρουσία, ενώ ξεκινήσαμε με την ήττα από την Κορέα, κερδίσαμε την Ιγυρία με δύο γκολ του Σαλπιγκίτη και του Ρωσίδη, όπου χάσαμε και την Αργεντινή του Μέση και των υπολείπων μεγάλων παιχτών με 2-0. Ήταν μια ωραία εθνική ομάδα με Χαλκιά, Τζόρβα και Σιφάκη, ο Σεϊταρίδης, το Ρωσίδης, Παπασταθόπουλος, Αβραάμ Παπαδόπουλος, Σωτήρης Κυριάκος, Φατσατζόγλου, Σπυρόπουλος, Βίντρα, Μαλεζάς και Μόρας, Καραγκούνης, Κατσουράνης, Τζιόλης, ο Σάκης Χπρίτας, Χαριστέας, Αλπιγίδης, Σαμαράς, Γκέκας, Νίνης και Καπετάνος, με τον Νότο Ρεχάγγελ, που στο τιμόνι και με τον Γιάννη το Παλίδη συνεργάτη του, η εθνική ομάδα έκανε μια πάρα πάρα πολύ καλή παρουσία. Εν συνεχεία συνεχίσαμε. Μέσως μετά 4 χρόνια πηγαίνουμε στη Βραζιλία, στο παγκόσμιο κύπελο, που είχαμε μια εξαιρετική παρουσία και εκεί, γιατί και η προηγούμενη στη Νότια Αφρική τη θεωρώ μια πολύ δυνατή παρουσία. Αν δεν είχαμε χάσει το πρώτο παιχνίδι από τη Νότια Κορέα, δηλαδή κερδίσαμε την Ιγυρία, νομίζω μια από τις μια-δυο μεγαλύτερες έτσι, δυνάμεις της Αφρικής είναι η Ιγυρία. Και με παίχτες που παίζουν σε όλη την Ευρώπη και όχι μόνο. Εκείνη η εθνική ομάδα λοιπόν, να πούμε ότι ξεκινήσαμε με την Κολομβία δυστυχώς το 0-3, έρχεται η ισοπαλία με την Ιαπωνία και κερδίζουμε την σούπερ ομάδα της πραγματικά Ακτής Ελεφαντοστού 2-1 με τα δύο γκολ του Σάμαρη και του Σαμαρά. Ακούστε συνδυασμός τώρα. Και πήγαμε στη φάση των 16. Τι ζήσαμε.

0: Τρετφατζίδης, ο Κονέκιο Ταχτσίδης, ο Σαμαράς, ο Αλπιγκίδης, ο Γκέκας και ο Κώστας Μήτρογλου με προπονητή αυτή τη φορά τον Φερνάντο Σάντος. Έκανα αυτή την αναφορά γιατί είναι πολύ μεγάλη δουλειά για κάθε χώρα όταν συμμετέχει σε μια μεγάλη διοργάνωση. Μια μεγάλη διοργάνωση που καταφέραμε και την κατακτήσαμε χωρίς να εξαργυρώσουμε την επιτυχία του 2004, αλλά και τις τρεις παρουσίες μας σε Μουντιάλ Αμερικής το 1994, με συνεχεία η Νότιος Αφρική, που είχαμε μια καλή παρουσία και ευχαριστήθηκε και ο κόσμος για την παρουσία μας γενικά, και βέβαια στην Βραζιλία που ήταν πάλι πάρα πολύ καλή η παρουσία και βέβαια με προπονητές πάρα πολύ σημαντικούς όπως ο Τόρε Χάγκελ και ο Φερνάντο Σάντος. Δεν ξέρω ποια θα είναι η συνέχεια για την εθνική ομάδα, έτσι όπως την είδαμε και προχθές με την K19 της Ιταλίας, αλλά κάτι πρέπει να αλλάξει, κάτι πρέπει να γίνει, κάτι πρέπει να προσπαθήσουν, κάπως πρέπει να προσπαθήσουν όλοι για να μπορέσει το ελληνικό ποδόσφαιρο να κατοξιώνεται όχι μόνο σε συλλογικό επίπεδο, αλλά το εθνικό επίπεδο, την ώρα που η Γαλανόλευκη έλειπε εχθές την τελετή έναρξης του Μούντιαλ, που είδα χώρες και χώρες, 48 παρακαλώ τον αριθμό, και να μην είναι η σημαία η Γαλανόλευκη μας. Αυτά τα λέω με αγάπη για το ποδόσφαιρο, για τον αθλητισμό, για την πατρίδα, και έτσι το βλέπουμε όλοι εμείς που αγαπάμε την Ελλάδα και τον ελληνικό αθλητισμό.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Να είστε καλά και θα χαρούμε να σας δούμε τη Δευτέρα στο πολύ σημαντικό
1: Δευτέρα.
0: Αυτό αγώνα.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Να είστε
1: καλό
0: καλά.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Γλυκά.
2: Θρύλιστα FM με τον Αντώνη Γλυκά.

Λοιπόν, μην ξεχνάτε, ραντεβού με το αθλητικό τμήμα της Δημοτικής Ραδιοφωνίας του Πειραιά. Μαζί μας δηλαδή αύριο, λίγο μετά τις 5:30, με το pre-game για το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 6 ώρα. Ο Νίκος Ιφάκης μέσα από τους 90,4 μεγάκυκλους, απευθείας σύνδεση βέβαια με το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, θα μας μεταφέρει για όλους όσοι δεν θα είμαστε στο ΣΕΦ λεπτό προς λεπτό τον τελικό των τελικών. Το παιχνίδι το οποίο θα κρίνει ποιος θα είναι ο πρωταθλητής Ελλάδας εφέτος στην Στοίχημα Basket League. Μια καταπληκτική σειρά με έντονα συναισθήματα και μακάρι βέβαια να συνεχίσουμε να βλέπουμε, να δούμε και αύριο παιχνίδι σαν και αυτό το οποίο είδαμε και στο ΟΑΚΑ και στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Γενικά μάτς τα οποία ακόμα και αυτό το 68-58 που ήταν το πιο χαμηλό σκορ είχε τη δική του ένταση. Είναι ωραία. Και μακάρι βεβαίως να μην ασχοληθούμε με διαιτητές και τα λοιπά και τα λοιπά και με γκρίνιες και όλα αυτά τα οποία μας λείπουν. Επί του πιστηρίου ανακοινώθηκε νέα ομάδα του Καλογερόπουλου, του αρχηγού της Εθνικής Ελπίδων και πρώην πλέον παίχτη του Ολυμπιακού. Θα συνεχίσει την καριέρα του στην Β' κατηγορία Γερμανίας, στην Ιρεβέργη. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που και σήμερα ήσασταν εδώ. Παρεούλα όλοι μαζί βάλαμε πινελιές στα σπόρο όπως κάνουμε καθημερινά. Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, μέσα από τη συχνότητα της Δημοτικής Ραδιοφωνίας του Πειραιά. Ο Δημήτρης Μορφές ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Διάλεξε και τις μουσικές του. Ο Γιώργος Καρίς ήταν στη γραμματιακή υποστήριξη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή. Ο Νίκος Ιφάκης, στα μικρόφωνα ο Βαγγέλης Χατζηκοσταντής και ο Λουκάς Θεοφανόπουλος. Μείνετε εδώ. Σε λίγο έρχεται ο Άκης Καπράνος με την ραδιοφωνική κινηματογραφική οθόνη. Γεια σας.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
3: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
4: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
3: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
4: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
3: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
4: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.
5: Διαθέσιμη η συνέντευξη και στο YouTube του σταθμού μας. Τι άλλα.

0: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξερό ψωμί. Θα πάμε!
1: Κανάλι 1 90,4.

Και είναι η ραδιοφωνική οθόνη, δηλαδή η φιλμική εκπομπή του καναλιού 1 για τον κινηματογράφο και όλα όσα συμβαίνουν γύρω από αυτόν. Είμαι ο Άκης Καπράνος, παρουσιάζοντας την μακροβιότερη εκπομπή για τον κινηματογράφο στα έστω μικρά χρονικά του ελληνικού ραδιοφώνου, 32 χρόνια στον αέρα, πάντα μέσα από την φιλόξενη συχνότητα του καναλιού 1,

Και είναι μια έτσι ευχάριστη μέρα, πιστεύω, για τους αγαπησιάριδες του σινεμά, γιατί έχουμε ενδιαφέρουσες νέες ταινίες, κυρίως έχουμε νέα ταινία από τον Steven Spielberg.

Νέα ταινία από Steven Spielberg, νέα ταινία με εξωγήινους από Steven Spielberg και μάλιστα μοιάζει να συμπληρώνεται εδώ μία άτυπη τριλογία που ξεκινά με τις στενές επαφές τρίτου τύπου και συνεχίζεται με το E.T. Ίσως ολοκληρώνεται εδώ. Θα σας πω κάτι, είδα την ταινία του Steven Spielberg την περασμένη Τρίτη και πριν την προβολή της έπαιξαν τα υποχρεωτικά τρέιλερ, ανάμεσά τους και ένα για το Supergirl, όπου ακούστηκε η εξής ατάκα στο τρέιλερ από το στόμα της ηρωίδας: ο Σούπερμαν βλέπει το καλό στους ανθρώπους, εγώ βλέπω την αλήθεια. Και καλά, οι άντρες είναι ανίκανοι να δουν την αλήθεια. Στο ημέρα αποκάλυψης πάντως, την ταινία που μας ενδιαφέρει, ο Spielberg πετάει στα σκουπίδια αυτό το μανιχαϊστικό και γελιοδός μισανθρωπικό δίλημα και φτιάχνει ένα φιλμ όχι για την ύπαρξη εξωγήινης ζωής στον πλανήτη μας, αλλά για την πίστη στον άνθρωπο. Δηλαδή, ο Spielberg μας αποκαλύπτει πως εξακολουθεί να πιστεύει σε δύο πράγματα, στον άνθρωπο και στο σινεμά. Και σε μια εποχή γενικευμένης δυσπιστίας, αυτή η πίστη εμένα μου μοιάζει σχεδόν επαναστατική. Άλλωστε, και στις στενές επαφές τρίτου τύπου και στον E.T. αρκετά, ο σκηνοθέτης έστεινε την κάμερα κυρίως προς τους ανθρώπους που παρατηρούσαν τον ουρανό, άλλοτε με δέος, άλλοτε με φόβο, πάντοτε όμως με την αίσθηση ότι το σύμπαν είναι μεγαλύτερο από εμάς. Έχουμε δύο ήρωες εδώ, την Emily Blunt που είναι καταπληκτική και τον Josh O'Connor, εξίσου καλός, κυνηγημένοι και οι δύο από τις μυστικές υπηρεσίες, ο Colin Firth σε ρόλο κακού, καθώς ετοιμάζονται να αποκαλύψουν στον κόσμο ντοκουμέντα που αποδεικνύουν την ύπαρξη εξωγήινης ζωής στον πλανήτη. Και μέσα σε 40 λεπτά, σε 140 λεπτά, 140 λεπτά διαρκεί η ταινία, ούτε στιγμή δεν κοίταξα το ρολόι, ο 80χρονος παρακαλώ Spielberg αποδομεί το θέμα του και από την κοινωνική αλλά και από την θεολογική σκοπιά, έχει ενδιαφέρον, φιλμάρει τουλάχιστον δύο set pieces ανθολογίας, μάλιστα ένα από τα δύο, μια σκηνή καταδίωξης με ένα τρένο θα τη θυμάστε χρόνια, συνεπικορούμενος για μια ακόμη φορά από την μουσική του John Williams, ο οποίος είναι 94 χρονών πλέον και βάζει τον κινησμό στην άκρη. Μετά από δεκαετίες δηλαδή βλέπουμε επιτέλους ένα blockbuster που ενδιαφέρεται περισσότερο για τη σωτηρία του κόσμου και λιγότερο για την αισθητικοποίηση της καταστροφής του.

Είναι από τις καλύτερες ταινίες που έχει γυρίσει τελευταία ο Spielberg. Εγώ πραγματικά, από μένα δηλαδή, τρέξτε να τη δείτε. Είναι μια ταινία που χρειαζόμαστε

Τώρα για την επόμενη ταινία. Θέλει εισαγωγή το πράγμα. Γιατί πρόκειται για την μεταφορά ενός δύσκολου και σπουδαίου και κλασικού βιβλίου. Ο Αλμπέρ Καμί έγραψε τον Ξένο το 1942 και δεν είναι τυχαίο πως θεωρείται μέχρι σήμερα ένα από τα κορυφαία έργα της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας του 20ου αιώνα. Στο βιβλίο πρωταγωνιστής είναι ο Μερσό, ένας νεαρός Γάλλος, υπάλληλος στην αποικιακή Αλγερία, ο οποίος αντιμετωπίζει τη ζωή του με μια συναισθηματική αποστασιοποίηση και αδιαφορία. Είναι μια αφήγηση που ξεκινά με το θάνατο της μητέρας του και κορυφώνεται με τη δολοφονία ενός Άραβα στην παραλία, Killing an Arab, που τραγουδάγαν οι Cure, από εκεί είναι, γεγονός που οδηγεί στη δίκη και τελικά στην καταδίκη του ήρωα. Καταδίκη όχι για το έγκλημα που διέπραξε, αλλά κυρίως επειδή αρνείται να νιώσει, αρνείται να επιδείξει τα συναισθήματά του, τα συναισθήματα που η κοινωνία θεωρεί προβλεπόμενα, αναμενόμενα.

Και ήταν έτσι περίεργη περίπτωση ο Καμί. Δεν χωρά σε μια κατηγορία. Ήταν συγγραφέας, ήταν μουσιογράφος, ήταν διανοούμενος, ήταν ηθικός στοχαστής, ήταν και μπαλάκιας, του άρεσε και η μπάλα πολύ. Και ήταν έτσι από τους πρώτους μέσα στον 20ο αιώνα που ανέπτυξε αυτή τη θεωρία του παραλόγου, παρακάπτοντας τον υπαρξισμό που του τον φοράνε πολύ. Επίστευε δηλαδή ότι ο άνθρωπος αναζητά νόημα, ενώ το σύμπαν δεν προσφέρει κανένα νόημα και καμία απάντηση. Ωστόσο, δεν κατέληγε στον μηδενισμό ο Καμί. Και κάνω όλον αυτόν τον πρόλογο για να μιλήσω για την νέα ταινία του Φρανσουά Οζόν, που είναι μια μεταφορά του Ξένου. Και προσέξτε τώρα εδώ τι γίνεται. Κάνει μπαμ, δηλαδή βλέπεις την ταινία και αντιλαμβάνεσαι αμέσως πως ο Φρανσουά Οζόν τον λατρεύει τον Καμί και λατρεύει και το βιβλίο.

και σε αρκετές ταινίες του Οζόν τελευταία έχεις την αίσθηση πως πρόκειται για δημιουργήματα ενός, ας πούμε, τραγικού ανθρωπιστή. Από την άποψη του ότι αισθάνομαι ότι ο Ζων τελευταία στις ταινίες το αναγνωρίζει ότι ο κόσμος δεν είναι δίκαιος, ότι ο κόσμος δεν είναι λογικός, αλλά παρόλα αυτά ο άνθρωπος μπορεί να απαντήσει σε αυτήν την πραγματικότητα με ειλικρίνεια και με προσωπική ευθύνη. Όπως συμβαίνει δηλαδή και στον ξένο του Καμί, όπως συμβαίνει και στην Πανούκλα. Και ο Φρανσουά Οζόν, κάποτε enfant terrible του γαλλικού σινεμά, έχει πλέον μεγαλώσει, έχει πλέον οριμάσει, πιάνει τον ξένο και φτιάχνει μια ασπρόμαυρη ταινία με ατμόσφαιρα, με το αλγερινό φως να φωτίζει ουσιαστικά την υπαρξιακή αγωνία του Μερσό, του ήρωα. Όμως τελικά η προσήλωση του Οζόν στο πνεύμα του πρωτότυπου έργου αποδεικνύεται δίκοπο μαχαίρι. Θέλω να πω πως όσο περισσότερο ο Οζόν αρνείται να προδώσει τον Καμί, τόσο περισσότερο κινδυνεύει να παγιδευτεί σε μια κινηματογραφική αφήγηση που αφήνει λίγο έξω τους θεατές. Γιατί το βιβλίο, το είπαμε, ριζώνει στην αποστασιοποίηση από το συναίσθημα. Το σινεμά είναι ακριβώς το ανάποδο. Ο θεατής όταν μπαίνει σε μία αίθουσα περιμένει να νιώσει. Πώς να μεταφερθεί λοιπόν επιτυχώς στο σινεμά ένα βιβλίο που μοιάζει να εξακολουθεί και να αντιστέκεται στις βεβαιότητες και στις ερμηνείες μας τόσα χρόνια.

Εγώ πιστεύω πως ενδεχομένως οι φίλοι του βιβλίου να αγαπήσουν πάρα πολύ αυτή την ταινία. Το έχουμε πει, ο Φρανσουά Οζόν περνάει μια φάση ωριμότητας, για μένα την καλύτερη του και πιο πλούσια και πιο αποδοτική του περίοδο. Έχει πολύ καιρό να κάνει ταινία που να μην μου αρέσει. Και μιας και το αναφέραμε, ακούγεται στην ταινία, η ταινία κλείνει με αυτό το τραγούδι, θα το παίξουμε κι εμείς, The Cure, Killing an Arab, από τον δίσκο Boys Don't Cry. Φύγαμε.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.

Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1. 90,4.

0: Την Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά Κώστας Αγέρης, Κώστας Θεοδοσιάδης, Ανέστης Ιωακιμίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, Δημήτρης Καρασαβίδης, Αδερφή Κοπαλά, Στάθης Νικολαίδης, Πέλα Νικολαίδου, Αρσένης Ορφανίδης, Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παυλίδης, Θεόφιλος Πουταχίδης, Γαβρίλος Σιδηρόπουλος, Σολίστ, Γιώργος Ατματζίδης, Φάνης Κουρουκλίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος. Παρουσίαση Σάκης Τανιμανίδης. Προπόληση στο more.com. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας.
1: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης, ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
2: Κανάλι 1. 90,4.

ραδιοφωνικής οθόνης συνέχεια. Είμαι ο Άκης Καπράνος με τις ταινίες της εβδομάδας και ό,τι τέλος πάντων προκύπτει από την φιλμική επικαιρότητα. Και βγαίνει και μια άλλη νέα ταινία αυτή την εβδομάδα. Μια ταινία από την Ιταλία. Και ξεκινάει δηλαδή με προβάδισμα. Το αγαπάμε το ιταλικό σινεμά. Και ξεκινάει επίσης από μια τρομερή ιδέα. Σε ένα απόμακρο, λέει, ορεινό χωριό της Ιταλίας, ένα αγόρι που απορροφά τον πόνο και την θλίψη των άλλων, μετατρέπεται σταδιακά σε αντικείμενο λατρείας. Ένας καθηγητής, ένας δάσκαλος του τζούντο φτάνει σε αυτό το χωριό, πρώην πρωταθλητής κιόλας του αθλήματος, έχει βιώσει μια προσωπική τραγωδία και φτάνει σε αυτό το ορεινό χωριό και παρατηρεί πως οι κάτοικοί του είναι όλοι χαμογελαστοί και εύθυμοι. Και ανακαλύπτει πως όλα προέρχονται από αυτό το παιδί. Είναι μια ιδέα που ακουμπά ταυτόχρονα τη θρησκεία, το πένθος, την ανάγκη για θαύματα, την αδυναμία μας, αν θέλετε, να συμφιλειωθούμε με την απώλεια. Αισθητικά είναι έτσι πολύ καλοδουλεμένο πράγμα. Δυστυχώς, όσο προχωράει η ταινία, μοιάζει να χάνει τον έλεγχο των θεμάτων που η ίδια θέτει, παρά τις δυνατές της στιγμές. Ο σκηνοθέτης Πάολος Τριπόλη θέλει να μιλήσει για τα πάντα. Η ταινία του είναι και μεταφυσική αλληγορία για την πίστη και καταγγελία της ομοφοβίας και δράμα χαρακτήρων και φιλμ τρόμου που δεν λέω, με ενδιαφέρον βλέπετε όλο αυτό, αλλά νάσα, σαν να χάθηκε μια ευκαιρία, ρε παιδί μου. Και το έχω ξαναπεί χίλιες φορές, λατρεύω τα μηνύματα που προκύπτουν ενίοτε από ταινίες. Δεν είμαι τόσο φαν των ταινιών που προκύπτουν από μηνύματα. Οι επανεκδόσεις πάντως είναι αρκετές και αυτή την εβδομάδα, με την Nicole Kidman να ξεχωρίζει στο Los Otros, η άλλη του Αλεχάνδρου Αμενάμπαρ, πέρασαν λέει 25 χρόνια από την προβολή του, ενώ για άλλη μια φορά επανεκδίδεται η ταινία του Stanley Kubrick SOS Πεντάγωνο Καλή Μόσχα του 1964 με τον Peter Sellers σε διπλό ρόλο, αξεπέραστο φιλμ ούτως ή άλλως.

Εμείς πάμε για ένα ακόμα τραγουδάκι και θα αφήσουμε λίγο τα αμιγώς κινηματογραφικά. Θα μιλήσουμε για κινηματογράφους. Είχαμε κάποιες ενδιαφέρουσες εξελίξεις τελευταία και okay, πρέπει να πούμε κάποια πράγματα. Αυτή εδώ τώρα είναι η Stereophonics που μας τραγουδούν Maybe Tomorrow. Drinking out. Yeah, come on. Where is Ruby? We breathe.

Επιστρέφουμε λοιπόν στην ραδιοφωνική οθόνη και θέλω να φύγω λίγο από τις ταινίες και να πάω στους κινηματογράφους. Θυμάστε που είχαμε μια κουβέντα για το Παλάς στο Παγκράτη, το σινεμά που η πολεοδομία απεφάνθη πως είναι ένα ασήμαντο συνοικιακό σινεμά, αυτός ο τεράστιος χώρος, αυτό το τεράστιο σπουδαίο κτίριο που είχε σχεδόν κλείσει αιώνα, 100 χρόνια αυτός ο κινηματογράφος. Ξέρετε φυσικά πως έχουμε κάποια σκανδαλάκια τελευταία και ας σας θυμίσω πως ο δόκτωρ Ευθύμιος Μπακογιάννης, που παραιτήθηκε τη Δευτέρα στη σκιά των συλλήψεων του βρώμικου κυκλώματος της πολεοδομίας, ήταν και ο πρόεδρος της Επιτροπής που κόντρα στην εισήγηση του ΔΟΑΚΑ να κηρυχθεί διατηρηταίο το Ιντεάλ, έφερε την απόφαση τέρας που επέτρεψε την καταστροφή αυτού του κινηματογράφου.

Υπάρχουν πολλά πρόσωπα που εμπλέκονται στο σκάνδαλο που ήταν στην Επιτροπή που απεφάνθησαν για το Παλάς, ότι το Παλάς, τι να κάνουμε, καμία αξία δεν έχει. Ζούμε δύσκολους καιρούς, οι άνθρωποι είναι αχόρταγοι, είναι αχόρταγοι στην κυριολεξία.

Αλλά αποδεικνύεται πως και πίσω από το κλείσιμο του Ιντεάλ και πίσω από το κλείσιμο του Παλάς δεν πρόκειται, δεν κρύβεται, ας πούμε, κάποια έτσι απογοήτευση για το σινεμά που πεθαίνει. Δεν έχει να κάνει με αυτό. Ο κόσμος πηγαίνει σινεμά. Έχει να κάνει με, τέλος πάντων, με το τι πρέπει να φαγωθεί και τι όχι και ποιοι εξυπηρετούνται από όλο αυτό. Και εμείς μαθαίνουμε μόνο τα πιόνια, βέβαια. Μόνο τα ασήμαντα πιόνια μαθαίνουμε. Δεν μαθαίνουμε ποιος τα ενοχιστρώνει όλα αυτά και ποιος καρπώνεται όλα αυτά.

Δεν έχω ιδέα ποιο ακριβώς είναι το εύρος της απάτης και το κέρδος πίσω από αυτήν, φυσικά, για να καταλήξει το ιντεάλ, που κατέληξε το ιντεάλ στα σκουπίδια. Πέταξαν στα σκουπίδια την ιστορία του πολιτισμού αυτής της πόλης. Το κάνουν και με το Παλάς. Γιατί είπαμε, είναι αχόρταγη στην κυριολεξία. Βγαίνουν και διάφοροι έτσι πιστοί που θα γράψουν τι να κάνουμε, το σινεμά έχει πεθάνει, ο κόσμος δεν πάει σινεμά, μπουρμπουρμπουρ, κάτι γεροντοάρθρα συχαμένα. Κόπηκαν 120.000 εισιτήρια την προηγούμενη εβδομάδα. Και οι ταινίες εξακολουθούν να κάνουν μεγάλα εισιτήρια. Το πικ μιας ταινίας είναι το γνωστό πικ, που τέλος πάντων τα ίδια νούμερα βαράνε οι ταινίες στην κορυφή. Οπότε να είστε πολύ πολύ επιφυλακτικοί όταν διαβάζετε άρθρα σε μεγάλα site και μάλιστα έτσι, με στενάχωρο, με λυπημένο τόνο. Τι κρίμα μωρέ που πεθαίνει το σινεμά. Το κρίμα είναι στο λαιμό αρκετών. Και κάπου εδώ τελειώνει και η σημερινή ραδιοφωνική οθόνη. Εμείς θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα, την ίδια μέρα, την ίδια ώρα. Ωστότε, γεια σας. Μην ξεχνάτε να βλέπετε πολύ κινηματογράφο. Και αυτό είναι το υπέροχα τίτλοφορούμενο Champagne Supernova από τους Oasis, που λένε ότι έχονται και για συναυλία στην Ελλάδα. Πολύ πολύ ωραίο νέο αυτό. Θα τα πούμε λοιπόν. Να προσέχετε. Είμαι ο Άκης Καπράνος, σας χαιρετώ. Καλή δύναμη.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
3: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου

0: Παίρνουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
1: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
0: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
1: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρας. Που αλλού, στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
0: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.
2: Διαθέσιμη η συνέντευξη και στο YouTube του σταθμού μας.

Με την Ολίβια Ροντρίγκο ανοίξαμε την απόψινη Ροξόνη. Stupid Song, ένα από τα καινούργια τραγούδια που είναι στην επικαιρότητα βέβαια. Και γνωρίζουμε καλή επιτυχία 5 λεπτά μετά τις 5, κανάλι 1 στους 90,4. Είμαι ο Γιώργος Πατριάρχης. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7. Νίκος Ξανθάκος λίγο αργότερα, 7 με 9. Εδώ στη Ροξόνη στους 90,4. 69-51, 904-904, τα μηνύματά σας στο Viber, studio.kanali1.gr, τα δικά σας email, και 210-42-24-441-6, ανοιχτές γραμμές για εσάς.

μας απασχόλησε νωρίτερα μέσα στη χρονιά, η Robin, με την επιστροφή της, με ένα καλό pop album. 47 χρονών γίνεται σήμερα, γεννημένη 12 Ιουνίου 1979. Σιβηδή Robin, Talk to Me, από τα καινούργια της τα φετινά. Μέχρι τις 7 που θα είμαστε μαζί, καλή ακρόαση.

Bring Your Love, Stuart Price, After Hours Mix, Madonna από τα νέα της κομμάτια. Η αρχική έκδοση αυτού του κομμάτιου από το νέο της άλμπουμ Confessions on the Dance Floor Part 2, 13 λεπτά μετά τις 5, εδώ στη Rock Zone.

σήμερα είναι μια καταξιωμένη μεγάλη στάρ εδώ και πολλά χρόνια. Όλοι ασχολούνται με το πώς διατηρεί την σιλουέτα της. Βουτιά στο παρελθόν για το επόμενο κομμάτι, Mariah Carey. Συγγνώμη, λέω Mariah Carey, Jennifer Lopez. 1999 θα πάμε. Σαν σήμερα έκανε το πρώτο της single, το έστειλε στην κορυφή της Αμερικής, το If You Had My Love, και μάλιστα θα έμενε εκεί για 5 σερή εβδομάδες. Ήταν 12 Ιουνίου του 1999.

Σαν σήμερα το 1999, πρώτο νούμερο 1 της Jennifer Lopez, αυτό το πρώτο single, If You Had My Love, 5 εβδομάδες έμεινε στην κορυφή στην Αμερική και μετά ξεκίνησε μια σπουδαία καριέρα για την Jennifer Lopez. Στην Meredith Brooks θα πάμε, γίνεται σήμερα 68 ετών, γεννημένη το 1958. Η Αμερικανίδα που γνώρισε το 1997 μεγάλη επιτυχία, top 10 επιτυχία σε πάρα πολλές χώρες με το Beach.

Η μεγαλύτερη επιτυχία της Meredith Brooks, αναμφίβολα το Beach, 1997. 68 χρονών σήμερα γίνεται η Αμερικανίδα τραγουδίστρια τραγουδοποιός. 22 λεπτά μετά τις 5, πάντα κανάλι 1.90.4, Go-Go's για τη συνέχεια και το σπουδαίο του single Our Lips Are Sealed που έχει κυκλοφορήσει σαν σήμερα 12 Ιουνίου του 1981. Το είχαν γράψει παρέα με τον Terry Hall, τον Specials και τον Fanboy 3 που θα τον συναντήσουμε λίγο αργότερα. Θα ακούσουμε Specials πιο μετά. Top 20 επιτυχία στην Αμερική, νούμερο Top 10 επιτυχία σε Αυστραλία-Καναδά. Μεγάλη επιτυχία των 80's.

Our Lips Are Sealed, ένα από τα σπουδαία κομμάτια των Go-Go's, ένα σύγκλι που έχει κυκλοφορήσει σαν σήμερα το 1981. Πάμε στη δεκαετία του 60 για το επόμενο κομμάτι, 1965, οι Supremes, οι σπουδαίες Supremes, οι θηλυκές Beatles, έκαναν το πέμπτο συνεχόμενο νούμερο 1 στην Αμερική με το σύγκλι τους Back in My Arms Again.

Back in my arms again. Οι Supremes, πέμπτο συνεχόμενο νούμερο 1, σαν σήμερα το 1965 στην Αμερική. Και πάμε 6 χρόνια μετά για ένα σχήμα που ακούμε πολύ πιο σπάνια στο ελληνικό ραδιόφωνο του Χάνι Κόουν, οι οποίοι το 1971 σαν σήμερα έκαναν νούμερο 1 στην Αμερική με αυτό εδώ το κομμάτι, πολύ καλό, Want Ads. Το οποίο θα μας πάει μέχρι τις και μισή. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο εδώ, μείνετε στη Rock Zone.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Και τώρα ο τελικός των τελικών. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός στην αναμέτρηση της χρονιάς που θα κρίνει τον πρωταθλητή Ελλάδας με απευθείας μετάδοση από τη Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά. Σάββατο, 13 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
2: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
0: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.

Εντυπωσιακός τρόπος να ξεκινάς μια καριέρα. Mariah Carey, Vision of Love. Σαν σήμερα κυκλοφορούσε το πρώτο της άλμπουμ, ομώνυμο, που έφερε το όνομά της, Mariah Carey, με 9 εκατομμύρια πωλήσεις μόνο στην Αμερική. Και τα 4 σίγγλ που έβγαλε από αυτό το άλμπουμ, το Vision of Love που ακούσαμε εδώ, το Love Takes Time, το Someday και το I Don't Wanna Cry, πήγαν στο νούμερο 1 στην Αμερική. Ένας εντυπωσιακός τρόπος να ξεκινάς μια μεγάλη καριέρα όπως αυτή της Mariah Carey. Και ξεκινήσαμε έτσι και το δεύτερο ημίωρο. Πάντα κανάλι 1, 90,4 Rock Zone, Γιώργος Παντριάκης στο μικρόφωνο. Αφήνουμε τη Mariah Carey και πάμε στο soundtrack της ταινίας Pulp Fiction. Εδώ πάμε στο 1994. Ένα πολύ καλό soundtrack, το οποίο δεν είχε καθόλου original μουσική, ήταν μόνο από τραγούδια, επιλογές κυρίως του Quentin Tarantino, το οποίο σαν σήμερα έμπαινε μέσα στα 50 καλύτερα στην Αμερική. Τελικά θα έφτανε μέχρι το νούμερο 21, εντυπωσιακό για ένα soundtrack μιας ταινίας, και ξεχώρισε βέβαια η διασκευή στο κομμάτι του Neil Diamond, τον Urge Overkill.

Από το εξαιρετικό soundtrack της ταινίας Pulp Fiction, που σαν σήμερα έμπαινε στα 50 καλύτερα στην Αμερική, ακούσαμε διασκευή στο κομμάτι του Neil Diamond, Girl You'll Be a Woman Soon, από τους Edge Overkill, που και αυτό είχε μπει στα 100 καλύτερα εκείνη τη χρονιά. Πάμε στους Ghost Town, στο specials για τη συνέχεια και το single τους, ένα από τα σπουδαιότερα τους τραγούδια, το Ghost Town. Ένα single που κυκλοφόρησε σαν σήμερα το 1981, 12 Ιουνίου. Είχαμε αναφερθεί στον Terry Hall και τους specials και στο πρώτο ημίωρο. Πάμε να ακούσουμε αυτήν την κομματάρα που πήγε νούμερο 1 στην Βρετανία. Έμεινε εκεί για 3 εβδομάδες και 10 συνολικά στα 40 καλύτερα.

Ήταν η Queens of the Stone Age από το Era Vulgaris, πέμπτο στούντιο άλμπουμ των σπουδαίων Queens of the Stone Age, που κυκλοφόρησαν σήμερα το 2007. 666 τα singles και 3s and 7s. Αλλά εμείς ακούσαμε το υπέροχο Make It With Two και μπήκαμε έτσι στα τελευταία 10 λεπτά. Πάμε για τη συνέχεια στο άλμπουμ των Dandy Warhols που τους χάρισε την τεράστια επιτυχία. Πάμε πίσω στο 2000, σαν σήμερα κυκλοφόρησε το 13 Tales of Urban Bohemia. Get Off. Οι Queens of the Stone Age που ακούσαν προηγουμένως περιοδεύουν στην Ευρώπη. Ένα δυνατό δίδυμο, System of a Down. Και Queens of the Stone Age, δυστυχώς δεν έχετε στη χώρα μας αυτό το σχήμα. Φτάνει όμως μέχρι την Ιταλία για όσους ενδιαφέρονται.

ήταν Andy Warhol's Get Off. Μεγάλη τους επιτυχία εκείνη τη χρονιά. Ένα άλμπουμ, το δεύτερο τους που έχει κυκλοφορήσει σαν σήμερα. Πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα με τους Razor Light. Διαβάζω εδώ στο NME ότι πέρασαν 20 χρόνια από το πρώτο τους άλμπουμ. Από το δεύτερο τους άλμπουμ μάλλον. Το Razor Light το μόνο μου ήταν το δεύτερό τους. Και η μεγάλη τους επιτυχία βέβαια τότε. Το 2006 πέρασαν 20 χρόνια και ανακοίνωσαν περιοδία σε Ευρώπη και Αμερική με αφορμή την επέτειο των 20 ετών αυτού του άλμπουμ. In the Morning, τελευταίο κομμάτι για την πρώτη ώρα και επιστρέφουμε εδώ στη δεύτερη. Μείνετε συντονισμένοι στη Rock Zone. Επιστρέφω σε

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
3: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
2: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φίτρα.
3: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
2: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φίτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
3: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.
1: Διαθέσιμη η συνέντευξη και στο YouTube του σταθμού μας.

0: Hey, psst. Πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Τα πάμε!
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
2: Ροξόνη.

λίγο συνεφιασμένος ο καιρός έξω. Ήρθε και έχθαν και έδεσαν οι συγκουρώσεις. Πρώτο κομμάτι για τη δεύτερη ώρα. Ροκζόνη, κανάλι 1 στους 90,4. Και αν έχουν ένα αριστούργημα οι συγκουρώσεις, είναι αυτό το δεύτερο άλμπουμ τους που κυκλοφόρησε σαν σήμερα, 12 Ιουνίου του 1999. Θυμάμαι να το βάζουν με τότε. Εντάξει, η Ροκζόνη δεν υπήρχε. Ήταν ξεχωριστές οι εκπομπές μας, αλλά ήταν μέσα στα καλύτερα εκείνης της χρονιάς. A Good Beginning είναι στα Ισλανδικά ο τίτλος του άλμπουμ. Δεν θα επιχειρήσω να τον προφέρω στα Ισλανδικά. Λεπτά μετά τις 6, πάντα κανάλι 1 στους 90,4, δεύτερη ώρα, καλησπέρα σε όσους συντονίστηκαν τώρα. Είμαι ο Γιώργος Πατριάρχης, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7, Νίκος Ξανθάκος λίγο αργότερα, στο δεύτερο μέρος της Rock Zone, όπως κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή.

τους Σίγκουρος και το 1999, στο 2008 για τους Coldplay και το τέταρτο άλμπουμ τους Viva La Vida or Death and All His Friends, που έχει κυκλοφορήσει σαν σήμερα στη Βρετανία. Τα Viva La Vida και Lost είχαν κάνει μεγαλύτερη επιτυχία, αλλά πάμε να ακούσουμε το Violet Hill, που ήταν το single προπομπός, πρώτο single από εκείνο το άλμπουμ.

Violet Hill από τους Coldplay. Κλείσαμε την προηγούμενη ώρα με τους Razor Light και το άλμπουμ τους που συμπλήρωσε 20 χρόνια και θα το βγάλουν σε περιοδία, το ομώνυμο δεύτερο άλμπουμ τους. Ίδια μέρα είχε κυκλοφορήσει και το άλμπουμ των Keane, Under the Iron Sea. Σε αυτό θα πάμε τώρα. Μάλιστα θα κυκλοφορήσει και μια επαιτειακή έκδοση βινιλίου, ένα πολύ όμορφο βινίλιο, picture disc, από αυτό το σπουδαίο άλμπουμ που τους χάρισε και μια επιτυχία, το Is It Any Wonder.

Οι θρυλικοί Pixies γιορτάζουν φέτος τα 40 τους χρόνια και το Σεπτέμβριο, 11 Σεπτεμβρίου, οι επανακυκλοφορίες των δύο άλμπουμ τους, τον Bossa Nova και το τελευταίο του Τρόμπ, τότε τελευταίο, Τρόμπ Le Monde. Ακούσαμε από τον Bossa Nova το Velluria και θα πάμε και στο Τρόμπ Le Monde να ακούσουμε το Planet of Sound, ένα από τα single εκείνου του άλμπουμ. Πάντα Ροκζόνη, κανάλι 1 στους 90,4.

Stories, Therapy, πίσω στο 1995 ήμασταν. Σαν σήμερα κυκλοφόρησε το 5ο studio album του Infernal Love, ξεχώριζε αυτό το κομμάτι βέβαια, και το Diane. Πάμε να κλείσουμε το ημίωρο δυνατά με τους Presidents of the United States of America. Mach 5, τελευταίο κομμάτι για το ημίωρο, και επιστρέφουμε εδώ στο τελευταίο μισό. Μείνετε συντονισμένοι σε 90,4. Επιστρέφω σε πολύ λίγο.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.

Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1, 90,4.

0: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφική σκλήρυνση ALS.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς. The Rock Zone.

θεωρείται και όχι άδικα ένα από τα κλασικότερα τραγούδια των Rolling Stones, Wild Horses από το Sticky Fingers, ένα σύγκλι που κυκλοφόρησε σαν σήμερα 12 Ιουνίου του 1971. Το περιοδικό Rolling Stone το 2004 το είχε μέσα στα 500 καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Rock Zone, η κανάλι για ένα τελευταίο ημίωρο. Γιώργος Παντριάκης στο μικρόφωνο. Τελευταίο ημίωρο του πρώτου μέρους της Rock Zone. Νίκος Ξανθάκος θα έρθει 7 η ώρα. Όπως κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, στο δεύτερο μέρος.

Αυτή ήταν η Rolling Stones 1971. Πάμε ένα χρόνο πίσω για το επίσης σπουδαίο κομμάτι των Kings, το Lola, το οποίο εκείνη τη χρονιά πήγε στο νούμερο 9 στην Αμερική και έφτασε μέχρι το νούμερο 2 στην Βρετανία. Σήμα κατά τεθέν, ένα από τα κομμάτια βέβαια, σήμα κατά τεθέν των Kings.

Κινούμαστε χρονικά σε αυτό το ημίωρο, εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 70, 1970, Lola Kings. Σήμερα κυκλοφόρησε αυτό το σπουδαίο single του, σπουδαίο κομμάτι.

Δύο χρόνια μετά θα πάμε. Στο 1972, 12 Ιουνίου, κυκλοφορεί ο John Lennon, το τρίτο προσωπικό του άλμπουμ, τέταρτο με την Ono και τρίτο με τον παραγωγό Phil Spector, το Sometime in New York City. Ένα άλμπουμ που τη χρονιά εκείνη πήρε αμφιλεγόμενες κριτικές, αλλά και εμπορικά δεν τα πήγε το ίδιο καλά με τα προηγούμενα δύο του άλμπουμ. Στο σκληρό Woman is the Nigger of the World θα πάμε για τη συνέχεια.

χρονικά όλο το ημίωρο σε μια διετία από το 70 στο 72. Εδώ είμαστε το 1970, το single του David Bowie, Memory of a Free Festival. Παρουσίαζε για πρώτη φορά στην κιθάρα τον Mick Ronson και τον στα drums τον Mick Woodmassey. Και διαμορφωνόταν το σχήμα που θα ηχογραφούσε το The Man Who Sold The World. Παρέα εδώ σε αυτή την ηχογράφηση και ο Mark Bolan στην κιθάρα και στα δεύτερα φορνητικά. The sun machine is coming down and we're gonna have a party. Ένα κομμάτι που μας έφερε πολύ κοντά στο τέλος. Θα μείνουμε χρονικά στο... σε αυτή τη διετία του 70. Ίδια μέρα με αυτό το single του David Bowie, ο Rod Stewart κυκλοφορούσε το δεύτερο προσωπικό του άλμπουμ, το Gasoline Alley. Και θα κλείσουμε με, το... με την διασκευή του, την ερμηνεία του, στο It's All Over Now. Και κάπου εδώ δίνουμε σκητάλη στον Ιγο Ξανθάκο για τις επόμενες 2 ώρες της Rock Zone's. Για 2 ώρες ήμασταν μαζί. Γιώργος Παντριάκης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Να έχετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Ραντεβού τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 5. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
3: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
4: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
3: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
4: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
3: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
4: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.
1: Διαθέσιμη η συνέντευξη και στο YouTube του σταθμού μας.

0: Φύγετε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας. The Rock Zone. Η Rock...
1: Ψιλομισό ακούστηκε, η Rock Zone είναι. Στους 90,4.

Είμαστε στα 4 λεπτά μετά τις 7. Είμαι ο Νίκος Ξανθάκος, η σκυτάλη από το Γιώργο Πατριάρχη, η ροκζόνη της Παρασκευής 12 Ιουνίου, μέσα στο καλοκαίρι, αλλά από ό,τι διαβάζουμε σε άλλες περιοχές, φαντάζομαι και σε λίγο εδώ στον Πειραιά, έτσι όπως φαίνεται. Καλό να έχετε μια ομπρέλα μαζί σας αν βγείτε, το πάει για βροχή. Σε άλλες περιοχές πήγα να σας πω ότι ρίχνει και χαλάζει. Ένας πρωτοπόρος της pop art, Άγγλος, όπως και το συγκρότημα εδώ από το Λονδίνο, η Television Personalities, σε ένα τραγούδι για αυτόν που μας άφησε στα 88, για τον David Hockney, David Hockney's Diary, και είχαν βγάλει και το David Hockney Diaries. Έφυγε πριν από μία μέρα μια σπουδαία, μια σημαντική προσωπικότητα της σύγχρονης τέχνης, το έχετε ήδη διαβάσει όσοι ασχολείστε λίγο ή πολύ, ο David Hockney. Συνεχίζουμε, γιατί έχει μείνει κάτι υπόλοιπο για τον Paul, για τον Μάκα, τον Paul McCartney, και κάποια άγνωστα πράγματα που έχει κάνει στην καριέρα του.

2-10-42-24-4-43-6 904 αφήνεται κενό, αν και τι το λέμε πια. Υπάρχει το Viber που είναι και δωρεάν, 6951-904-904, εκεί μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματα. Αν είστε τόσο τροπαλοί, στο Facebook το δικό μας, Νίκος Ξανθάκος, Greeklis και Instagram. Και φυσικά υπάρχει και του σταθμού στα ελληνικά, κανάλι 1, 90,4. Μας βρίσκεται στα social media. Είχαμε ξεκινήσει, αλλά δεν γινόταν, δεν έφταναν 55 λεπτά. Οπότε θα χρησιμοποιήσουμε και λίγο χρόνο από τη σημερινή εκπομπή για κάποια πράγματα, μουσικές συνεργασίες που έχει κάνει ο McCartney και δεν είναι από τα πιο γνωστά. Το κομμάτι αυτό γράφτηκε το 1967 για την φίλη τους, την Sheila Black, και ήταν και το κομμάτι τίτλων της σειράς που είχε στην τηλεόραση με το όνομά της Sheila. Το κομμάτι και αυτό το έγραψε ο McCartney, ασχετά αν γράφει στα credits. Έτσι συνέβαινε, ειδικά με αυτούς τους δύο, Lennon McCartney, και την παραγωγή κάνει ο George Martin. Αυτός ήταν ο τίτλος, Step Inside Love.

η τραγουδίστρια του Anyone Who Had a Heart, του You Are My World και άλλες επιτυχίες σε ένα κομμάτι του Paul για την δική της τηλεοπτική καριέρα, το Sheila από την Sheila Black, Step Inside Love. Αυτό εδώ το κομμάτι τώρα που θα ξεκινήσει σε λίγο είναι και αυτό από ταινία, την ταινία Magic Christian. Μάλιστα στην ταινία αυτή μεταξύ άλλων έπαιζε και ο Peter Sellers και ο Ringo Starr. Ο John Cleese, πολύ γνωστός ηθοποιός, μου φαίνεται, δεν ξέρω αν ήρθε στη χώρα μας, έρχεται και στη χώρα μας, και συμμετείχε

συμμετέχει και ο Ρίτσαρντ Ατένμπορου, έχουμε μιλήσει γι' αυτόν, έκλεισε 100, και ο Ρωμάν Πολάσκι. Η ταινία ήταν του 1969 του Magic Christian και τη μουσική, μεταξύ άλλων, το κομμάτι της ταινίας λένε Badfinger, Come and Get It, σύνθεση και παραγωγή του Paul McCartney.

Άλλο ένα κομμάτι του Paul McCartney, Come and Get It, από ταινία αλλά και επιτυχία για το συγκρότημα των Badfinger. 5 είναι τα άλμπουμ μεταξύ άλλων του Paul που έχει ηχογραφήσει. Τα 4 από ό,τι βλέπω είναι στην EMI Classics και το ένα στην Decca, που και αυτή κυκλοφορεί άλμπουμ στο χώρο της κλασικής μουσικής. Αυτό εδώ το άλμπουμ του είναι το 4ο, κυκλοφόρησε το φθινόπωρο του 2006. Η κλασική πλευρά, η αγάπη για την κλασική μουσική από τον Paul McCartney.

Είναι πάντα το κανάλι 1 στους 90,4 η Μονίκος Ξανθάκος, www.kanali1.gr. Μας ακούτε και από εκεί, διαβάζετε και τα τελευταία νέα και φυσικά από πλατφόρμες όπως είναι το Live24 ή το ipavlaradio.gr. Τώρα το άλμπουμ που έχουμε εδώ, μεταξύ άλλων, όπως παίξαμε το σχήμα Fireman με τον Youth, τον Killing Joke, εδώ είναι οι Twin Freaks. Είμαστε στο 2005 και μαζί με τον Paul McCartney είναι ο Freelance Hairraiser ή Roy Kerr αν θέλετε, γνωστός παραγωγός, DJ Βρετανός, οι δύο μαζί σαν Twin Freaks. Για ακούστε εδώ κάτι πειραγμένο στο Live and Let Die. Το κομμάτι που είχε γράψει βέβαια με τους Wings για τον James Bond. Άλλο ένα από τα σχήματα του McCartney που δεν είναι γνωστά. Twin Freaks. When you were young, when I was a kid.

0: you were young.
1: When I was a kid. When I was a kid, I was like, you know, 7 or 8. I had dreams that the Beatles would come to my door with their guitars.
2: When you were young. When you were young, young, young, young.
0: You were young. When you were young.
3: Κομμάτια πειραγμένα μαζί με τον συνεργάτη του, τον DJ που έχει μαζί, τον Freelance Hellraiser. Εδώ πειραγμένο, όπως ακούτε, το Live and Let Die, τον σχήμα των Twin Freaks. Ο επόμενος κύριος είναι γνωστός σαν Matt Berry, ειδικά στη Βρετανία έχει παίξει σε ένα σωρό ταινίες και στην τηλεόραση, έχει δώσει και την φωνή του πολλές φορές που είναι χαρακτηριστική, αλλά έχει κάνει και κάποια άλμπουμ. Σε ένα από αυτά τα άλμπουμ που μου κάνει εντύπωση ότι κυκλοφόρησε από την εταιρεία του Giles Peterson Acid Jazz το 2011, αυτό εδώ το τραγούδι που θα ακούσουμε είναι του Paul McCartney. Matt Berry, Paul McCartney, Rain Came Down. Ό,τι πρέπει για την ώρα αυτή και τη βροχή.

0: should all just get along, you know. We all know how to love, make love. I know I do.
1: Η φωνή του Πολ εδώ, από την Τετάρτη που κάναμε αυτό το αφιέρωμα στις άγνωστες συνεργασίες, στα τραγούδια που έχει δώσει, στις άγνωστες πτυχές, τις μουσικές βέβαια, του Πολ Μακάρτνι, με αφορμή το πολύ καλό και επιτυχημένο του άλμπουμ. Και θα πάμε σιγά σιγά, μάλλον για να κλείσουμε αυτό το ημίωρο της Rock Zone, σήμερα Παρασκευή 12 Ιουνίου, με τον γιο του, ο γιος του με τον οποίο έχει συνεργαστεί και σε δικά του άλμπουμ, ο Paul, όπως το Flaming Pie και το Driving Rain μεταξύ άλλων. Τώρα εδώ δυστυχώς από τα άλμπουμ που έχει κυκλοφορήσει ο James McCartney, αποτέλεσμα του Paul και της Linda McCartney, έχει άλλες δύο κόρες, δεν έχει γνωρίσει κάποια ιδιαίτερη επιτυχία. James McCartney, I'll say what I want to.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε. Καλύτερα.
3: Και τώρα ο τελικός των τελικών. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός στην αναμέτρηση της χρονιάς που θα κρίνει τον πρωταθλητή Ελλάδας με απευθείας μετάδοση από τη Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά. Σάββατο, 13 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο κανάλι 1.90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
4: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφική σκλήρυνση ALS. The Rock Zone 904.

remix για τις ανάγκες του World Cup, του Mundial. Έχουμε και το δεύτερο παιχνίδι σήμερα στις 10. Αν δεν κάνω λάθος, Καναδάς, Βοσνία, Ρεζεγοβίνη. Οι φίλοι του ποδοσφαίρου είναι καρφωμένοι στις οθόνες. Εδώ ο Andrew Watt και Circuit σε remix του In The Stars των Rolling Stones, αναμονή του άλμπουμ που έρχεται τον άλλο μήνα. Όπως σας είπαμε, ένα remix για το FIFA World Cup 2026. Καινούριο κομμάτι, και δεν είναι για το World Cup, είναι για το καινούριο του άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει και αυτός μέσα στο 2026, έχει ο Jack White. Και είναι και από τα αγαπημένα στο playlist της Rock Zones. Dollar Bill.

όπως πρέπει να είναι ο ήχος της rock του Jack White. Έβδομο άλμπουμ θα είναι αυτό, το Frozen Charlotte. 13 τραγούδια, με αυτόν είναι το τρίτο που είχε κυκλοφορήσει ως τώρα, το Dollar Bill, και μετά το No Name, εξίσου καλό άλμπουμ του 2024. Είναι σταθερός και αξιοπρεπής στις δουλειές του και της καλής δισκογραφικής εταιρείας, με πολύ βέβαια στα αρνητικά τις τσουκτερές τιμές. Μπήκα στο site για να παραγγείλω το άλμπουμ, δεν πρόκειται, γιατί 31 ευρώ θα μου στοιχήσει να έρθει εδώ στην χώρα μας το CD. Είναι βέβαια πιο πολύ κάνουν τα, δεν φταίει ο Jack White γι' αυτό, πιο πολύ κάνουν τα μεταφορικά, όπως γνωρίζετε και εσείς που κάνετε αγορές απ' έξω, παρά το ίδιο το προϊόν, ειδικά από την Αμερική. Τώρα θα συνεχίσουμε με έναν άλλο γνωστό, αλλά σε μια καλλιτέχνηδα που δεν είναι και τόσο γνωστή, προστατευόμενη κατά κάποιο τρόπο θα μπορούσε να πει, γιατί παίζει και στις εκπομπές του που έχει στο Apple Radio, ο Elton John. Έχει καινούριο άλμπουμ, η Nectar Woody, από την Βρετανία και αυτή, με καταγωγή από την Γκάνα, από την πλευρά του μπαμπά. Wine into Water, Nectar Woody, Elton John. Από τα καινούρια ελπιδοφόρα ονόματα.

άλλος ένας μετά τον Louis Tomlinson, τον Harry Styles βέβαια, τον Zayn Malik και δυστυχώς ο Liam Payne που έφυγε νέος από τους One Direction. Ο Ιρλανδός εδώ, Niall Horan, με το καινούριο του τρίτο και έχει χατρίκ, όπως γράφει και ο βρετανικός τύπος. Είναι νούμερο ένα στην Βρετανία, το Dinner Party, το ομότιτλο ακούσαμε. Από την άλλη, δεν χρειαζόταν κάποιος να το προβλέψει, η Taylor Swift, έχουμε ακούσει το καινούριο της τραγούδι, από το Toy Story 5 και αυτό, I Knew It, I Knew You, νούμερο ένα στη Βρετανία και σίγουρο νούμερο ένα στην Αμερική. Θα ανακοινωθεί σε μια-δυο μέρες, αν δεν κάνω λάθος. Όπως τώρα είναι εκεί ο Niall Horan, έτσι θα είναι αυτή την ερχόμενη εβδομάδα. Έβγαλε ένα πολύ, πολύ καλό άλμπουμ. Ολίβια Ροντρίγκο. Εδώ μαζί, με ποιον λέτε, τον Robert Smith.

2 στη σειρά από την Olivia Rodrigo. Τρίτο άλμπουμ, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Πριν, με τώρα πια τον φίλο της, Robert Smith, τον Cure, που ήταν και στο άλμπουμ των Stones, έχουμε Olivia Rodrigo, Tracy Abrams, Madonna, Rolling Stones, Jack White. Όλα αυτά μέχρι το τέλος Ιουλίου. Σίγουρα ξεχνάω και κάποιο άλλο. Εντάξει, Deep Purple. Καυτό καλοκαίρι και σίγουρα σε μεγάλο βαθμό, α βέβαια, Ariana Grande θα ανήκει σε αυτήν εδώ. Σπουδαίο ταλέντο η Olivia Rodrigo, την παρακολουθούμε από το ξεκίνημα και ένα πολύ καλό άλμπουμ. Αυτό δεν είναι τυχαίο, ακόμα και το δίστροπο Pitchfork το έχει άλμπουμ της μέρας και για το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Τώρα πάμε στις απώλειες και μία από τις απώλειες που συνέβησαν τις προηγούμενες μέρες είναι ενός ξεχωριστού κιθαρίστα που δεν είναι στο στυλ, αν περιμένετε να ακούσετε κάτι σαν τον Jimi Hendrix, εντελώς εναλλακτικός στο χώρο του free funk και της jazz μουσικής, ο James Blood Ulmer. Μάλιστα ανεβάσαμε και στο Facebook, μία από τις πρώτες του δουλειές ήταν στην εταιρεία Rough Trade που κάναμε και το αφιέρωμα για τα 50 χρόνια και διαλέγουν να ακούσουμε από αυτόν. Έχει κάνει και πολλές συνεργασίες και αρκετά άλμπουμ έχει βγάλει. Ένα κομμάτι που θα μπορούσε να πει κανείς ότι η ερώτηση αυτή έχει να κάνει και με τη σημερινή Αμερική. James Blood Ulmer, Are You Glad To Be In America?

Η μουσική του, όπως δήλωσε η οικογένειά του, ήταν ατρόμητη, το ίδιο και το πνεύμα του. Στα 86 μας άφησε. Ο Avant-Garde, ο άνθρωπος που αγάπησε την free jazz, προερχόμενος από τα blues, δίπλα στον Ornette Coleman βέβαια, αλλά συνεργάστηκε και με τον David Murray, τον Ronald Sound Jackson.

Αν σας ενδιαφέρεται να ακούσετε, συγγνώμη, κάτι διαφορετικό όσο αφορά τον ήχο της κιθάρας, ψάξτε τον. Υπάρχει αρκετή μουσική δικιά του εκεί έξω. James Blood Almer εδώ, το Are You Glad To Be In America. Η άλλη απόλυ έρχεται από το χώρο του ska και της reggae, γιατί έφυγε ο Stranger Call, η Stage Call, όπως ήταν το ψευδόνυμό του αν θέλετε, στους reggae κύκλους. Γεννήθηκε το 1942, 26 Ιουλίου στο Kingston της Τζαμάικα, και αυτός από τους πρώτους και τις πρώτες μέρες της ska μουσικής, να τον τιμήσουμε στο Rough and Tough, εδώ μαζί με τους Skater Lights, για τον Stranger Call. Κάπου εδώ να σας αφήσουμε. Πολύ μουσική διαλέγουμε για την επόμενη ώρα. Μπάμπης Καραλής για το τελείωμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Αλιένα 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
3: Εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
2: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φίτρα.
3: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
2: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φίτρα. Που αλλού, στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
3: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.
4: Διαθέσιμη η συνέντευξη και στο YouTube του σταθμού μας. Τι άλλα

0: Babes, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Θα πάμε!
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1, 90,4.

0: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφική κλήρυνση ALS.
1: Κανάλι 1.

0: 90,4. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
3: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
2: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
3: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
2: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
3: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.
1: Διαθέσιμη η συνέντευξη και στο YouTube του σταθμού μας.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Και τώρα ο τελικός των τελικών. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός στην αναμέτρηση της χρονιάς που θα κρίνει τον πρωταθλητή Ελλάδας με απευθείας μετάδοση από τη Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά. Σάββατο, 13 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
2: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
3: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης, ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος υποστήριξη κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφικής κλήρυνση ALS.
0: Κανάλι 1 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
3: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
2: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
3: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
2: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
3: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.
4: Διαθέσιμη η συνέντευξη και στο YouTube του σταθμού μας.

0: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
1: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, Κάτια Ταραμπάνκο, Κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Τα πάμε!
2: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς.
1: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.

Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1. 90,4.

0: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφική σκλήρυνση ALS.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
2: Cause in the demons,

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
3: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
2: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
3: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
2: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
3: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.
4: Διαθέσιμη η συνέντευξη και στο YouTube του σταθμού μας.

0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
1: Και τώρα ο τελικός των τελικών. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός στην αναμέτρηση της χρονιάς που θα κρίνει τον πρωταθλητή Ελλάδας με απευθείας μετάδοση από τη Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά. Σάββατο, 13 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
2: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με τον Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
2: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
5: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
6: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
5: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
6: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
5: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
6: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.
7: Διαθέσιμη συνέντευξη και στο YouTube του σταθμού μας.

0: Hey, psst. Πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, κάτια ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Τα πάμε!
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.

Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1, 90,4.

0: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης, ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μία φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

что есть на этом свете.

0: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρας. Που αλλού, στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
1: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.
2: Διαθέσιμη η συνέντευξη και στο YouTube του σταθμού μας.

0: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
1: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
0: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
1: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
0: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
1: αντιμετώπιση καταστροφών,
0: ορεινή διάσωση,
1: υγρό στοιχείο,
0: τηλεπικοινωνίες
1: και διάσωση με σκύλο.
0: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
1: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
1: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
0: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
3: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φυλοζωικό Σωματείο Λάρισας, Άνοιμα.
4: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Και τώρα ο τελικός των τελικών. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός στην αναμέτρηση της χρονιάς που θα κρίνει τον πρωταθλητή Ελλάδας με απευθείας μετάδοση από τη Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά. Σάββατο, 13 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
2: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
3: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
2: Ορίστε.
4: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης, ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος υποστήριξη κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφικής κλήρυνση ALS.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
2: Εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
1: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
2: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
1: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
2: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.
3: Διαθέσιμη η συνέντευξη και στο YouTube του σταθμού μας.

0: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
1: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
0: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
1: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
0: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
1: αντιμετώπιση καταστροφών,
0: ορεινή διάσωση,
1: υγρό στοιχείο,
0: τηλεπικοινωνίες
1: και διάσωση με σκύλο.
0: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
1: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
1: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
0: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
4: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, κάτια ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξερό ψωμί. Τα πάμε!
5: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
6: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1. 90,4.

0: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με τον Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9 στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφική σκλήρυνση ALS.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς